0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ένα,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρωνέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σκυριά η Κολοκοτρωνέη, που έχουν τόσοι μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν οι γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, Κυριώργο! Τα αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτώμια τα αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτώμια τα αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Προσφέρω και πολλά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Η Μιχαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βρίσκεται
0: κάτω από το μέτρο. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Κύριε, κύριε. Μία λέξη. Αλημερούδια.
4: Κύριε,
8: κύριε. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Θα
8: έρθω και στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
9: Α, που σε ξέρω.
4: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα.
9: Α, που σε ξέρω.
10: Καρπούζια, πατάτες, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκου, καβλίτα.
10: Καρπούζια, πατάτες, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, βλίτα.
8: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
12: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν τη γη σαν τα μέρη.
10: Καρότα. Ακουμάκια 30 πόντους λάχανα. Καρότα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, βλήτα, μπαμπί.
4: Στην Γιώργο μου.
3: Γελά.
4: Του πένει.
3: Γελάντα.
11: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει. Και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
11: Η γαλανά σου παραφέρει, μαλαμάς.
4: Μαύρα μάτια. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή! Αμέτ Μοχαμέτ!
11: Αϊλά!
4: Πότε!
11: Τώρα!
4: Τώρα!
11: Μιχάλη, έλα σε επαφή!
4: Εδώ!
11: Α, μπράβο!
4: Εδώ!
11: Μπράβο, Μιχάλη!
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι!
11: Άσε να βλέπουνε!
13: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει!
11: Α, μπράβο! Είναι οι ματάκηδες! Του συλλόγου Ματάκηδων ο Κέκλουμπας!
4: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή!
11: Ματάκης! Α, μπράβο!
4: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
14: Σαν τον
13: Καγκελάρη. Ειδικά η κυρία.
4: Ειδικά.
13: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
14: Ο Κύκλοπας, Σάκη Μπόρο. Ο Κύκλοπας.
4: Για να βλέπει καλά.
14: Γεια σου, Τάκη.
4: Ρε πουτανιέρα.
14: Γεια σου, Βασίλη Μαλαμά. Γεια σου,
4: Μιχαλή. Δεν το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο!
13: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλμα! Σα παρακαλώ επιτέλου, προσέξτε μα, μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου!
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει!
13: Σκάβ συνέχεια! Αυτό το σκάβ!
14: Πάρ τον Αρβανιτάκο, πάρ τον!
13: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
14: Πάρ τον Αρβανιτάκο, πάρ τον!
13: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
14: Πάρ τον! Να τον πάρει, να τον πάρει!
13: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
14: Να τον ξαναπάρει, κρίτσα πάρ τον!
13: Αυτό το σκάβ! Με τα γερμανικά σα! Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
14: Τον πήρε, τον πήρε. Παπαρίζω, τον πήρε.
4: Δεν μιλάνε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι. Δηλαδή.
14: Άμπραβο.
13: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
14: Τον παίρνει, τον παίρνει. Δηλαδή.
13: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
14: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
14: Φάνη τον παίρνει.
13: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
14: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
14: Τον παίρνει.
13: Εγώ όχι.
14: Άσε μα δεν μπορεί να τον παίρνει εδώ. Φαίνεται.
4: Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
14: Φαίνεται, φαίνεται.
4: Εσύ τον παίρνει. Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
14: Αντώνη, τον παίρνει.
13: Όχι.
14: Τον παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνει.
14: Άμπραβο.
4: Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
14: Αρβανιτάκο, πάρ' τον.
13: Εγώ.
14: Πάρ' τον.
13: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει. Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
13: Εγώ όχι.
4: Αμέ έτσι φαίνεται.
14: Λευτέρη τον πήρε.
13: Εγώ συνήθω τον δίνω.
4: Αμέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει.
14: Παρεδώσει. Φιλαράκι, παρεδώσει.
4: 25 πόντου εκεί πέρα.
13: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως. Ναι,
13: αν δεν καλέσει κάποια άλλη
14: εκπομπή,
13: και εγώ τον παίρνω.
14: Αμά.
4: Τον παίρνεις.
13: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
14: Κουλιτάρι πρέπει να είναι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Γιάννη. Κουλιτάρι πρέπει να είναι. Βουλωμένο γράμμα.
4: Τα μας τρελάνε τούτο. Ωραία, και τον παίρνεις και τον.
13: Αυτή είναι η δουλειά μου.
14: Μας τα κουλάς. Είμαστε
13: κουλάς. Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
14: Για σου γιώργο γιάννη. Γεια σου Γιώργο Λιάρο.
4: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
14: Ο Παλάκας.
4: Μουγκάμε.
14: Ο Δημητρούλης.
4: Λέμε ο Παναγία.
14: Ο Πασφαλιάρης.
4: Με βρήκε τέτοια λέμε, τέτοια λέμε συνέχεια.
14: Ο Χατζηρούφας.
4: Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
13: Μια ιδέα είναι
14: ο Κοτοπούλης.
4: Σ' αρέσ.
14: Ο Πλάδας.
13: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνω εσένα.
14: Το
13: ομολογώ.
4: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
14: Το ομολογάει
13: η Περικλή Παραμπούτη.
4: Είναι κάποιο που είναι λιγάκι σφιχτό.
14: Εσύ πάπη με κουνιά, τι τα ομολογά ή δεν τα ομολογά.
4: Τρακ.
14: Εσύ τα κλουκουκά.
4: Τώρα τρουκ.
14: Τρουκ.
4: Του κάμε στη μάνα και κατάλαβε.
14: Αυτό δεν είναι.
13: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ.
14: Τα κλουκουκάει, πάπη. Τα κλουκουκάει.
4: Τι δουλειά κάνει.
14: Σκάβ.
4: Σκάβ.
14: Ποιο είναι βασίλικη σκηνή.
13: Ξενόγλωση εδώ.
14: Την πήρε, την πήρε.
4: Το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
14: Την πήρε Βασίλη.
4: Ωρα παρτίδα που λέμε.
13: Πού.
4: Του παραδέχεις.
13: Ακριβώς.
14: Αμά.
4: Η μάνας το ξέρει.
14: Ναι ρε. Καλά λέει ο Μπέμπης.
13: Ποιο πράγμα.
4: Ρε παιδάκι μου, η μάνας το ξέρει ότι εσύ.
14: Του ξεφλουδάς τα μύγδαλο.
4: Ξεφλουδείς τα μύγδαλο. Κλάτς και πητάς και την πέτσα.
14: Του καρύδι δεν του κάνει, ε.
13: Τι ξεφλουδίζω.
14: Του νερατζάκι.
4: Η μάνας το ξέρει, του πας το γράμμα και του φέρνεις με τον βουλοκέρ.
14: Σ' αρέσει το νερατζάκι.
13: Δράμα, κύριε.
14: Το νερατζάκι σ' αρέσει.
4: Θα μας τρελάσει. Ρε εσύ, η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
14: Μόνο το νερατζάκι.
4: Το κνέλ.
14: Α, όχι,
13: Ποιο πνίγω.
14: Το κνέλ.
4: Το παίρνεις και το δίνεις, η μάνα στο ξέρει.
13: Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκη.
14: Μπράβο, παραλαβή παράδοση.
4: Και τι λέει η
14: Γόνια Λομπάρντο.
13: Τίποτα, κύριε
14: Τραμπάκη.
13: Πολλές φορές μάλιστα.
14: Βασιλάκι. Αχ, βασιλάκι.
4: Μάνα.
14: Αμά.
13: Τον καμαρώνει.
14: Τον καμαρώνει κιόλας.
13: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
4: Τι είδε ρε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μας.
13: Τα όμορφα,
14: γλίτσα. Βασίλη Μαλαμά, πιάσε γλίτσα.
13: Δυνατόν με το ήδη.
4: Θα σηκωθώ να πει να μην πεις ήδη.
14: Και ο Καναρίνος θα την πιάσει.
13: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι.
14: Και ο Θωμάς το Γιάννη θα την πιάσει.
4: Τι εννοείς εσύ.
13: Σας παρακαλώ με το ήδη.
4: Αυτό που σου λέω.
14: Αντώνη Μπούρα, την έπιασε.
13: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
4: Ανίκουστα ζήσει και φαίνεσαι.
14: Πέστονε, πέστονε.
13: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
4: Ανίκουστα ζήσει και
14: φαίνεσαι.
13: Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
4: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβ.
14: Ναι, σαν κυμπόρο. Ναι, και αργολιάρο.
13: Να σηκωθώ να φύγω. Σας παρακαλώ.
4: Κάποιοι να φύγει. Δεν θέλω να
13: δω συνέχεια με την κυρία.
14: Μιχάλης Δάσιος,
13: καρκαρέ. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε.
14: Γιατί που πήγαμε. Άι στο καλό.
4: Σβόλεϊ, αυτό. Το πιτς βόλεϊ, αυτό μάνας πολύ.
13: Κατάλαβα, στο σκοινιά.
4: Τι σκοινιά, κορδόνια κάνεις τον κολότσι.
15: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
14: Ναι, Μιχαλή.
15: Επιτέλους,
14: ναι,
15: έτσι όπως μιλάει το μήνο δουλειά.
4: Ναι, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
14: Ναι, κρίτσα. Ναι, πρίτσα.
15: Σκάβ. Το σκάβ, συνέχεια.
14: Ναι, σαν κύριε Τζαλακά. Και το λέω μέσα.
4: Λέλος. Εμείς καθόμαστε σαν αλλάξεις πάνω στην Εξάνδρα. Έτσι. Και βλέπουμε.
14: Με του Γιάννη του Παυλίδη.
4: Και χθες κάνανε νοήματα.
15: Τι νοήματα.
4: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω.
14: Το Γιωργάκη του Σιρέτη.
4: Μετά κάνανε έτσι.
14: Κάνανε έτσι.
4: Μετά η άλλη ήθελε
14: δυο. Η άλλη φώνησε του Κουτσουμέρκου.
4: Μετά κάνανε έτσι.
14: Άμπραβο, η άλλη ήθελε και δεύτερο Κουτσουμέρκο. Έτσι αυτό είναι ένας Κουτσουμέρκος. Σε θέλει δυο Κουτσουμέρκος.
4: Κάνανε έτσι. Μετά η άλλη ήθελε δυο.
14: Αμάν.
4: Μετά κάνε έτσι, άρα μου
15: κάνε. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
4: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
14: Αυτές χειρονομείτε.
15: Εσείς χειρονομείτε.
4: Ποιος κάνε σου έκανε τέτοια που κάνω.
15: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
4: Να. Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες.
14: Ναι.
4: Του λώσαν τα κολαράκια,
14: έτσι. Του κουνάβα.
4: Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
14: Από πίσω αστέρι.
4: Κανανέ
14: ναι, αστέρι.
15: Τι κανένα, κύριε Τραμπακουλάκη.
14: Ναι, για να
4: κοιτάξει. Τι περιμένανε.
14: Τι περιμένανε, του κουτσουμάρι.
15: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ με στον κόσμο.
4: Μα και
14: αυτή εδώ
4: επαφή περιμένει
15: κύριε.
4: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα.
15: Τι σας κάνει κυρία.
4: Το χέρι σου, βλέπεις το χέρι σου.
14: Το βλέπω.
4: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο. Ήθε μωρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ κύριε.
14: Πουλουδάκτελο έκανε μετά από εσύ.
4: Αυτό όπως λέω.
15: Δυνατόν με εσάς.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις το πιτς βούλι μπάτμιν.
14: Ναι Χρήστο.
4: Και χόκια επί χόρτου.
14: Ο δισκότ Παναγιώτη.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδης.
14: Ναι Παπαθανασούλα.
4: Μιτζίθρης. Τσικνίδες θα έρθει να φουντός.
14: Πατριάρχη σώσε μας.
4: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα
14: τσιλιά.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό που θα, που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει ένα τάκ βουντό.
14: Άντε ψαρέ.
4: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
15: Εγώ θα πω τάκι βογκό.
14: Και του Αυδυσσέα μέσα. Και του Γιάννη του Μότσαρη μέσα.
4: Μα μου χαλουσίσει και
14: φαίνεσαι. Μα μου χαλουσίσει και φαίνεσαι.
15: Μα μου χαλάτε το σοου.
4: Σιγαμώ το σοου και το σοου είμαστε.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Καλά είναι να ακούει το κοντρόλ.
4: Ναι πάρτε τα παπάρια μου να κάνεις ένα ντόπι κοντρόλ.
15: Είναι δυνατόν με το πλήτα μήνω χωρίς δουλειά.
4: Σιγά τη δουλειά που κάνεις.
14: Παπάρια.

0: Και άλλα παπάρια. Άλλη μια παπάρια στο 4 για τον Παυλίδη περιποιημένη. Έτσι. Παπάρια. Παπάρια. Παπάρια. Ναι, Χριστό. Ναι, παπαριά Αποστολή. Παπαριά.
1: Παπαριά. Πώς έτσι. Λέμε.
0: Μπαταριά.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Καρπουζιά. Ναι, μπράβο.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Κουτσομέρκος. Κουτσομέρκος.
3: Και πάλι κουτσομέρκος.
4: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντους, φούντους.
5: Ρίζα, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
6: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Τάκη, την παλαντέζα.
5: Ρίζα, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ραφαήλ, την παλαντέζα.
6: Την παλαντέζα, την
0: παλαντέζα. Άντε,
5: Ραφαήλ. Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
6: Την παλαντέζα.
0: Μιχάλη. Μιχάλη την παλαντέζα, ρε, άντε ρε Μιχάλη.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
0: Ναι.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άντε ρε.
6: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Άντε ρε Τάκη.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο Τάκη.
6: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' τον.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
6: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Πού την, να την.
5: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο Τάκη.
6: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
7: Δεν ξέρω αν είναι ο Μεγαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχουν δουλειά καρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη, περιστερά.
7: Ήταν το στήθος σου,
0: άσπρο. Τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου κοιτούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαργανιτά όλοι οι γαργανιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνσα, κάτσα, δόθησα και τις μέσο λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανα και βαρβάτετες, αλικέλα, Λάρσα, Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζακάνα, μακάνα, ουτσούτσου και κανέλα, του νανίφρου, τραβάει, φτιόλο, τη βιρλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά, χλάπα της, χλούπα της, πού είναι Γιάννη Μπότσαρη. Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι ρε, καλημέρα Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ στο Γιάννη τον Μπότσαρη, τον λεβέντη μου, τον καραμπουζουκλή, τον ήρωα, τον πολεμιστή μου, γεια σου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τον πολεμιστή, τον ατελείωτο, τον Λοκατζή, τον κομάντο, τον Πατράκη, όλα μαζί, το αλεξίπτωτο.
1: Θα πούμε μέσα στο Τουρκία, πάμε για λάχανο.
0: Έπαινε μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη, μόνο με σένα, μόνο με σένα, κανένα άλλο Γιάννη Μπότσαρη.
1: Μπροστά εγώ με το Χατζάρι.
0: Με τη Χατζάρα μπροστά μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη. Και από πίσω ο Μανάκος και ο Λάζος. Τι κάνεις ρε Γιάννη Μπότσαρη, πώς είσαι ρε?
1: Καλά, δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Έψαχνα να βρω αυτό το από το λιβάνι, πώς θα το βρω ρε.
0: Το κιλοτάρχη, το λαμπόμπα.
1: Έπρεπε να βάλω ένα σημάδι, γιατί εγώ έχω μουστάκι.
0: Ναι.
1: Και άσπρο καπέλο.
0: Άσπρο καπέλο, καπέλο, τραγιάσκα, στρόγγυλο καπέλο ή μακρύ καπέλο.
1: Έχω τραγιάσκα, τραγιάσκα.
0: Μια άσπρη τραγιάσκα και μουστάκι, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μπότσαρης. Λοιπόν, κοίταξε, μόλις τον δεις φίλο μου από μακριά, λάμπει από μακριά, φιλαράκι ο Στέφανος.
1: Θα είναι με το γύρο στα χέρια.
0: Ή με το γύρο στα χέρια ή θα έχει τίποτα μοντέλα από δίπλα, να ξέρεις αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Άμα πλέξουμε ένα γράμμα την πλάκα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πλέξουμε και μετά πως και πλέγουμε να πλέξουμε.
0: Αμα έμπλεξες Γιάννη, έμπλεξες αλέμε, έμπλεξες Γιάννη, έμπλεξες με τον μεγάλο κουτσομέρκο.
1: Αν με δώσεις καλά μοντέλο και πέρα τι θέλω μετά να.
0: Όχι ρε, όχι, έχεις την Βαγγελιό, εσύ δεν χρειάζεσαι άλλο μοντέλο φίλε μου, έχεις το καλύτερο μοντέλο φίλε μου.
1: Ναι, θα με παρατήσει η Βαγγελιό μετά.
0: Αμα, γι' αυτό σου λέω, άσε, μη. Άσε, τι κάνεις ρε Γιάννη Μπότσαρη, πώς είσαι λεβέντη μου.
1: Καλά, καλά λίγο εδώ αρμέγουμε τα πρόβατα, τώρα βάλουμε, θέλουμε τάχη να το αντιλειώνουμε αυτό και μετά ήρθα, εντάξει, μετά ήρθα ετοιμαζόμαστε για την Κοσμερίδα.
0: Ετοιμάζεσαι, τι έχουμε Γιάννη για πες μου.
1: Αντωνίου, Αντωνίου.
0: Πότε είπαμε.
1: Πλακιά Κλαρίνο.
0: Πλακιά στο Κλαρίνο και Κώστας Αντωνίου, μην με κοιτάτε ανήπαντρες γιατί είμαι παντρεμένος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πότε είναι.
1: Εγώ Νίκο έχω πουλία δηλαδή στο Λάμπρος Κάρλα.
0: Άρα, μεγάλη.
1: Ένας
0: και μοναδικός φίλε, δεν παίζετε με τίποτα φιλαράκι μου, δεν παίζετε με τίποτα, έτσι.
1: Έχω ένα Hyundai.
0: Ναι.
1: Το έχω 20 χρόνια αυτό το αμάξι.
0: Ναι.
1: Καλό αμάξι, λοιπόν, και έχω μέσα CD μόνο Σκάρλα, τίποτα σε
0: αυτό. Μόνο Λάμπρος Κάρλα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, μεγάλε.
1: Θα με βάξει μετά, θέλω το Θεό να το. Θα το ρωτήσω.
0: Ό,τι θέλει ο φίλος μου, ο μεγάλος ο γίγαντας, ο Γιάννης ο Μπότσαρης.
1: Λάμπρος Κάρλα, ναι, να το χαρίσουμε στο Λάζο και πέρα. Αλλά.
0: Στο Λάζο και σε όλα τα λεβεντόπαιδα εκεί, το ρούμπουτο, το ξεκούμπουτο, το Μανάκο, ναι, το ναι, Μαμάτα, ναι, το Μαπάτα. Έτσι, μπράβο.
1: Η Σικιά πέρα, το, ναι, ναι, όλοι εκεί, γιατί η Σικιά με ξέρει με όλοι, μπράβο.
0: Αλίμονο, είσαι ο καλύτερος γαμπρός, φίλε. Εσύ και ο Τάσος ο Κολοφωτιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς.
1: Το ίδαλμά μου, Νίκο, είναι ο Βασίλης Καραπιάλης.
0: Α, φίλε, μάγο Σκάργα, λούτσα μπάλα και ταραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα, Καραπιάλα και Βασιλάρα, μάγο.
1: Εγώ όταν έπαιζε, εγώ είμαι και ΑΕΛ, είμαι και Ολυμπιακό, δεν είμαι πολύ Ολυμπιακό. Είμαι και ΑΕΛ, και ΑΕΛ που στηρίζω, δεν να μην λέμε τώρα.
0: Είσαι λίγο, λίγο Ολυμπιακό ή πολύ Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, πολύ, είμαι Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Όταν παίζει τώρα η ΑΕΛ με Κηφισιά και τέτοια. Θα μου στηρίξουν και φυσιά.
0: Άρε, μεγάλε, έτσι, αελάρα κάργα και τώρα φίλε, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός φίλε μου, την πήρε.
1: Καλά δεν έκανε, αλλά την πήρε να, κανονικά, έπρεπε ο Πασιριακός με ΑΕΛ να μην γίνει 16 ομάδες και να βγαίνει μία, όποιος παίρνει 3 βαθμίες πάρουν να βγαίνει, κατάλαβες.
0: Ό,τι πει ο μεγάλος γίγαντας, θα σε βάλω στην ΕΠΟ μέσα με Γιάννη Μπότσαρη γίγαντα.
1: Έγινε Νίκο, έγινε.
0: Τι κάνει Βαγγελιό, πώς είναι.
1: Έλα, πάρε και λίγο τη
0: Βαγγελιό, φέρε και λίγο Βαγγελιό, φέρε. Καλημέρα Βαγγελιό μου, τι κάνεις, πως είσαι.
2: Καλά, ξέρεις ότι είμαστε φίλοι στο Facebook.
0: Πως είσαι στο Facebook ρε Βαγγελιό.
2: Ναι, δεν θα το πω στον αέρα, για κλείσει λίγο.

0: Λοιπόν, Βαγγελιό!
1: Έλα!
0: Να είσαι καλά, πολύ σε χάρηκα, ρε Βαγγελιό!
1: Άντε, φυλάκια, καλημέρα!
0: Καλημέρα, Βαγγελιό μου, λεβέντησα, ηρωίδα μου!
1: Να είμαστε όλοι καλά!
0: Μποτσαρίνα μου, μποτσαρίνα μου! Παρακαλώ!
2: Αλούρε!
0: Αλούρε!
2: Καλημέρα μου στην όμορφη Κυστρική Τσαριτσάνη.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Ραφαήλ, το κομμάτι της Τσαριτσάνης. Ο παιχταράς. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραφαήλ. Ζήσαρε, μοναδικέ, ατελείωτη και παιχταρά της Τσαριτσάνης. Τι κάνεις τώρα, Ραφαήλ?
2: Καλά, Νίκο, δόξα τω, καλά.
0: Πώς πάντα κέφια γίγαντα, Ραφαήλ, ατελείωτε.
2: Εδώ στην αγώνα περιμένουμε να βγούμε σε άδεια. Δεν μπορούμε άλλο.
0: Πάμε, πότε παίρνει άδεια, Ραφαήλ, κομμάτι?
2: Αρχές Αυγούστου.
0: Άντε μαζί θα την πάρουμε, Ραφαήλ. Μαζί.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσες μέρες θα συνδώσει τον κύριε Ραφαήλ?
2: Τρεις εβδομάδες, Νικόλα.
0: Ω, πω, φόρτσα, Ραφαήλ, κάργα, ρε. Φόρτσα, Ελλάδα, κάργα. Έτσι, μπράβο, Ραφαήλ. Σε έτσι.
2: Σε
0: έτσι. Τι λέει, ρε.
2: Καλημέρα μου στο Βασίλη Τσάτα.
0: Τι κάνει ο μεγάλος, τι κάνει ο σερ Βασίλη Τσάτας, Ραφαήλ, ε?
2: Έχει χαιρετίσματα, πριν μισή ώρα εδώ ήταν.
0: Ο Βασιλάρας ήταν εκεί το κομμάτι.
2: Ναι, ανεβασμένος πολύ.
0: Ξέρεις τι παιχταράς ήταν ο Βασίλης, παιχταράς,
2: Ξέρω, έπαιζε καλή μπάλα.
0: Μπαλάρα μιλάμε, έπαιζε. Μιλάμε για πολύ μπαλάρα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα, και τον φωνάζαν μπιλάρα, μπιλάρα, βάλτο στην κολάρα.
2: Τώρα περιμένω τον Ζουπού.
0: Άμα έρχεται ο Ζουπού εκεί πέρα, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αέλο Στυλιανός.
2: Ναι, ναι, έτσι.
0: Πού, κάργα, ναι. Ορμάτε, στην ορμάτε.
2: Την καλημέρα μου στον Κίμωνα, τον επιστήμονα και στη Στέλλα, τη γυναίκα του που μας ακούει κάθε πρωί.
0: Καλημέρα στον Κίμωνα της Ελασσόνας επιστήμονα και τη σύζυγο Στέλλα, παρακαλώ, από το κομμάτι το μεγάλο playboy της Φιλελλήνων, του φίλου μου του Ραφαήλ.
2: Έτσι, στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράφα.
0: Όλε!
2: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο και
0: στον Ρώμα. Δώσε πράγμα φίλε μου Ραφαήλ, σκείς τους όλους, μη μασάς τίποτα Ραφαήλ.
2: Ναι ρε Νικόλα.
0: Πάρ' τους ασόπρακα Ραφαήλ.
2: Έγινε ρε Νικόλα, έγινε.
0: Καλημέρα Ραφαήλ, λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, μεγάλε Βασίλη Κισκίνη. Βασίλη Κισκίνη, έγινε αυτό που περιμέναμε, φίλε. Έτσι, μπράβο, άντε, Μαν, και ο μεγάλε Δημήτρη Κατσάρα, αφού σε πέτυχα χθες το βράδυ, μόλις σε πέτυχα σε ένα λεπτό αμέσως μου στέλνει ο άλλος, έκλεισε λέει. Και τελείωσε, λέει, έκλεισε. Μόλις είδα το Κατσάρα, ρε, το μεγάλο κουμάντο εκεί πέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
0: Έλα Θεοδόση μου, έλα φίλε μου, έλα Θεοδόση μου.
3: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια. Άρε Θεοδόση, ωραία διαδρομή κάνω σήμερα. Ξεκίνησα από Σικιά Ευαγγελισμό, χτυπάω μια Τσαριτσάνη και χτυπάω τώρα κάρκα μεγάλα καλύβια.
3: Μετά θα βγει η καρδίσα.
0: Ρε μεγάλα γίγαντα, τι κάνεις φίλε μου Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια.
3: Όλα καλά Νικόλακη, καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Ναι ρε, μου είχες πει πριν από λίγο, και δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό φίλε μου Θεοδόση, ένα ωραίο στίχο ρε φίλε, δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το θυμάμαι σίγουρα.
0: Δεν το θυμάσαι και εσύ Θεοδόση, δεν πειράζει. Πώς θα περνάτε και στα μεγάλα καλύβια φίλε μου Θεοδόση?
3: Καλά Νικόλα.
0: Καλά, είσαι δυνατός, δυνατός σε κάρκα Θεοδόση.
3: Μια χαρά.
0: Μπράβο, έτσι θέλω δύναμη. Δεν ξέρω τώρα αν θυμάμαι καλά, μάλλον θα περάσει ο πρόεδρος σήμερα από εκεί Θεοδόση.
3: Τι ώρα.
0: Περιμένουμε να μας ενημερώσει περίπου τι ώρα αγαπητέ μου Θεοδόση γίγαντα. Χαιρετίσματα έχεις αγαπητέ μου Θεοδόση και από τη στελίτσα της Σταμόκα που διακοπάει.
3: Να είναι καλά.
0: Εσύ είσαι καλά, καιρός δυνατός Θεοδόση μου.
3: Όλα καλά Νικολάκη, όλα
0: έτσι,
3: καλά.
0: Πώς, τα περνάμε καλά εκεί στα μεγάλα καλύβια Θεοδόση.
3: Ωραία.
0: Μπράβο Θεοδόση, μπράβο έτσι. Μπράβο Θεοδόση μου, μπράβο.
3: Δίπλα στα Τρίκαλα είμαστε, πάμε για κάθε μέρα.
0: Ωραία φίλε, έτσι μπράβο.
3: Εχθές με πήρε μια χείρα τηλέφωνο, μου λέει
0: αμάν.
3: Αύριο θέλω να δεις να μου κλαδέψεις το αγιόκλημα η Φουντόση.
0: Αμάν.
3: Θα
0: πας να τις κλαδέψεις της χείρας στο αγιόκλημα.
3: Ναι.
0: Έχεις καλό κλαδευτήρι Θεοδόση?
3: Έχουμε ψαλίδια. Λέει φούντωσε το αγιόκλημα. Άμα φούντωσε λέω θα έρθω.
0: Άμα η χείρα πόσο χρόνο είναι Θεοδόση?
3: 70 Μαΐων.
0: Άμα την κλαδεύεις συχνά Θεοδόση το αγιόκλημα?
3: Χορτάρια αλλά αγιόκλημα ό,τι έχει.
0: Άρε Θεοδόση γίγαντα, ο δοστροτήρα μου Θεοδόση, ο δοστροτήρα μου, σαν τους άκηδο τσιλάκα είσαι.
3: Άμα βγει ο κύριος Στέφανος θα μας πει ένα τραγουδάκι.
0: Θεοδόση, τι ώρα θα κλαδέψεις το αγιόκλημα της χείρας σήμερα,
3: Θα ήταν και σε 8 η ώρα μου είπε να πάω.
0: Άμπραβο έτσι να είναι και δροσιά κιόλας Θεοδόση.
3: Μετά πιάνει ζέστη.
0: Μετά πιάνει ζέστη, Θεοδόση. Πόση ώρα σε παίρνει να, τους, να τις το κλαδέψεις, Θεοδόση?
3: Σαρδάτε.
0: Αναλόγως, αναλόγως τη δόση. Έλα όλα με δόσεις ο Θεοδόσης.
3: Τιβολάκη, καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Να σε καλά ρε Θεοδόση γίγαντα. Και εσύ να σε καλά Θεοδόση μου και καλό κλάδεμα. Καλημέρα Θεοδοσάρα μου γίγαντα. Άρε Θεοδόση γίγαντα. Παιδιά της ομάδας 4 έγινε το σύστημα στο παρακαταραδέμια φιλαράκι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου,
4: τι κάνεις? Είμαστε.
0: Είμαστε καλά κύριε Στέφανε, εσύ πώς είσαι?
4: Δόξα, δόξα τον Πανάγα.
0: Χαίρομαι καλά. Πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Καλημέρα, τώρα τα λέγαμε, ετοιμάζει για κλάδεμα ο καπετάν Θεοδόση στο κομμάτο.
4: Ναι, αλλά να πάει να κλαδεύει από χείρες που έχουν μικρά παιδιά, όχι μεγάλα παιδιά.
0: Εκεί τι τώρα, θα ρωτήσει τη χείρα, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανη, τώρα δεν μπορεί να ρωτάει. Ξέρω Θεοδόσης που κλαδεύει τώρα. Ο Θεοδόσης είναι.
4: Να κλαδεύσει μικρές χείρες που έχουν μικρά παιδιά, όχι εβδομεντάρες.
0: Ό,τι χείρα του ζητάει κλάδεμα, πηγαίνει και κλαδεύει ο Θεοδόσης. Γι' αυτό και είναι Θεοδόσης για όλες τις δόσεις, αγαπητέ μου κύριε Στέφανη. Για λίγο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: παιδί μου.
3: Καλημέρα κύριε Θεοδόση, να πάει να κλαδεύσει εκεί, να πάει να κλαδεύσει λαράκι.
0: Να, έμαν, έτσι μπράβο, πες τα κιλοτάρχη μου, πες τα, πες τα. Καλημέρα κιλοταρχάρα μου, καλημέρα παιχταρά μου, καλημέρα γήπα του Ολύμπου Στέφανε Κουτσομέρκο από το Ερεκό Λιγουάδι.
3: Στον έρωτα δεν παίζει ρόλο ηλικία, παίζει χημεία. Μπορεί να έχει μία με την εβδομηντάρα.
0: Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, έχεις τέτοια εμπειρία. Μπορεί να είσαι νεαρότατος, αλλά φίλε μου, πάνω στα θέματα αυτά έχεις τέτοια εμπειρία, φίλε μου Στέφανε Κουτσομέρκο, που μπορείς να βγάλεις να βγάλεις ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια, φίλε μου. Ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια.
3: Μπήκε λίγο στο live,
0: έφυγε. Μπήκα λίγο, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, αλλά επειδή
3: αλλά
0: είχα.
3: Είχε
0: δουλειά στην χθεσινή άλλαγη. Ναι, ναι, την ώρα που, που μπήκα για να σε δω live, αμέσως μου χτυπάει ο αντιπρόεδρος και μου λέει: έχουμε εξελίξεις. Αμάν, του λέω ρε φίλε, περίμενε, και γι' αυτό σε έκλεισα, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο.
3: Ναι, πράγμα.
0: Καταλαβαίνεις ότι ήταν το σύστημα εκείνη τη στιγμή, φίλε μου, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αέλο Στυλιανός, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, γίγαντα. Ατελείωτε.
3: Συμφωνώ με τον Γιάννη Μπότερ, μπορεί να είμαστε άλλη ομάδα, αλλά την ΑΕΛ και θέλουμε στην αλφα-εθνική.
0: ΑΕΛ και ξερό ψωμί, φίλε Κάρακα, έτσι όπως λέει. Και άμπρα, μπορεί μεγάλε Βασίλη τη σκηνή, σκι του αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα. Γιάννη Παπαπούλιο έγινε. Τι κάνουμε, Κουτσομερκάρα μου, γήπα, γήπα του Ολύμπου, πού είσαι?
3: Μια χαρά, φίλε Ραγκέ, έκανα την ομιλία και εγώ με τον Κατσάρα μέσω κινητού.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, μόλις τον πετυχαίνω, ήταν τώρα, δεν θέλω να σου πω σε τι σημείο ήταν ο μεγάλος Κατσάρας χθες το βράδυ.
3: Ξέρω που ήταν.
0: Ξέρεις που ήταν, έτσι.
3: Κάπου εκεί στην πλατεία Εβραίων, εκεί κάπου εκεί.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις γήπα του Ολύμπου. Έχεις τέτοιο μάτι που δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Και μπιλωτό μάτι, όπως λένε όλες οι κουτσουμερκούσες.
3: Καλημέρα που είμαι στον κύριο Στέφανο, κύριε Σαναργέ.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον τεράστιο αντιδήμαρχο Χριστάρα με μεγάλα άρα Αγορίτσα.
3: Καλημέρα στον κύριο Αγορίτσα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Αλεξίου τη καρδιά μα, Δημήτρη Αλεξίου, Κάργα.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Καραγιώργο, καλημέρα.
3: Φιλαράκι, πάντως ο Αγορίτσα είναι ο αντιδήμαρχο των έργων.
0: Φίλε, μιλάμε όταν λε έργα, σου πετιέται αμέσω μπροστά ο μεγάλο κύριο καθηγητή μα, ο αγαπημένο μα, ο Αγορίτσα, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Σου πετάγεται μπροστά, να πούμε, τελεία και παύλα. Καλημέρα Βαλεντίνο μου, Λεβέντη, καλημέρα χαιρετίσματα. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια, Πέτρος Νάκας, γεια σου Πέτρο Νάκα, γίγαντα. Καλημέρα Θοδωρής Λύρας, να μας πει, αγαπητέ Θοδωρή Λύρα, λέει ο Πέτρος ο Νάκας ο Λεβέντης, να μας πεις τι αποτελέσματα έχεις χθες στις εξετάσεις, φίλε μου, γιατί έδωσε εξετάσεις στο ερωτοδικείο. Έδωσε εξετάσεις χθες ο Θοδωρής Λύρας στο ερωτοδικείο Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα με Ευαγγέλα Καραμπιάλα Κάραγα. Για να μάθουμε τι έγινε. Προκόπη, καλημέρα. Πού είσαι Κουτσομέρκο?
3: Σπίτι, φιλαράκι.
0: Στο σπίτι. Είσαι βίλα Κουτσομέρκος?
3: Τώρα θα φύγω, φιλαράκι. Είμαι νύχτερο.
0: Τι ώρα θα πας στη Μαργαρίτα Κουτσομέρκαρα μου?
3: Σε κανένα μισάωρο
0: περίπου. Για να, Κουτσομέρκο, για να σε ρίξω ένα αλανιάρικο λίγο.

0: Πώς σου φαίνεται, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γιατί μόλις το άκουσα από την από τη Μαστορίνα αυτό το άσμα, λέω αυτό το, αυτή η ζεμπεκιά είναι για τον Κουτσομέρκο.
1: Καλό.
0: Όχι.
1: Αλλά όχι, του Σιχουρού είναι πιο καλά.
0: Φίλε, καλά τώρα. Εντάξει. Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκου, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με το μεγάλο Φρανκ Σινάτρα τη κεντρική Ελλάδα. Φιλαράκι, τελείωσε τώρα. Εντάξει, ξέρουμε που πηγαίνουμε. Εσένα παντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα. Πού πας, Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου. Εδώ μιλάμε για άσματα τώρα, Κουτσομέρκου. Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο και θέλεις το... Για λίγο παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τάσο!
1: Καλημέρα, Κολοβουτιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο, Κολοβουτιά μου!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Τάσο μου, Τάσο! Την πήρε, Τάσο! Αμάν, ο Αναστασούλης!
2: Ο Βασίλης.
0: Ποιος είναι? Ο Βασίλης!
3: Ναι.
0: Χθες το πρωί, τα εγγονάκια του φίλου μου του Τάσου τον Κολοβοδιά. Ο Βασιλάκης είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Βασιλάκη, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Τον αγαπάς τον παππού Βασιλάκη?
3: Ναι.
0: Ο καλύτερος παππούς είναι, έτσι?
3: Είναι πιο καλός έτσι από την όμιλα.
0: Ρε Τάσο Κολοβοντιά, ποιος τη χάρη σου, ρε παππού, στη σιγά, ρε Τάσο Λεβέντη. Ξυπνάς και κοιμάσαι με τα εικονάκια τα σούλη μου, ε! Έχω την εντύπωση ότι έφεραν γούρι μόλις ήρθαν τα εικονάκια, φίλε. Άλλαξε χέρια η ΑΕΛ, Τάσο Κολοβοντιά.
2: Έγινε κατάσταση.
0: Μόλις ήρθαν τα εικονάκια, φίλε μου, από την Κύπρο, άλλαξε αμέσως η χέρια η ΑΕΛ, φίλε μου. Γούρικα.
2: Ναι.
0: Άντε, πάμε για καλύτερες μέρες, Τάσο Κολοφωτιά γιγαντά.
2: Βέβαια.
0: Πάμε για καλύτερες. Τι κάνεις, είσαι καλά, Τάσαρα μου?
2: Καλά, ποιον του σπανό θα μας φέρει εδώ? Του σπανό θα μας φέρει.
0: Ποιο σπανό, ρε?
2: Σπανό, λέει, του προπονητή.
0: Για προπονητή δεν ξέρουμε ακόμα τώρα. Παίζει κανένα 2-3 ονόματα, δεν είμαι σίγουρο ακόμα τώρα. Σίγουροι είναι οι δυο, ο Μπελεβόνης και ο Κυριάκος.
2: Μαζί με τον Βόκουλο.
0: Θα δούμε, Τάσο, θα δούμε.
2: Βλέποντας
0: και κάνοντας. Ξέρετε.
2: Ο Στέφανος καλά είναι?
0: Στέφανε!
1: Μια χαρά
0: είναι ο Στέφανος. Απάνω καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό και πολλές γυναίκες.
2: Άντε, όταν κατέβεις να πιούμε κανένα καφέ.
0: Άντε, Τάσο!
1: Θα
0: μας στείλει μήνυμα ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος, ο κιλοτάρχης.
2: Μπράβο.
0: Άρε, η κυρία Κολοφουτή να μας τι κάνει, Τάσο λιμού.
2: Εδώ με τα εγγόνια.
0: Ο Βασιλάκης πόσο χρόνο είναι, Τάσο?
2: Ο Βασιλάκης 7.
0: Άξιος, μπράβο Βασιλάκη, όρμα Βασιλάκη, μπράβο. Να τα χαίρεσαι, Τασούλη. Να τα χαίρεσαι, φίλε μου, τα εγγονάκια σου τώρα. Έτσι, να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο, Τασούλη μου. Καλημέρα, Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Άρε, Κολοφωτιά μου. Τάσο σκάργα, ρε Κουτσομέρκο, Τάσο σκάργα. Τάσα του σκάργα, ρε φίλε, μοναδικό. Από τα καλύτερα παιδιά, φίλε, έτσι μπράβο. Από τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον πρόεδρο Γιώργο Κουσμίδη, φιλαράκι.
0: Άρα, πρόεδρε, παρούσου πρόεδρο, πού είσαι, Κατσάρα, Στέφανε, καλημέρα ξανά του Κατσάρα.
1: Καλημέρα στον Κατσάρα.
0: Έλα, πρόεδρε, πού είσαι.
1: Καλημέρα και στον άλλο πρόεδρο.
0: Καλημέρα, Θάνος Γιαννούλας. Καλημέρα, Θοδωρή Σολομό Κάργα. Χαιρετίσματα, έχει. Σάκη Φώτη. Ο άρχοντας του πρώτου ρόφου, φίλε, ο διευθυντής.
1: Ναι, φράγκη.
0: Άπαιχτος.
1: Προχθές το Σάββατο πάλι μας έβγαλε όλους τα μάτια εκεί στο Δουνάι.
0: Μας έβγαλε τα μάτια πάλι, φίλε μου, και πού να τα βρούμε τώρα, φίλε μου, φίλε μου καλέ. Μεγάλε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, τεράστια κοινοτάρχη. Τι κάνει ο αυτός εκεί πέρα, ο Φάρμα Καρανίκας εκεί με τα ταραβέρια του,
1: Που ξέρω, έχω μέτρημα,
0: αυτός φιλαράκι δεν είναι, εφοπλισταράς Κουτσομέρκο μου.
1: Εγώ νομίζω πως έπρεπε να την έρθει.
0: Τώρα αυτός είναι και άλλη ομάδα, δεν τον θέλαμε να την πάρουν τιμή τίποτα, φίλε. Άμπραβο, μακριά, φίλε. Κάργα. Άμπραβο, είναι λίγο έτσι, μπράβο. Έτσι, αυτός ετοιμάζεται να πάρει τώρα μια, από ό,τι έμαθα εκεί, ταραβρίζεται να πάρει μια ομάδα από άλλη χώρα ο Καρανίκας.
1: Έχει διεθνείς σχέσεις,
0: έτσι μπράβο. Ετοιμαζόμαστε να το βάλουμε και στην πίφα.
1: Να πούμε και σε έναν άλλον πάλι σαν τον Καρουνίκ. τον Καρανίκα, καλημέρα που σε ακούει κάθε πρωί στον Τζούντι, φιλαράκι.
0: Πού?
1: Τον Αντώνη τον Τζούντι.
0: Αντώνη Τζούμπης.
1: Τζούντις.
0: Ζούμπης.
1: Τζούντις.
0: Τζούντις. Τζούντις. Τζούντις. Άμπραβο. Και στον Αντώνη τον Τζούντι, κάργα. Και τον Οδυσσιά με το μεγάλο προβολέα, Στέφανε.
1: Καλημέρα στην Οδυσσιά, καλημέρα.
0: Άρα, μεγάλε, να μου χαιρετήσει τη Μαργαριτάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, φυλάκια.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε κουτσομέρκο μου. Γεια σου, ρε Στέφανε. Γεια σου, παιχταρά μου. Πρόεδρε!
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε Λεβέντη, γίγαντα και καραμποζουκλάρα μου, Γιώργο Κοσμίδη. Τι κάνεις, ρε Γιώργο Κοσμίδη, πώς είναι σήμερα, 5η 9 του Ιουλίου, πρόεδρε.
4: Είμαστε καλά, απλώς το πρόγραμμα αναβάλλεται για σήμερα, Τρίκαλο.
0: Αμάν, αναβάλλουμε το πρόγραμμα σήμερα που θα περνούσαμε από τα μεγάλα καλύβια, καλύτερα ναι, γιατί. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα Γιώργο, γιατί είχε και να κλαδέψει μια χείρα ο Θεοδόσης σήμερα.
4: Άκουσα. Να έχει καλό κλάδεμα.
0: Πολύ καλό κλάδεμα θα έχει, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κοσμίδη, μη φοβάσαι καθόλου.
4: Θα έχει πολύ. Κλαδεύουν τα κλίματα και κλαδεύουν άλλα πράγματα.
0: Άμπραβο, μη φοβάσαι, ο Θεοδόσης είναι μέσα σε όλα, φίλε. Θεοδοσάρα Σκάργα. Και τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, πρόεδρε?
4: Μάλλον Λάρσα.
0: Εδώ τοπικά, πρόεδρε, έτσι, Λάρσα, Λάρσα. Έτσι. Ο κοντός είναι εδώ, είναι απάνω στο τσάτσα πάπα κυριντίνα του μισό του Σμόκου, ε.
4: Είναι ρετίνα πάνω.
0: Α, είναι απάνω τσάτσα πάπα κυριντίνα ο κοντός, έτσι. Ο γεμάτος.
4: Ο γεμάτος εδώ γύρω γύρω.
0: Ο γεμάτος εδώ είναι γύρω γύρω, πρόεδρε. Α, μαν, πέτυχα και χθες, φίλε, στο Μούμο, το μεγάλο Μπιλ Μπούμπου το βράδυ. Ατελείωτος, Μούμος.
4: Αράζει εκεί πέρα πρώτο τραπέζι πίσω στον Κυριτσάκα.
0: Είναι αράζει εκεί πέρα στον Κυριτσάκα. Τώρα βλέπω και κάτι, κάτι περίεργος τώρα τελευταία και στον Κυριτσάκα, φίλε.
4: Είναι πολύ περίεργος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτός ο περίεργος εδώ πέρα είναι μεγάλη φάτσα ο περίεργος, φίλε.
4: Είναι πολύ περίεργος.
0: Α, μπράβο. Άμα σε πω, πρόεδρε, θα συμφίγνε τα μαλλιά, πρόεδρε.
4: Κατάλαβα
0: ποιος
4: ανεβάζει στο...
0: Α, μπράβο, σταμάτα, μην λες παραπάνω, γιατί είναι πολύ μυστήριος ο παίχτης, θα πούμε. Α, μπράβο, και νομίζει ότι... Άμα σου πω, πρόεδρε, τι έκανε, θα κάνεις δέκαθλο που μου είπε αυτός.
4: Έχει μόνιμα συνέδευση.
0: Άσε, σταμάτα, δεν χρειάζεται. Άσε, σταμάτα.
4: Κίτσας.
0: Αχ... Αντώνη Μουράρο Κάργα, ρε! Μουρε, μη φας, θα φάμε γλάρο με τον Αντώνη Μουράρο Κάργα και Αντώνη Μουρά. Άρα, πρόεδρε, γίγαντα.
4: Ωραία, φιλαράκι, την καλημέρα μου και την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους. Τα περισσότερα αύριο. Θα δούμε πώς θα πάει η μέρα σήμερα.
0: Έγινε Γιώργα, ρε! Έγινε Γιώργα, ρε! Καλημέρα, Γιώργα, ρε!
4: Γεια
0: σου, ρε Γιώργο, γίγαντα, παρακαλώ.
5: Χάιντε,
0: χάιντε, καλημέρα. Ξηρός!
5: Καλά, ρε!
0: Πού είσαι, ξηρούλι μου!
5: Καλημέρα στον πρόεδρο, στον υπουργό, σε όλους εκεί πέρα.
0: Πού είσαι, ξηρούλι μου, πού είσαι, λεβέντη μου, ρε!
5: Θεσσαλονίκη, πού να είμαι.
0: Σταυρούπολη!
5: Σταυρούπολη!
0: Ωραία, φίλε, Σταυρούπολη, έποσμο και τα λοιπά, ξηρούλι μου!
5: Ναι, ρε φίλε, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, πώς θα περνάτε εκεί στην ερωτική πόλη, μια πόλη, μια ομάδα, μια ζωτζίκη, μια πατάτα, κάργα σε λέω, ρε!
5: Για χαρά, τρέξιμο.
0: Ωραία, φίλε, χαμός, χαμός, ξηρούλι μου.
5: Καλημέρα στη μαμά, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Πάρε τον Τινάκου σου, πάρε τον Τινάκου.
0: Φέρε τον Τινούλι μου, φέρε τον Τινούλι μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον Τινούλι μου, τον Τινούλι μου.
6: Έλα ρε χαρμάνα ρε, καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε χαρμάνα ρε Ντίνο, πού είσαι ρε παίκτη μου, πού είσαι ρε αλάνι.
6: Καλημέρα από την προσερή Θεσσαλονίκη. Προχειρή και δροσερή.
0: Φιλαράκι, ψιλοβρέχει τώρα στην ερωτική πόλη, ρε φιλαράκι.
6: Πήρε το ξημέρωμα, πήρε ένα. Ένα λιγοντή. Πατρώσισε, ωραία.
0: Πήρε ένα ψιλόβροχο το πρωί στην ερωτική πόλη, ρε
6: φιλαράκι.
0: Ωραία, φίλε. Τι κάνετε, ρε, πώς είστε, Ντινούλη μου.
6: Όλα καλά, φιλαράκι, πώς είστε εδώ. Στη μάχη, στον αγώνα.
0: Ωραία, η μάχη εκεί θα ξεκαλοκαιριάσετε, Ντινό.
6: Ναι, ρε, αφού το είπαμε.
0: Ωρε την άλλα μου, Λεβέντη, έχεις και τον Παυλαρακή.
6: Ναι, ρε. Ναι.
0: Και πόσους μαου μαου έχεις.
6: Ξέρω τα ανάλογα με τη μέρα. Άλλες 10, άλλες 15.
0: Άμα.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και φιλιά που δώσω όλα τα παιδιά και στην ομάδα Σταυρούπολη. Ωρε την τάρα μου γίγκατα, ούρε την τάρα μου γίγκατα, την τάρα. Ξηρώσε, καρά. Χάρη!
2: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλό στο χάρη του κεφαλόπρε σου καμάρι του Ναϊλάρα μου, το λεβέ του Καραμπουζουκλάρα.
2: Έγινε, έγινε το τι, φίλε.
1: Άιντε, αμάν ρε, μα τα είχαν κάνει τσουρέκια, φίλε μου, χάρη του κεφαλόπρε σου καμάρι. Αλλά πάλι καλά να πούμε που βγήκε ο λευκό καπνό, φιλαράκι, και ηρεμήσαμε, ήρθαμε στα ίσα μα και πάμε γερά, φίλε μου, χάρη. Πάμε για πολύ μεγάλα γούστα, αγαπητέ μου, χάρη του κεφαλόπρε σου καμάρι.
2: Τώρα θα πάμε καλά, τώρα θα πάμε καλά.
1: Α, μπράβο, τώρα θα είμαστε με τα πουρα.
2: Τώρα είναι το κούρτου μούρτου.
1: Τώρα είναι κάργα, όπως λέει, με το στέλιο του κούρτου μούρτου, φιλαράκι, και τον τόνι πόσο νυχτώνει η αελάρα τον απλώνει, φιλαράκι.
2: Έτσι, έτσι. Mm. Να πάρουν και τους παίκτες τώρα να...
1: Μην αγχώνε, χάρη μου, κοίταξε τώρα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τέτοια νοοτροπία, αφού γίνεται το ένα, πάμε στ' άλλο κτλ. Άσε τους ανθρώπους, ξέρουν τι να κάνουν από μέχρι. Άσε.
2: Άμπραβο, έτσι.
1: Άμπραβο. Πάμε γερά τώρα. Αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε, φίλε μου, χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι. Και το σύνθημα είναι τώρα, όσο νυχτώνει, η Ελλάδα τον απλώνει. Έτσι.
2: Άμπραβο. Καλημέρα το Γιαννούκα, το φίλο μας, το υψόμετρο εκεί στο Βόλο.
1: 1700 και βάλε Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Έτσι, έτσι. Καλημέρα να πούμε στο Ματσολίνο.
1: Με τα πουρα στα χέρια θα είμαστε, χάρη.
2: Έτσι, έτσι. Καλημέρα να πούμε στην Αγιά.
1: Στον κυραντόνι το λεβέντι μας εκεί να είναι καλά και περαστικά τον κυραντόνι μας, έτσι.
2: Περαστικά, περαστικά να είναι.
1: Έτσι ακριβώς, αγαπητέ μου. Χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι.
2: Του Στέφανο να πούμε, τον κύριο Στέφανο στα Τρίκαλα.
1: Α, μπράβο, πες τα μεγάλε χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι.
2: Στο Λιβάδι τον άλλο τον Στέφανο.
1: Στέφανος Κουτσομέρκος, ο άνθρωπος των έργων, ο πιστολέρο. Ο μεγάλος πιστολέρο, φίλε μου. Έτσι, το μεγάλο πιστόλι.
2: Έξι δρόμοι.
1: Στελάρα Σκάργα, κρυφό σχολείο και έξι δρόμοι.
2: Έτσι, φίλε, στην Κεραμαρία, στα Τρίκαλα.
1: Χάρη, εσύ που έχεις αετήσιο βλέμμα, τι βλέπεις απόψε, Γαλλία, Μαρόκο.
2: Γαλλία, Άσο.
1: Γαλλία, Μαρόκο, λέει ο Χάρης, Άσο.
2: Nice. Άσο, φίλε, ναι.
1: Άσο λέει ο Χάρης, έτσι. Το Αργεντινή Ελβετία, Χάρη.
2: Αργεντινή Ελβετία.
1: Ο Χοχόχ.
2: Παίζεται, φίλε, ο Χοχόχ.
1: Ο Χοχόχ. Παίζεται, φίλε μου, Χάρη, παίζεται. Ο Χοχόχ.
2: Δεν λέω τίποτα εκεί.
1: Α, μπράβο, το ξέρω, γι' αυτό και σε ρώτησα, φίλε μου, Χάρη, το πήγε πρώτο στο καμπάρι.
2: Έτσι, έτσι,
1: φίλε. Α, Ελλάδα κάργαρε, α, Ελλάδα κάργαρε.
2: Κάργα μόνο για Ελλάδα είναι, φίλε, τώρα.
1: Α, μπράβο, πάμε γερά, Χάρη μου, Λεβέντη.
2: Πάμε γερά, πάμε γερά, άντε, φίλε.
1: Καλημέρα, Χάρη μου, καλημέρα, καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
4: Εμείς κάνουμε σαν την κυρία στο κρεβάτι, ρε. Καλημέρα.
1: Ρε, Ηλίας υπερπολιτελείας, ρε, Ηλίας, ρε.
4: Εμείς με που αλλάζει δίκη σου ομάδα θέλουμε πρωτάθλημα. Πού πας, κάτσε, χαλάρωσε.
1: Χαλαρά, φίλε, ξέρω, άμπραβο.
4: Έτσι,
1: η νοοτροπία μας, φίλε μου, Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία, την ξέρεις ποια είναι, άμπραβο.
4: Τελείωσε.
1: Άμπραβο, έτσι. Έτσι.
4: Με το χρόνο να αλλάξει ομάδα, να δουλεύει ο κόσμος και τελείωσε.
1: Εύκολα ενθουσιαζόμαστε και εύκολα, απογοητευόμαστε, φίλε μου, Ηλία. Ακριβώς.
4: Ζωή σταυρωνόμαστε, με τα θάνατο ψαζόμαστε.
1: Μεγάλη Ηλία! Μεγάλη Ηλία! Σκίστο τον Λομπάρντο, έτσι, μπράβο. Σκίστο τον φίλε. Μπράβο, Ηλία μου. Μπράβο, Ηλία, γίγαντα. Είμαστε καλά. Όσο νυχτώνει, ο Τόνι τον απλώνει στην Αγιά.
4: Τόνι, πω, ερωτικός,
1: Μιλάμε για πολύ δυνατό Τόνι, φίλε. Χαιρετίσματα και στο μεγάλο γίγαντα, τον ατελείωτο Θωμά Ζησόπουλο με τις καρπουζάρες.
4: Ναι, φίλε, ναι, στο μάκι, το πελεράκι.
1: Και τώρα που μόλις είπαμε όσο νυχτώνει ο Τόνι τον απλώνει, η μεγάλη μορφή, φίλε, η άλλη τεράστια μορφή, φίλε μου, Ηλία, ο Φράγκλι.
5: Οχο.
1: Φράγκλι.
5: Νίκο, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Φράγκλι.
5: Τι κάνεις, Νίκο?
1: Το πετάω και το πιάνεις, Φράγκλι, εσύ τι κάνεις? Φράγκλι! Τι κάνεις, ωραία, Φράγκλι, εμπέντη, πού είσαι, ωραία?
5: Τι είσαι εσύ, ρε, τι είσαι εσύ, ρε, τι μορφή που είσαι εσύ.
1: Άρε μεγάλε, Φράγκλι, άρε μεγάλε, Φράγκλι.
5: Νομίζω τον Τόνι και τον Κούρτου Μούρτου δεν έμαθαν όλοι.
1: Τι κάνει ο φίλος μου, ο Στέλιος, ο Κούρτου Μούρτου?
5: Τι να κάνει κι αυτός εκεί, χωράφι.
1: Αμάν, αραιώνει, αραιώνει και ο Τόνι τον απλώνει.
5: Κάπως έτσι.
1: Ο Κούρτου Μούρτου αραιώνει και ο Τόνι τον απλώνει, φίλε μου. Φράγκλι, Λεβέντι, φοβερέ και τρομερέ, ηλεκτρολόγε, που τσαλάζει τα φώτα, φίλε μου, και τις λάμπες και τα λαμπάκια.
5: Όλα, όλα.
1: Σήμερα που πας να...
5: Σήμερα...
1: Για πού είσαι σήμερα, Φράγκλι, Λεβέντι και Καραμπουζουκλί μου?
5: Παντού, παντού.
1: Παντού, ρε, έτσι, μπράβο. Παντού είναι ο μεγάλος

0: Φράγκλι το καμάρι της Αγιάς ο Λεβέντης.
1: Όποιος μας πάρει τηλέφωνο εκεί να πάμε.
0: Αμέσως τρέχει ο Φράγκλι. Έχεις και τον αφεντικάρα του καπετάν Γιάννη Κουτσοδήμο.
1: Βεβαίως.
0: Μέρα μεγάλε Φράγκλι, φεάρε Φράγκλι.
1: Εμείς πάμε πακέτο, πάμε πακέτο.
0: Έτσι μπράβο. Τεράστια Φράγκλι, είσαι η φοβερή και η μία, η μοναδική δύναμη της Αγιάς.
1: Νίκο. Νίκο.
0: Φράγκλι.
1: Τι άλλο, κανένα περίεργο.
0: Προς το παρόν το περίεργο το έχουμε σε άλλο τελεία. Αύριο θα βάλουμε τελεία στα περίεργα.
1: Ο κύριος Χάρης νομίζω τον έχει μάθει τον Κουρτουμούρτου, πρέπει να τον γνωρίσει και από κοντά.
0: Πρέπει να τον γνωρίσει και από κοντά το μεγάλο Στέλιο Κουρτουμούρτου. Πόσο χρόνο είναι ο Στέλιος ο Κουρτουμούρτου, φίλε μου?
1: Στην ηλικία μου 20 χρόνων.
0: Είναι μεγάλο πυροβόλο και αυτός, από μικρός και αυτός,
1: Να ξέρεις μόνο τα πυροβόλα σε παίρνουν εσένα.
0: Φίλε, έχετε πολύ μεγάλα πυροβόλα εκεί στην Αγιά, φίλε μου Φράγκλι.
1: Βεβαίως.
0: Πυροβολάτε κάρκα, φίλε, μπράβο, Φράγκλι.
1: Πυροβολάμε σαν σνάιπερ, κράου.
0: Μπαου. Ωραία, Φράγκλι. Να σε καλά, Φράγκλι, και να δω χαιρετήματα στον Γιάννη του Κουτσουδήμο.
1: Αλούρε.
0: Ουρτ. Αμάν. Στέλιο Κουρτουμούρτου. Ηλία. Αμάν, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
2: Όλο μορφέ, φίλε, τι γίνεται.
0: Ατελείωτε μορφέ. Χαιρετίσματα. Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου, φίλε, Ηλία, το Σάκη, το Τσιλάκα.
2: Όχι, την κοντράρα μα.
0: Σακίτο. Αμάν. Γεια σου, Αργύρι. Ο Λομπάρτο λέει καλημέρα, Ντίνο, λέει να έρθει και ο Ηλία για δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Λέει αχ, το Χριστό μου. Αχ, Λομπαρντούλη μου, αχ. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά από τη Μαργαρίτα από το Λιβάδι. Μας λέει ο Ράτσας ο Ρατσούλης. Γεια σου, Διογέννη. Καλημέρα, χαιρετίσματα.
2: Λοιπόν, ο Καρανίκας που έχασε ρε το ΙΕ Καρανίκα, πού είναι?
0: Α, προχθές τα λέγαμε ρε του Καρανίκα, ρε. Προχθές το πρωί. Ναι. Έδωσε μεγάλο ρεσιτάλ προχθές το πρωί που είχε πει για το μεγάλο κιλοτάρχη κτλ. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Έχω καιρό να ακούσω πόνια του.
0: Ναι, τώρα γιατί αγόρασε και νέο 4x4 από ό,τι μου είπε ο Κουτσομέρκος, φίλε μου Ηλία. Σου στέλνει πολλά χαιρετίσματα Ηλία ο Στέφανος Κουτσομέρκος μόλις τώρα να πούμε και τα λοιπά. Καλημέρα στον Ηλία, λέει ο κιλοτάρχης. Αγόρασε καινούριο 4x4, το οποίο άμα το δεις είναι σαν αεροπλανοφόρο, φίλε. Αυτός δεν είναι κτηνοτρόφος, είναι εφοπλιστής, φίλε μου.
2: Επιχειρηματίας.
0: Έτσι ακριβώς. Χαμός γίνονταν χθες στο αρχαίο θέατρο και πέτυχα και το φάντο μου, φίλε. Χαιρετίσματα πολλά έχεις.
2: Άσε, φίλε.
0: Χαμός γίνονταν, φίλε μου Ηλία, χθες το βράδυ.
2: Απόψε η εργαλεία Μαρόκο είναι η ματσάκι,
0: είναι. Είναι μυστήριο και περίεργο το μάτσα, αγαπητέ μου ο Ηλία.
2: Στην Ελβετία είναι δύσκολο ματσάκι.
0: Έτσι, τώρα πάμε στα δύσκολα, φίλε. Και η Αργεντινή και η Αγγλία, Νορβηγία είναι ζόρικα. Όλα είναι ζόρικα τώρα.
2: Την Αγγλία βλέπω να περνάει, φίλε. Δεν ξέρω, την Αγγλία με κάθε πολύ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Να δούμε, φίλε μου Ηλία, να δούμε τώρα.
2: Εντάξει,
0: έτσι. Να δούμε, φίλε μου Ηλία. Πάντως έχει ωραίο ματσάκι απόψε 11 η ώρα να πούμε. Γαλλία Μαρόκο, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Ωραία.
0: Άρα Ηλία.
2: Εσύ τι άλλο κύριε Νικόλα μου
0: Ωραία, δόξα τω Θεώ, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Είμαστε μια χαρά, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ, φίλε μου Ηλία.
2: Είμαστε στον δρόμο των επιτυχιών.
0: Είμαστε καλά, σε καλό δρόμο που λέει και ο μεγάλος Σακίτος Σάκης Τζιλάκας και ο Κυρβαλιώτης ο Χριστός ο Λεβέντης του Καραμπουζουκλής.
2: Κυρβαλιώτης. Ωραίος.
0: Κυρβαλιώτης, λοιπόν. Άλλη μια τεράστια μορφή της αλασόνας, φίλε, εκεί πέρα έχει μεγάλες μορφές της αλασόνα.
2: Βγάζει πολύ πράγμα.
0: Ωραία, πράγμα, κάργα. Κάργα Θωμάς Ζησόπουλος, φίλε, κάργα. Κάργα Θωμάς Ζησόπουλος, κάργα.
2: Ναι, ρε φίλε. Άρα, καλημέρα μου, Νικολάκη.
0: Ηλία μου, να είσαι καλά, καλή Πέμπτη, φιλαράκι μου.
2: Άντε, να είμαστε καλά, καλή.
0: Γεια σου, ρε Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Παρακαλώ.
3: Έλα Νικό.
0: Έλα ρε κύριε Στέφανε, έλα.
3: Μου έπεσε η γραμμή.
0: Να μάνο ρε κύριε Στέφανε.
3: Δεν πρόλαβα να πω καμιά καλημέρα.
0: Άρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
3: Ναι. Καλημέρα και στον Ηλία, στον Ραφαήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα κύριε Στέφανε, καλημέρα. Χαιρετίσματα έχεις.
3: Καλημέρα και στο Χάρη, στο Λάζο.
0: Ναι.
3: Στο Στελάρα από τον Νέο Περιβόλη, την κυρία Τούλα, την κυρία Παρασκευή και τον Γιαννούκα τον Λεβέντη.
0: Τον Καραμπουζουκλή που τα είπαμε χθες το πρωί και τον χαρήκαμε. Γιαννούκα, πάρε την πανούκα.
3: Ναι, έτσι. Τον άκουσα.
0: Άμπραβο, έτσι. Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλημέρα και από τον Προκόπη. Χαιρετίσματα, γιόρταζε χθες ο Προκοπάρης. Ο τεράστιος Προκόπης. Ναι, γεια σου Κώστα Πατριάρχη μου, γίγαντα. Γεια σου Πατριαρχάρα μου, ατελείωτε.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, καλή Πέμπτη να έχουμε, κύριε Στέφανε, και τα λέμε τα χιά το πρωί, προηγία. Γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Να, ο ένας και μοναδικός. Γαϊδάς.
4: Νίκος Γαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργος Βλαχόπουλος, υπουργός.
0: Το πυροβόλο των στίχων. Ο μεγάλος, ο ατελείωτος. Σκοτίνια σε ουρανό, δεν βγήκανε τα στέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρό σε τα συμπεθέρια.
4: Εκεί είσαι, καλά.
0: Εκεί είμαι στη γουργία μου, έτσι. Ατελείωτε, μοναδικέ. Φρανκ Σινάτρα, Έλβις Πρίσλι τη σχετική Ελλάδο. Να μπράβο, έτσι.
4: Πάνω χασί.
0: Έτσι.
4: Ωραίος.
0: Ναι.
4: Ναι, ωραίος.
0: Ακούω στη γουργία με μεγάλη προσοχή.
4: Ναι, το είπα, ωραίος.
0: Ωραίος, αμάν, μας είπε, ωραίος στη γουργία.
4: Ναι.
0: Ωραίος στη γουργία. Στη γουργία το Σπύρο λέει ο Αποστολής.
4: Ο πέρα μου λέει Σπύρο και το βράδυ λέει Σπύρο.
0: Ο Δημητρούλης από, τις Κυκλάδες στη γουργία μου θέλει να ακούσει το Καντάρι.
4: Τα λόγια είναι πολύ βαριά να σκώνει Καντάρι πια.
0: Αλλού ρε.
4: Καλημέρα Στέλη Παρακούλη, καλημέρα του Στέμα
0: που κάνει. Στη Γουργέ ρίξε ένα ζακαζούκα για τον, για τον αντιδήμαρχο και τον καθηγητή της καρδιάς μας Χρήστο Αγορίτσα.
4: Ρίξε, Αγορίτσα.
0: Μεγάλα, ρίξω ένα ζακαζούκα.
4: Ζακαζούκα πάνω στο κρεβάτι, όλη νύχτα ρίξω το μάτι.
0: Ρίξω και μια όπισε στη Γουργέ.
4: Βάλε μια όπισε, γίνεται με το όπισε.
0: Αυτό είναι, αλλούρε.
4: Ναι, καλημέρα, α πούμε. Το
0: αφήξω ρωτήνα. Όχι, στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να πούμε. Στη Θεσσαλονίκη είναι τώρα, θα εκεί μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
4: Καλημέρα τον Αντώνη Βιντίνα, γεια.
0: Αντώνη Γίγαντα, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ. Αμάν, τι είναι αυτό ρε, ξαναπάρε πάλι στο 31. Αμάν, για να δούμε, παρακαλώ. Ναι.
5: Είναι ρε ψηφτάρα.
0: Πω, στη γουργιά σκίστους. Πού είσαι ρε, πού είσαι.
5: Καλημέρα, εσένα και τον στιχουργό θα σας φορτώσω στο Χαχόβουλο το φορτηγό.
4: Ουστ!
0: Ουστ! Αλλούρε πες τον! Ουστ! Στιχουργία πες τον! Ουστ!
4: Ουστ!
0: Αλλούρε!
4: Αλλούρε!
0: Πιο δυνατά πες τον στιχουργία να τον πάρει χαμπάρι! Αλλούρε!
4: Αλλούρε!
0: Αλλούρε! Αλλούρε! Σακί!
6: Στιχουργέ!
4: Έλα!
6: Είσαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είσαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως.
0: Είσαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Θοδωράκο!
7: Καλά φίλε.
0: Τι γίνεται ρε, τι κάνετε ρε Λεβέντες.
7: Μη βιάζεις, πρώτα πούμε καλημέρα στους αδερφούς Ψηρού.
0: Μη βιάζεις το Θοδωράκο, όποιος βιάζει τη γεράζει γρήγορα.
7: Το φίλο μας στο Στελάρα, τον κύριο Στέφανο, τον Μαρία.
0: Χαιρετίσματα και... πολλά Θοδωράκο από τον πύργο ελέγχου έχεις από τον καπετάν Γιαννούκα που πήρε την παλούκα και είναι...
7: Μας... Yeah. Καλημέρα στο φίλο μας στο Γιαννούκα. Το βασιλάκι του Κυρίτσι.
0: Χαιρετίσματα πολλά. Είχατε μανταλόβα συνταγματάρχη εκεί, Θοδωράκο.
7: Ναι, τα πάντα, φίλε. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνει ο συνταγματάρχης ο μανταλόβας μου, πώς είναι.
7: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
0: Δυνατός.
7: Ναι, μας έφερε πιπόνι ο
0: άμα, έγινε το πιπόνι παγώνει, το παγώνει την πιπόνι μας τρεις και σε μόνοι, το τρομπόνι.
7: Εσένα και το στιχουργό έχω κάτι άλλο να σας δώσω.
0: Στιχουργία πέσουν, αγκούρια. Στιχουργία, αγκούρια, αγκούρια, τώρα για τα λιγούρια πέσουν. Στη γουργία πες τον, έχουμε αγκούρια για όλα τα λιγούρια.
4: Έχουμε αγκούρια για όλα τα λιγούρια.
0: Μπράβο στη γουργία. Έλα Λαζάρακο. Τσουρελάκι πες τον.
4: Τσουρελάκι.
0: Τσουρελάκι. Στη γουργία πες τον. Τσουρελάκι.
4: Τσουρελάκι.
0: Αλλούρε.
8: Τα αγκούρια είναι με σπόρια ή με χωρίς σπόρια. Καλημέρα.
0: Και με σπόρια και χωρίς σπόρια πες στο σιγουριέ.
4: Όχι, τα σπόρια δεν πάει αυτός.
0: Τα σπόρια να τα πάρεις εσύ λέει. Λαζαράκο.
7: Την καλημέρα μας και σε έναν εκεί που μας έταξε ότι θα μας πάρει τηλέφωνο κάπου να μας φάει. Ακόμα περιμένουμε, αλλά δεν πειράζει. Λέει στα χωριά έτσι είναι στο
0: χωριό. Κάθε
7: που λέει σπίτι δεν χαλάει.
0: Κάθε ψαμί και ιδέα φιλαράκι, άμπραβο έτσι.
7: Ναι,
0: ο Μάκης τι κάνει,
7: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Τούρτας!
9: Καλημέρα!
0: Πού είσαι ρε τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα, μπούρτα! Πού είσαι ρε τούρτα! Τι κάνεις τούρτα μου!
9: Καλά εσύ, πώς είσαι!
0: Καλά τούρτα μου, είσαι έτοιμο! Πότε παίρνεις άδεια τούρτα!
9: 24!
0: 24 άντε μαζί να φύγουμε τούρτα!
9: Άντε, πού θα πάμε!
0: Πού θα πάμε! Έχεις τίποτα καλό στο μυαλό!
9: Κατήραχα.
0: Κατήραχα λένε. Μα,
7: Χρυσή Ακτή Παναγία θα πάμε, φίλε.
0: Ε?
7: Θα πάμε Χρυσή Ακτή Παναγία στον Κατήραχα.
0: Α, πόσες μέρες θα πάτε εκεί σε Ακίθιον,
5: Μη ρωτάς που λες.
0: Α, δεν χρειάζεται. Του Λάπο να τον έχουμε εκεί, Θουδωράκο.
5: Εδώ είναι φεντάνια με. Έχουμε και το Χαχόπουλο και τη μαμά Αλέκα την καλημέρα μας.
0: Χαιρετίσματα, Χαχόπουλε. Λάπονα, πού είσαι ρε Λάπονα που με κλώσει πλάκουνα ρε. Ωραία, εκεί κατά Λάπονα. Βόρε με κάνε, Ζακ Μαρή, κάργα ρε φίλε, κάργα. Ζατς.
5: Ναι, Λάκης, γραμματικό, Λάκης. Βρήκα του Λάκη γραμματικό.
0: Τι κάνει ρε, ψιλουσιουλάκης.
5: Μόνο.
0: Γεια σου ρε Λάκη, ανιφαντή μου.
5: Ήταν στο πανηγύρι, ήταν στο πανηγύρι.
0: Σε ποιο πανηγύρι, ε.
5: Αδρυσιά,
0: Βαρσάλων. Έριξε γουρό ο Λάκης.
5: Δεν τον είδα τώρα να χορεύει, αλλά συναντηθήκαμε, χαιρετηθήκαμε.
0: Ωρε Λάκη, γίγαντα, όρμα ρε Λάκη. Όρμα Λάκη, ανιφαντή μου, όρμα. Και κάτω όλα λίμπα, μεγάλε Λάκη, ανιφαντή μου, ατελείωτε.
5: Ωραίες. Την καλημέρα μας τώρα για να πάρουν κι άλλη σειρά.
0: Να είστε καλά, λεβέντες μου και οι καραπουζουκλίδες του πύργου ελέγχου.
5: Λάκη, τον κυρίτσι του Ψιφταρά, εσένα και το στιχουργό του Σπρουτός Καγόπουλου.
4: Δρύ! Δρύ!
5: Έλα, στιχουργέ.
4: Ας πω κάτι.
5: Λέγε.
4: Γιατί το φίδι σέρνεται και...
0: Ναι!
4: Γιατί το φίδι σέρνεται και δεν έχει πόδια.
5: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν πέρα...
5: Τι μόρτιο θυμός και το σέρνει, Σιγουργέ.
0: Πες τα Λαζαράκο, πες τα Λαζαράκο.
5: Α, μπράβο. Και περιμένουμε με το Λαζαράκο, περιμένουμε κάποιος που μας έταξε... Να μας πάει εκεί που είπε, αλλά τίποτα δεν βλέπουμε.
0: Τίποτα δεν βλέπουμε, φιλαράκ, τίποτα δεν βλέπουμε. Τίποτα δεν
5: βλέπουμε.
0: Κάθε ψαμί και ιδέα, φίλε. Αλούρε!
4: Αλούρε!
5: Φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα! Καλημέρα στον πύργο ελέγχου, καλημέρα στη Γουργέ.
4: Καλημέρα.
0: Στέλιο! Στέλιο!
10: Καλημέρα, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλέ Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα, νέο περιβόλι. Τι κάνει, Στέλιο, πώς είσαι?
10: Για χαρά είμαστε όλα στην εντέλεια.
0: Πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα 5η 9 Ιουλίου, Στέλιο.
10: Για χαρά, πάει το δεκαήμερο, πέρασε.
0: Πάει το δεκαήμερο, περνάει και δεν γυρνάει, Στέλιο. Πότε ετοιμαζόμαστε για διακοπές, Στελάρα?
10: Να είμαστε καλά, κατέλος ο μηνός εκεί.
0: Χαιρετήματα πολλά έξω από τον καπιτάν Μιχάλη Ντάσιο. Τα είπα νωρίς το πρωί με τον Μιχαλάρα. Είναι σε ειδικές διαδρομές σήμερα ο Μιχάλης ο Ντάσιος στο κομμάντο εκεί πέρα η ομάδα. Και χαιρετήματα και από το Λάου Λάου Κότσο Παπα-Νικολάου.
10: Πού είναι αυτός ο γαμπροσκάφη και εντελώς και
0: εδώ το, κάθε μέρα τα λέμε σε μυστικές επαφές, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, με τον Λάου Λάου.
10: Α, έτσι είσαστε όλες οι μυστικές επαφές.
0: Χαιρετήματα και Απόστολος Καμέας καρδιάς μας ο καταδρομέας.
10: Να είναι καλά το φιλαράκι μας ο Καμέας εκεί. Και το φιλαράκια, τα φιλαράκια εκεί στην οδός Βόλου, Βασιλάκης και ο Μίτσος Αϊδόνης.
0: Άρε μεγάλε Στέλιο γίγαντα, άρε μεγάλε Στέλιο γίγαντα.
10: Και το Βασιλάκη, το φίλο μας τον Κυρίτσι εκεί.
0: Χαιρετήματα πολλά.
10: Κωστιγουργός τι λέει εκεί, γαζόνι πάλι.
0: Γαζόνι εκεί πέρα, ετοιμάζεται τώρα για να ανοίξει καινούργια ταραβέρια. Φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε, Στέλιο τα δακούλια, εσένα δεν πατρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα.
10: Τι να κάνουμε, τον κύριο Στέφανο την καλημέρα.
0: Βομβαρδιστικό κάργα το τρικάλο, αγαπητέ μου Στέλιο.
10: Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου και αυτά τους άκουσα πολύ δυνατούς.
0: Βαρδάτους και δυνατούς και ατελείωτους, φίλε μου Στέλιο. Τζεπέτο, τζεπέτο, πάρτου στο κλαπέτο.
10: Να είναι καλά, να είναι καλά. Είπαμε μια πρωινή καλημέρα έτσι στα γρήγορα πεταχτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νικήτα, Νικήτα, πιάσονται και Κίτα, Νικήτα Βαλαβάνη. Ολέ!
10: Όλα τα παιδιά εκεί στα λατομεία είναι ήρωες.
0: Ήρωες, φίλε μου, ήρωες, φίλε μου Στέλιο. Να είστε καλά όλοι και καλή συνέχεια στο μεγάλο ηρωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
10: Έγινε, φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμό και εσύ. Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στελάρα, γίγαντα. Παρακαλώ.
11: Νίκο, καλημέρα να πούμε. Έχουμε
0: 10 λεπτά,
11: σε πιάσουμε και
0: μιλάνε
11: όλοι.
0: Έλα, καλημέρα! Τόνι! Ποιος? Τόνι!
11: Έλα, ρε φίλε, πού
0: είσαι? Πω, όσο νυχτώνει ο Τόνι τον απλώνει κάργα. Καλημέρα, ρε Τόνι!
11: Καλημέρα σε όλους. Από Γκούρντου Μούρτου εδώ.
0: Έχεις εκεί το Στέλιο τον Γκούρντου Μούρτου?
11: Από Γκούρντου Μούρτου, θα σε μιλήσει λίγο, ναι, βέβαια.
0: Όχι, ρε φίλε, όπου μιλάμε και με. Όσο νυχτώνει ο Τόνι τον απλώνει, ρε Τόνι, Τόνι! Πόσο τον απλώνει, Τόνι!
11: Πάντα εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Ο λοιπόν, Τόνι αραιώνει και ο Στέλιος Γκουρδουμούρτου τον απλώνει κάργα.
11: Λοιπόν, θα δώσουμε χαιρετίσματα στον Ηλία τον Ζαβλάκη.
0: Άξιος! Άξιος! Κορυφή! Άξιος!
11: Στο φιλαράκι το Φράγκλιν.
0: Φίλε, το Φράγκλιν να το προσέχετε πολύ εκεί πέρα, γιατί είναι είδος προς εξαφάνιση, φίλε μου.
11: Είναι συγκινητική μέρα σήμερα, είναι τελευταία μέρα, τελειώνουμε.
0: Τελειώνεται σήμερα, φίλε μου Τόνι.
11: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μετά με τι.
11: Και να δώσουμε, και να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας, δεν ξέρω να μας ακούει τώρα, όλο το team εδώ έχει μια συμπάθεια στον Μπότσαρη.
12: Στο Γιάννη τον Μπότσαρη!
11: Άρα, ακούει, Μπότσαρη, βέβαια, εννοείται. Φίλε, τα χαιρετίσματά μας.
12: Φίλε, μιλάμε για πολύ μεγάλη μορφή ο Γιάννης ο Μπότσαρης, φίλε. Πολύ μεγάλη μορφή.
11: Λοιπόν, από μένα, καλή συνέχεια.
12: Μεγάλε Τόνι,
11: Φόκο! Γκούρτου Μούρτου και μιλάς.
12: Στέλιο Γκούρτου Μούρτου, ρε.
13: Έλα, Νίκο.
12: Ε, Στέλιο Γκούρτου Μούρτου. Ε, ρε, Γκούρτου Μούρτου, ρε. Ε, Γκούρτου Μούρτου. Αλούρε. Αμάν.
13: Την Παλαντέζα, Νίκο, την Παλαντέζα.
12: Την Βεντούζα, ρε, Στέλιο Γκούρτου Μούρτου. Την Βεντούζα, ρε, φίλε, την Βεντούζα. Τι κάνεις, μεγάλε. Πώς είσαι, Στέλιο Γκούρτου Μούρτου, λεβέντη μου.
13: Είμαι τέλεια, τώρα που σ' ακούω ακόμα καλύτερα.
12: Πολύ χαίρομαι, ρε Στέλιο Γκούρτου Μούρτου. Πολύ χαίρομαι.
13: Φιλιά μου, στο φίλο μου, τον Φρανκ.
12: Hey, είσαι μεγάλη μορφή και εσύ, ρε φίλε. Είστε μεγάλες μορφές εκεί πέρα, ρε μεγάλε.
13: Είμαι κι εγώ. Τι να κάνουμε.
12: Είσαι κολλητός με τον Φράγκλι.
13: Καλύτερα και από αδέρφια.
12: Ωρε φίλε, έτσι. Να είστε γεροί και δυνατοί, ρε Στέλιο Γκούρτου Μούρτου.
13: Ευχαριστούμε, Νίκο. Αλούρε!
12: Αλούρε! Αλούρε, μεγάλε Στέλιο Γκούρτου Μούρτου! Αλούρε! Άρε, να είστε καλά, Στελάκο! Στέλιος Γκούρτου Μούρτου, ρε φίλε. Πω, παρακαλώ. Παρακαλώ το 66-15-32, λαμβάνει τα σήματά μας. Μπα. Τα λαμβάνει, ρε! Όχι, δεν τα λαμβάνει. Λοιπόν, κυρατούλα έχω και 31, κυρα Παρασκευούλα έχω και 32, special παρακαλώ. Μιχάλη, καλημέρα, γίγαντα. Παιδιά της ομάδας 4, χαιρετίσματα. Αντώνης Δημήτρης, έγινε φίλε μου, έγινε. Γεια σου, Παντέλο Μουρατίδη μου, ατελείωτε. Φοβερέ και τρομερέ, Παντέλο Μουρατίδη, ατελείωτε. Πατριαρχάρα μου, Αργύρι Μπαϊρακτάρη, ισχύ στους όλους. Άρε μεγάλε, το μυαλό μου δεν ορίζω, το γοδό στον Παπαρίζω, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω, κάργα Παπαρίζος. Τι κάνει, τι είστε, Παπαρίζω, ρε Παπαρίζω, τι κάνει, ρε Παπαρίζω, τίποτα, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
14: Καλημέρα, αδερφούλ.
12: Ε, πατριαρχάρα μου, πού είσαι, ρε φίλε.
14: Ε, καλημέρα, αδερφέ.
12: Πού είσαι, πατριαρχάρα μου, πού είσαι, γεια σου, Τσοκοταρέλα. Τι κάνεις, πατριαρχάρα μου, πού είσαι.
14: Αδερφούλ, εδώ από το τροσερό το Βόλο, σήμερα έχουμε αεράκι.
12: Ω, μπορεί, φίλε, πατριάρχη.
14: Ναι.
12: Κάτσε λίγο να σε βάλω ένα ρητό που, ναι, που είπε εδώ ο αρχηγός εδώ, κάτσε εδώ να το πιάσει, για να δούμε.
15: Πας της λαχών αρχίδιων, ή τα βούλετε αρπάσετη. Δηλαδή στα νεοελληνικά, μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι.
12: Να βουτήξει, Παπαρίζα.
15: Εσείς αρπάξατε ήδη πολλά.
12: Εσείς αρπάξατε, λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο αρχηγός.
15: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του...
12: Για να τον βάλουμε από την αρχή του πρόεδρο, γιατί...
15: Πας της λαχών αρχίδιων...
12: Το πιέσεις, πατριάρχη!
14: Έλα, αδερφόλη.
12: Έλα, πατριάρχη μου, έλα, πατριάρχη μου, έλα.
14: Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
12: Πάμε.
14: Το 31, το τηλέφωνο έχει ένα προβληματάκι, κουλάει.
12: Ποιο?
14: Το 31, το 31.
12: Το 31 κουλάει.
14: Πήρα 10 φορές, ούτε σήμα τίποτα.
12: Άιστο καλό. Τι να πω. Πατριάρχη μου.
14: System block.
12: Μα, πατριάρχη μου, κάτσε εδώ, γιατί έχεις, μου έχει στείλει ένα ηρωικό εδώ πέρα που το έχω. Α, μισό λεπτό του Κοταρέλα.
16: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
17: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
16: Για περάστε και αγοράστε.
17: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
16: Έτσι, μπράβο.
12: Για, έλα.
18: Στείλει μήνυμα στο Χαϊδά. Θα το δει μετά. Στείλει μήνυμα.
19: Τι, Χαϊδά, να είσαι καλά. Καλές εκπομπές και πες καμιά φορά για το...
18: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού
19: είναι... Σκαλαρίτης, Σκαλαρίτης.
18: Στο Σκαλαρίτης και Νικόλα μου Χρυσέ.
12: Καλαρίτης.
19: Από το φίλο στον Τζιλάκα εδώ.
18: Καλαρίτης. Μέσα.
12: Από το μεγάλο το φίλο μας, πώς το λένε και Σκαλαρίτης, φίλο μου Τζιλάκα γίγαντα.
16: Εδώ με τα μεγάλα...
12: Άστα τα πυροβόλα αυτά, πατριάρχη που σε έχω.
14: Σκαλαρίτης, Σκαλαρίτης.

0: σήμερα.
1: Μεγάλε πατριάρχη μου, μεγάλε Τάκης Φούντας. Πατριαρχάρα μου,
2: Αδερφούλ.
1: Τι κάνεις πατριαρχάρα μου,
2: πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εδώ είχαμε φουλ, ο Ιούλιος είναι φουλ γεμάτος, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κάρκα.
2: Να είμαστε καλά, θα φάμε φωτοστέφανο. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Έτσι. Αλλά κοίταξε. Λέει ένας, μπορεί τα γκούρια να είναι μακριά, αλλά τα ραπανάκια που είναι μικρά σαν έχουν την όρεξη.
1: Πω, μαλαμάσκι, μαλαμάκια και να μάτσω ραπανάκια, πατριάρχη μου.
2: Να ραπανάκια.
1: τι κάνει ο Παναγιώτης ο Κότσακα,
2: Ο Κόντζακ έκανε μια μικρή επέμβαση.
1: Περαστικά το φίλο μας.
2: Να είναι καλά τώρα, μετά τις 20 του μηνός θα αναλάβει η υπηρεσία.
1: Άντε με το καλό, περαστικά σου φιλαράκι μας.
2: Ναι, να είναι καλά ο Πανούλης.
1: Ούνε πατριαρχάρα.
2: Χαιρετήματα στα φιλαράκια
1: σου. Παυλάκος, Μάκος, Παυλό.
2: Στην Έλληνα και ο Στέφανο όλοι εκεί να είναι καλά όλοι.
1: Ο Αντώνης τι κάνει εκεί πέρα, ο Δημήτρης καλά.
2: Ο Αντώνης είναι την χάνει αδείας. Σηκώνει σεντόνι στο Πλαταμονέσεων.
1: Πλαταμονίζεται.
2: Κάργα.
1: Να προσέχει πες τον μια ξανθιά στον Πλαταμόνα, μην μας τον κάνεις φεντόνα. Έτσι. Μεγάλα η γίγαντα. Έρα μεγάλε πατριαρχάρα μου.
2: Να είσαι καλά αδερφέ μου.
1: Την αγάπη μας πατριάρχη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ και τη δικιά μου αδερφέ, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Κώστα μου, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
3: Γεια σου Νίκο.
1: Κυρατούλα μου.
3: Το 31 μόνο άμα πες παίρνει, αλλιώς βουβό που έχει πατέρα.
1: Αμάν, κυρατούλα μου, χρυσή καλημέρα, τι κάνεις,
3: καλημέρα,
1: πώς είσαι.
3: Καλημέρα, καλά είμαι. Ετοιμάζω πώς... φαγητό.
1: Ετοιμάζω... Τι φαγητό καλό ετοιμάζεις κυρατούλα μου, χρυσή σήμερα.
3: Σήμερα Νίκο φτιάνω γιουβαριλάκια σάλτσα.
1: Αμάν.
3: Όχι σούπα, σούπα δεν τρώγει τώρα.
1: Όχι. Ναι, σούπα τώρα είναι. Αλλά...
3: Σε σάλτσα μέσα με φρέσκη ντομάτα.
1: Με σαλτσούλα, κυρά.
3: Ωραία. Κάνεις μια τηγανιά πατάτες και μπαίνουν τα κιλά πάλι, Νίκο.
1: Άμα, με, αυτά τα κιλά μας έχουν φάρει τα μυαλά, κυρά του.
3: Είσαι μια χαρά, βέβαια.
1: Αυτά τα κιλά, με,
3: Νίκο, έκανα και αμαρτία χτε, έπηγα θάλασσα το απόγευμα.
1: Άμα, πλατσάνησες, κυρά Τούλα.
3: Ξέρεις τη θάλασσα είχε ο Γιώκοβος και η Βιλίκα και η Σωτηρίτσα εκεί. Λάδι, όταν λέμε λάδι.
1: Πήγες για πλατσάνημα, κυρά Τούλα, χθες.
3: Πήγα.
1: Μπράβο κυρία Τούλα, μπράβο.
3: Και έκανα Νίκο, τα είχα είπαμε να μην πάω να φάμε τίποτα γύρω στέφια, αλλά πήγαμε στο πρώτο εκεί που φτιάχνει τόσο ωραία γλυκά. Έφαγα ένα μπαμπά που θα πήρα το κιλό.
1: Μπρε, δεν πάει να αυτός και το κιλό κυρία Τούλα. Δεν πάει να κουμπουργαστεί και το κιλό κυρία Τούλα.
3: Αυτό διάλογο έχουμε κάποια απόλαυση.
1: Άρε τώρα είσαι καλή. Ρε κυρία Τούλα.
3: Δεν έφαγα τίποτα ύστερα το βράδυ. Πάει αυτό ήταν το βραδίνο.
1: Άρε μην είσαι κορόιδο. Άρε τώρα χαζί είσαι. Μας έχνε αυτός. Μην πάρουμε κανένα κιλό, μην αυτόσουμε και τα λοιπά.
3: Είπαμε εκεί λόγια ωραία. Πήραμε και για δόγια του. Αυτή που πηγαίνουν εγώ το σόι.
1: Άρε,
3: άλλα τρία κομμάτια εκεί. Και αυτός εκεί τον είπε ωραία. Και μας έδωσε Νίκου μια μερίδα λουκουμάδες δωρεάν.
1: Μια μερίδα λουκουμάδες δωρεάν, κυρία Τούλα.
3: Νίκου, θα τη μοιράσω σήμερα. Δεν τρώω, Νίκου. Μπορεί να πάρω ένα, γιατί τη βλέπω έτσι ωραία ηλεκτροστή, αλλά τα άλλη.
1: Α, έχω και το φίλο, έχω ένα φίλο του, εδώ πέρα που έχει το καφέ Τζάξι και το Ζαφίρι του Δερβένη. Και άμα δει λουκουμάδε, δεν τον αφήνει να φύγει. Τον αρπάζει, ουρμάει τι λουκουμάδε μέσα. Ωραία, κυρία.
3: Κάνουμε ένα δώρο, λέει, λουκουμάδε. Ωραία, τα περάσαμε, Νίκου. Παρόλο που ήταν κλειστή, ανοιχτή η αγορά, είχε κόσμο. Γιατί σπάνια να βρίσκει στη Βιλίκα αυτού θάλασσα ήρεμη να γιώκαμε.
1: Ήταν ήρεμη η θάλασσα χθες.
3: Δεν έφτανε καθόλου.
1: Ήταν λάδι, μπράβο κυρία Τούλα. Μπράβο κυρία Τούλα μου, μπράβο.
3: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην Παρασκευούλα, στη Χουργό, όλους στην κυρία Μαρία. Τώρα Νίτσα δεν μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα φτιάχνω το φαγητό για που να γίνει.
1: Καλή επιτυχία στη φαγητάρα σου, κυρία Τούλα μου, χρυσή. Μπράβο.
3: Ετοίμαζα και χιάκουσα τώρα και
1: άντια. Να σε καλά, κυρία Τούλα μου, να σε καλά.
3: Και εσύ, Νίκο, να σε καλά. Το μεσημέρι θα έχετε με το.
1: Ναι, κυρία Τούλα μου. Γεια σου, κυρία Τούλα μου. Άιντε, πάμε να κάνουμε τα ταραβέρια μα, κυρία Τούλα μου, χρυσή. Λάζο!
4: Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάζο, άρχοντα.
4: Άμα σε πάρει κανένα πρωί ο ύπνος, μη στεναχωριέσαι, εσύ ξυπνήσου Μπότσαρης.
1: Ωραία, να πεις του Μπότσαρη, να με πάρει, άμα καταλάβει κανένα πρωί, να με πάρει τηλέφωνο. Φίλε, ο Μπότσαρης είναι τεράστια μορφή, φίλε.
4: Όχι, αφού μου είπε για να τον πάρει ύπνο, λέει, τον ξυπνήσω εγώ, λέει, έχει τον νου.
0: Yeah, άντε ρε φίλε. Άρε, πάντως να ξέρεις φίλε, από το 86 που είμαι εδώ πέρα δεν με έχει πάρει ποτέ ο ύπνος.
4: Είμαι σίγουρος.
0: Άρε φίλε, ποτέ δεν με έχει πάρει ο ύπνος φίλε μου καλέ. Άρε, hey, Γιάννης Μπότσαρης φίλε, θα περιμένω να μου στείλεις μια φωτογραφία του Γιάννη του Μπότσαρη φίλε μου Λάζο. Γιατί θέλω να τη στείλουμε και στο Κουτσουμέρκο για να τον δει λέει πως είναι για να γνωριστούν στην Ελασσόνα.
4: Πότε θα ανταμώσουμε, έχει μια φωτογραφία, είπε. Έβαλε το παγγελιό, τον έβγαλε με το μουστάκι. Τώρα δεν ξέρω το έχει το μουστάκι.
0: Τώρα, ναι, έχει το μουστάκι και έχει το καπέλο του άσπρο.
4: Μόλις το παιδί, έχω θα σας στείλω.
0: Μόλις το παιδί, τι κάνει ο καπετάν Μαμάτας, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα.
4: Καλά, όλα καλά, ρε φίλε.
0: Αεράκι αεράκι έχει σήμερα το πρωί, φιλαράκι,
4: Ο Ρούπος είναι αναστατουμένος, φίλε.
0: Γιατί είναι αναστατουμένος?
4: Πήγαν χθες κάτι γυφτάκια εκεί σε μια γειτόνισσα και πήραν 750 ευρώ.
0: Τι λέει, πού είναι στο χωριό, ρε?
4: Ναι, ρε.
0: Τι, μπήκαν μέσα στο σπίτι,
4: Πήγαν εκεί τα χαίνε πτυχή, τα χαίνε να φτιάξουν κάτι στο ρολόι.
0: Ρε, φίλε, εγώ τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ποιος ήταν εκεί,
4: ο παππούς και η γιαγιά εκεί.
0: Πήγαν στον παππού και στη γιαγιά και τη πήραν 750 ευρώ, ρε, φίλε.
4: Βγάλει τα λεφτά, λέει, θα αλλάξουμε την ασφάλεια και μπορεί να γίνει καυρακύκλωμα. Λέει, τα έβγαλε και αυτήν.
0: Ρε φίλε, να προσέχουν εδώ, να τους πούν εκεί πέρα ποιος είναι υπεύθυνος στο χωριό, ρε. Να δώσει μια ανακοίνωση να πει μην ανοίγει τη σε κανένα τέτοιο, ναι.
4: Και πριν 5 μέρες είχαν επιχειρήσει μια άλλη, δεν φοβούνται καθόλου, ρε φίλε.
0: Χαμπάρε, ρε φίλε, τίποτα, χαμπάρε, φιλαράκι, χαμπάρε.
4: Τίποτα.
0: Αυτά σαν μέχρι τη σικιά, ρε φίλε,
4: Ναι, ρε. Θα τη φάει μαρμάγκα καμιά μέρα, φίλε. Ο Ρούμπος ήταν με το δίκανο απέναντι, αλλά δεν πήρε χαμπάρι.
0: Δεν πήρε χαμπάρι. Όπω έτσι γίνονται, φίλε.
4: Έτσι γίνονται, φίλε.
0: Από το μηδέν. Τίποτα. Να προσέχετε, ρε φίλε. Αλλά ποιο είναι υπεύθυνο εκεί, πρόεδρο στο χωριό κτλ. Να βγάλει μια ανακοίνωση, να πάει στα σπίτια να πει, ξέρω εγώ κτλ. Να προσέχουν, ρε φιλαράκι.
4: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Να προσέχετε, Λάζο. Καλά, εσένα δεν συμβούμε τώρα, αλλά είναι ηλικιωμένοι εκεί που την τρώνε, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Και τον έδωσαν οι καημένοι γιαγιά και καημένος ο παππούς 750 ευρώ, ρε φίλε.
4: 750 ευρώ πάλι που σταμάξει να πάρω ένα κατσαβίδι, λέει, θα του κόφει την καρά.
0: Ρε φίλε, πω. Να προσέχετε, φιλαράκι, να προσέχετε, Λάζο μου, λέει, Βέντη.
4: Αυτά, άντε, καλημέρα στην παρέα, όλοι φίλε και τα λέμε.
0: Καλημέρα, ρε. Λάζο, και χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά και τα λέμε. Καλημέρα, ρε Λάζο. Καλημέρα, ρε φίλε. Πω. Παρακαλώ. Συνέλληνα! Συνέλληνα! Γεια σου, Έλληνα!
5: Ναι.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι τον Πατριάρχη, Συνέλληνα.
5: Τον άκουσα, ναι.
0: Πέρασε χθες από τη λαϊκή, Συνέλληνα.
5: Ναι, χαιρετισμού έξω από τα παιδιά όλα.
0: Είχε
5: φρούτα, χαμό γίνεται. Από αγαθά, δόξα.
0: Γεια σου. Δεν ήταν το Θανάση του παπά χθες,
5: Α, δεν ήταν χθες.
0: Δεν, εσύ τον πήρε.
5: Δεν πήγα πέρα εγώ εκεί πέρα, ως του Βασιλόπουλου, στα ψάρια.
0: Α, πήγες μέχρι τα ψάρια εκεί πέρα.
5: Και μετά επέστρεψα,
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Παντέλο του Μωρατίδη, φίλε μου καλέ και αγαπημένε Κωστάκη.
5: Ναι, τα αποδίδουμε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Συνέλληνα, καλημέρα και να προσέχεις. Γεια σου, Κωστάκη μου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Για πείτε μου λίγο πάλι γιατί δεν σας ακούσα καλά.
6: Ναι, καλημέρα, Νικό.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Ολόντι σήμερα, ολόντι είμαι.
0: Ποιος είσαι?
6: Ολόντι.
0: Χλάπατης!
6: Όχι, ρε Μουσιά.
0: Ναι, χλάπατης, χλάπατης.
6: Ήρθα να ξεφύγω τώρα, έκανα τη φωνή του Λόρδι.
0: Πού είσαι, ρε χλάπατης? Πού είσαι, Χρυσό μου? Πού είσαι, Ομορφόμετο? Πού είσαι, Καπερνέκα μου? Πού είσαι, Πεχταρά μου? Πού είσαι, Γίγαντα? Πού είσαι?
6: Έχω την κουπανίσου, Νικολάκη. Έχει από τις 5 ώρα φυσάει ωραίο αεράκι, Νικολάκη.
0: Πολύ ωραίο αεράκι, φίλε μου, έτσι, μπράβο, έτσι.
6: Δεν είναι μόνο εσύ και να πιτάξει, να κοιτάξει όλα τα χωριά, να πούμε να προσέχουν.
0: Να προσέχουν.
6: Να προσέχουν τα γυρουντάκια, να πούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Γιάννη!
6: Του Βόλου την έχουν τρελάνει του Βόλου.
0: Γιάννη!
6: Που έχουν κατακλέψει του Βόλου.
0: Το μοντέλο από το Βόλου τρένανε του κόσμου όλο, Γιάννη.
6: Ένα Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα.
6: Μεγάλο μας το φίλο το.
0: Γεια σου, Λάζο, καλημέρα. Γεια σου, Πετσίκο, γεια σου. Γιάννη!
6: Του Μπαμπίνου, ξέρεις είναι στους Καμινίτη.
0: Ο Μπαμπίνος!
6: Ναι, και η γυναίκα του.
0: Για περίμενε λίγο, Γιάννη, για μισό λεπτό, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νικολάκη, τι κάνεις?
0: Ζμαραγδούλας είσαι.
7: Ναι, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, πού είσαι, Χρυσό μου, τι κάνεις?
7: Καλά είμαι.
0: Ρε Σμαραγδούλα μου, Χρυσή, τι κάνεις, Χρυσό μου, είσαι καλά?
7: Καλά, εσείς, καλημέρα στον αέρα, είμαι.
0: Τι κάνεις στον αέρα, Σμαραγδούδα, θέλεις τίποτα ή να σε πάρω μετά να τα πούμε?
7: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω. Απλά θέλω να σου πω μια καλημέρα. Είχα καιρό και λέω να πάρω να πω μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Να σε καλά, πολύ χάρηκα, Σμαραγδούδα μου, Χριστή. Πολύ χάρηκα, Σμπουρλούδικο. Καλημέρα.
7: Καλή Πέμπτη σε όλους. Να και εγώ ετοιμάζομαι λίγο να πάω διακοπές σήμερα.
0: Α, μάλλον Σμαραγδούδα, για πού ετοιμάζεις, Σμαραγδούδα μου?
7: Πάντως θάλασσα, θα είναι τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, θάλασσα, πλάς, πλούτσε.
7: Καλημέρα μου σε όλους, σε όλους.
0: Να περάσεις καλά, Σμαραγδούλα μου, Χρυσή. Χλάπα της.
6: Λοιπόν, η κουλάκη φλάτσα πλούτσα θα είναι κυρία Σμάρο.
0: Φλάτσα πλούτσα, Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα. Γιάννη.
6: Τα ωραία τα μπιφτιάκια.
0: Γιάννη. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη, τα παιδιά εδώ πέρα από τον πύργο 4 και ο Δημήτρης και η Χριστίνα θέλουν να τους πει σήμερα και ο κύριος καθηγητής.
6: Όχι, θα πούμε τώρα, άσε όλοι να πούμε. Όμω οι βραχιασμένοι κάναμε του λόγου.
0: Τι βραχιασμένο είσαι, τι βραχιασμένο είσαι, ρε.
6: Του Λακίδη, του Σάκη του Μπόρου Special, του Όδρα του Μπαντούλη Special, του Φόρη του.
0: Το Φόρη, καλημέρα του Σάκη του Μπόρο, από τον Γιώργο τον Λιάρο.
6: Ναι, εννοείται το Γιώργο του Γιάννη.
0: Παπαρίζος, Παπαρίζος!
6: Κάργα τα λακώνει.
0: Παπαρίζος, κάργα! Γεια σου Γιάννη Παναγιώτη, γίγαντα.
6: Πότε να πούμε.
0: Ποτάκι σφούντα.
6: Και τον Αποστόλη τον Αρζομανίδη, τον μεγάλο πρόεδρο του χωριού μας.
0: Χαιρετίσματα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου με το επιτελείο σου. Τι κάνει Δημήτρη. Παπαρίζος! Παπαρίζος! Παπαρίζος!
6: Και θα κολλήσει Ανικολάκη
8: και τον Νίκο. Καλημέρα, την Ινδιάνα για το Μερεντίδη. Την και την Παλατέζα για το Δημητρούλη. Την... Αλούρε!
0: Αλούρε! Παπαρίζω! Αμάν! Παπαρίζω!
8: Καλημέρα Νίκο. Την Ινδιάνα για το Μερεντίδη. Και την Παλατέζα για το Δημητρούλη. Αλούρε!
0: Αμάν! Στη Γουργέ! Στη Γουργέ λέω. Γιάννη!
6: Καλημέρα!
0: Ναι, Νικολάκη, καλημέρα! Να ρίξουν μια Παλατέζα για το Δημητρούλη, ρε. Περίμενε.
9: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλατέζα.
10: Την Παλατέζα, την Παλατέζα.
0: Την Παλατέζα, Δημητρούλη, την Παλατέζα.
9: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλατέζα.
10: Μπράβο, την Παλατέζα,
0: μπράβο,
10: την
0: για, Παλατέζα. Μπράβο, μπράβο.
9: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
10: Την Παλατέζα.
0: Γιάννη, χαιρετίδηματα έχεις από τον Τάσο. Χαιρετίδηματα έχεις από τον Τάσο τον Κολοφουτιά, Γιάννη.
6: Καλά, τι θα μας πει τι θα κάνει η ΑΕΛ. Ποια πες μας τίποτα με Τάσο Κολοφουτιά. Λοιπόν, είχε στη λαϊκή, δεν του βρήκα πάλι.
0: Έχει τα γκουνάκια εδώ πέρα ο Τάσος. Γιάννη, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην ΑΕΛ. Γιάννη, σήμερα το μεσημέρι, άμα θέλει, μία η ώρα στο Ντιβάνι Παλάς θα γίνει η παρουσίαση του μεγάλου Στυλιανού, του νέου πρόεδρου της ΑΕΛ.
6: Α, ωραία. 13 η ώρα, στις 13,
0: μία η ώρα το μεσημέρι, Γιάννη.
6: Εντάξει, κουλάκι, πολλά φιλάκια, καλημέρα.
0: Γιάννη,
6: καλημέρα του ξαδελφάκι μας.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Γιάννη μου, σε παρακαλεί η Νάντια να τη πει ένα
6: τραγούδι. Α, δεν μπορώ να τραγουδίσω, μιλάμε τα χίλια ζώγια.
0: Άρα τώρα, Γιάννη, άρα Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλημέρα Νικολάκη.
0: Καλημέρα
6: και
0: Γιάννη.
6: Πολλά φιλάκια.
0: Γεια σου Μάγκα.
6: Γεια σου ρε Μάγκα.
0: Γεια σου ρε Μάγκα.
6: Ξέρω, όπου σε ξέρω τόσο λίγο.

0: Σιωπηλά.
1: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Μάγκα.
1: Γεια σου, ρε Μάγκα.
0: Γεια σου, Μάγκα. Κύριε Χρήστο.
2: Μην βάλεις όνομα.
0: Να, μαν, μισό λεπτό, μισό.

Αμάν, δε τι γίνεται στον κόσμο ρε παιδιά. Τι γίνεται στον κόσμο ρε Βασίλη και Σχήνη. Αέρα αέρα με το Χρήστο Μέρα, Παυλού Κονάκο. Α, μπράβο, καλά είπε και ο καλλιτέχνης εδώ πέρα. Καλά είπε ο καλλιτέχνης, στο μυαλό μου δεν ορίζω. Το γοντός στον Παπαρίζο, περπατάω και σφυρίζω. Γεια σου Χρήστος φίλων, καλημέρα Ηλία Παραγάλα. Γεια σου Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σας παιδιά της ομάδας 4 Κάργα φιλαράκι, έτσι μπράβο. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Γιαννάκη μου, γιατρέ μου, καλημέρα τα σέβη μας. Κάργα Μάκης, Κωσταφάκας, Φάρμα Ολύμπου, Κρεοπολίου απέναντι από τον Άγιο Νικόλα, ο Μιχάλη, το καλύτερο μοσκαράκι Κάργα. Δημήτρη, 17 Ιουλίου παρακαλώ το μεγάλο πανηγύρι στο Μελισσοχώρι, χαμός με γιώτα γρίβα και ζεις Τσολακίδη, αστέρας Μελισσοχωρίου, Κάργα Βασιλάρα. Καλημέρα στην Αγιά, στον Κυραντώνη και στην Κυραντώνη, να τις καλύτερες ευχές, Κυραντώνη. Θα το κοιτάξω ρε, περίμενε, περίμενε, έλα.

Λοιπόν, αγαπητέ μου Αποστόλη, καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά. Κάτσε μισό λεπτό που του είχα εδώ πέρα. Αμέσως εδώ το έχω το άσμα αφιερωμένο και τον κύριο Αγορίτσα μας. Και για τον Παυλούκο, τον Άκο, Παναγιώτης Μερεντίτης, Ανδρέας Πασπαλιάρης Πλατσανάμε, Σάκη Τσάκαλος, αφιερωμένο special παρακαλώ. Και Χατζηρεπάνης μέσα και Πράπας μέσα και Αντωνάρας μέσα και απ' έξω ο Βάιο, γεια σου ρε Βάιο Άρχοντα, καλημέρα. Το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει τον Παπαρίζο. Δημητρούλη στο Αιγαίο, Βασίλη μου καλημέρα. Γεια σου Διογέννη, γεια σου Παναγιώτη Μερεντίτη Γίγαντα. Με το επιτελείο σου Παναγιωτάρα ατελείωτε. Σκίσους όλους Παναγιώτη Μερεντίτη. Φάτους όλους, φάτους όλους λοιπόν. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει η Ντίνα. Αγαπητή μου Ντίνα, μισό λεπτάκι να πιάσουμε τα συστήματα εδώ πέρα. Μέχρι να ρίξουμε, να περάσει λίγο μια... Τι είναι αυτή μια σοκοφρέτα που περνάει μπροστά και αμέσως μετά θα έρθει το άσμα να το ακούσεις αγαπητή μου κυρία Ντίνα, γιατί γουστάρεις και εσύ και ο Αποστόλης. Αποστόλη, άρπατε. Λοιπόν, παιδιά, πατριώτες και πατριώτισες. Στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός Μιχάλη. Χατζηρεπάνης Ρεπάνης. Γεια σου Σοκράτη μου γίγαντα. Στέλιος Κάργα φιλαράκι, έτσι. Στέλιος Γκούρτου Μούρτου, Φράγκλι και ο μεγάλος Τόνι που όσο νυχτώνει τον απλώνει. Ατελείωτε Ζαφίρι Δερβένη.

0: Έρχεται Αλεξούδη, έρχεται. Καλημέρα στα Λεπεντόπετα, Τραϊανάρα Σαραμπατζούδης, Ραϊμόντος και Χριστάρα Σαραμπατζούδης, Αστικά Θεσσαλονίκης. Γιώργος Λιάρος, Γιώργος Νότας, Διελόρδη, στα είπα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα του Νανίφρου Τραβάιφ, Τσόλο, Διβιλίν, Γκλινγκλινγκ, Κορικόρι και Τσικλιά. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά. Μερσή, Αποστόλη, μερσή, μερσή, μερσή. Μπουρλότο, ρε!
1: Μπουρλότο,
0: ρε, Λευτερή!
1: Μπουρλότο, κάργα!
0: Καλημέρα και στον Τασούλη του Καραπιάλη! Μπουρλότο, ρε! Γεια σου, ρε, Μάγκα! Μπουρλότο, ρε! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Τόι Τόι, φτάσαμε στο τέλος. Γιάννη Μπότσαρη, Αποστόλη, Δημήτρη, Χαρούλα. Κατεβάζουμε ρολά, τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα Θεός. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζούζε, ούρτο μούρτου!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

0: FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Έλα όπως είσαι, έλα όπως είσαι. Όπα, όπα. Λοιπόν, Νίκο μου, τα τυχερά παιχνίδια δεν διαφημίζονται. Γιατί άρχισαν και διαφημίζονται τώρα κάποιες τυχερές εταιρείες?
1: Καλημέρα αγαπητοί μου Βάσο.
0: Buongiorno signore. Come sta?
1: Buongiorno, sta sta και ξαστά Βάσο μου.
0: Λίγο δυναμώσαμε, λίγο μια ιδέα. Λίγο έτσι ένα τσίκ.
1: Θα σε δυναμώσω πολύ τώρα αγαπητοί μου Βάσο.
0: Ανέβασέ με.
1: Εκεί.
0: Τέλεια είσαι.
1: Τέλεια, εντάξει. Μπράβο, αριστούργη.
0: Μας ανέβασε. Ναι, όχι, μια χαρά είμαστε. Για πες μου αγαπητέ μου την άποψή σου.
1: Δεν ξέρω Βάσο, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα καθόλου.
0: Και καλώς κάνεις. Έτσι, είναι από αυτές τις χαζές ερωτήσεις που κάνουμε. Στο brainstorming λέει, η χαζή ερώτηση είναι και μια ιδέα. Είναι και μια ιδέα, κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο μου.
2: Καλημέρα
0: Δεσποινάκη μου, καλημέρα Ινό μου.
1: Άντε Δεσποινάκη, πού είσαι Δεσποινάκη?
0: Είπαμε Πέμπτη Παρασκευή το Δεσποινάκη, αλλά για λίγο καιρό ακόμα, γιατί μετά θα αδιεύσουμε.
3: Ναι, κατάλαβες. Ναι,
0: θα διεύσουμε και θα επανέλθουμε. Ναι. Πώς είσαι, Δεσποινάκη μου, πώς πέρασε η εβδομάδα?
3: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μπράβο. Είμαι πολύ καλά, Δεσποινά. Όταν σε βλέπω, η νόμου όμορφη. Όταν σε βλέπω, το ηνόμιο ωμέγα δεν γράφεται.
3: Ναι.
0: Ήμουν ασίγουρη.
1: Δροσίζει. ναι, το ηνόμιο ωμέγα. Ναι,
0: όπως θυμάμαι,
1: ναι.
0: Το Δεσποινιό, κατάλαβες. Καλώς βγαίνει.
1: Δεσποινάκι, Δεσποινιό. Λοιπόν, έρχεται και δροσίζει το στούντιο, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Έτσι, ρε Νίκο.
1: Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε καθόλου κλιματιστικό. Χρησιμοποιείς, δηλαδή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν το καλύτερο κλιματιστικό.
0: Έτσι.
3: Κοκκινίζω.
0: Είναι όντως ένα δροσερό πλάσμα, νιάτο. Λοιπόν, αγαπητοί μου Ινώ, αγαπητέ μου Νικόλα, σήμερα είναι το Αγίου Παγκρατίου, το Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Όμως, εκτός από αυτό, έχουμε και τον καιρό, όπου έσκασε μύτη μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας.
1: Καιρό, όχι ο Χατζηγρίβας, ο Τακούδης.
0: Ο κύριος Τακούδης, ναι,
1: μπράβο, σωστά. Ναι. Καιρός ήταν και ανησυχούσα.
0: Καιρός ήταν, Νίκο μου, ναι, και εγώ ανησύχησα και ήταν πάρα πολύ καλός, ναι. Διότι λέει ότι ο Ιούλιος θα τελειώσει τίμια, λέει, χωρίς καύσονες και...
1: Άμα του λέει ο Τακούδης Βάσου, ναι, μπορεί να φτάσουν και 50 βαθμούς Κελσίου.
0: χωρίς καύσονες, λέει, και χωρίς εκπλήξεις, λέει. Ναι.
1: Μας έλεγε το χειμώνα, μας είχε δώσει, αν θυμάσαι καλά, αρχές Δεκεμβρίου 7-8 ημερομηνίες που θα ρίξει χιόνι και χιόνι, κάτσε καλά,
0: ναι.
1: Και ούτε σταγόνα ούτε
0: ναι,
1: τίποτα, καλοκαιρία ήταν.
0: Το θέμα είναι
1: από τη στιγμή που
0: πάλι
1: το λέει αυτός τώρα, Νίκο, λοιπόν, Νίκο, 50 βαθμούς θα φτάσουν.
0: Νίκο και πάλι δίνει ημερομηνίες. Με πιο υψηλή θερμοκρασία, νομίζω 36-37 βαθμούς. Δεν είμαι σίγουρη.
1: 45 θα φτάσει.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, από την άλλη, ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Yeah. Εσύ, μήπως επειδή ερμηνεύεις τον καιρό τόσο καιρό, τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε θερμοκρασίες 38+, είχαμε
1: 38
0: το πρωί.
1: Επισήμως δεν είχαμε καμιά.
0: Όχι, αίσθηση. Το είχαμε στο μεσημέρι στο αυτοκίνητο, στο καλοριφέρ.
1: Καλά, στο αυτοκίνητο μέσα βάζω που να και 50.
0: Παρακαλώ. Πώς γίνεται, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες να. Λέει σήμερα πέφτει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Πώς γίνεται τις προηγούμενες ημέρες που η θερμοκρασία ήταν 35-36 να έχουμε το πρωί ξύπνημα με 19 και 20 βαθμούς θερμοκρασία και σήμερα που υποτίθεται πέφτει η θερμοκρασία να έχουμε 27 βαθμούς το πρωί?
1: Έτσι είναι. Άμα είναι δροσίζει λίγο το βράδυ, τραβάει τα αεράκι, πέφτει η θερμοκρασία και είμαστε μια χαρά το πρωί.
0: Είχε ζέστη σήμερα, δεν είχε.
1: Α, είχε αέρα το πρωί.
0: Αέρα με 27 βαθμούς, αυτό σου λέω. Πώς γίνεται να έχει
1: 20 βαθμούς είχα εγώ.
0: 27 είχα εγώ.
1: Ναι. Άρα σου.
0: Τώρα τι λέμε.
1: Μήπως επειδή περίμενε την Ινώ και ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: Αυτό είναι.
1: Με αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Αμέσως. Τα έχει όλα. Έχει απαντήσει για όλα πάντα και πάντα.
3: Ετοιμασμένο.
0: Και επίσης τώρα πρόσεξε τώρα. Ανοίγω θέμα, με προσέχεις. Ανοίγω θέμα. Νίκο μου. Σήμερα τα επίσημα στις 1 το μεσημέρι.
1: Επιτέλους να ησυχάσει η πόλη, αγαπητή μου Βάσο, γιατί είχε σαλτάρει τελείως.
0: Αγάπη μου,
1: μας τα
0: είχαν
1: κάνει τσουρέκια, να πούμε τώρα 40 μέρες, αγαπητή μου Βάσο. Επιτέλους να ησυχάσει η πόλη.
0: Λευκός καπνός.
1: Βγήκε λευκός καπνός. Επιτέλους έγινε αυτή η μεγάλη συμφωνία και αλλάζει σελίδα η ομάδα. πάει τώρα στα χέρια του κυρίου Ζη Στυλιανού, που ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Γιατί ξέρεις, είμαστε και λαός και σαν λαός.
0: Ενθουσιαζόμαστε και
1: σαν φίλαθλοι. Έτσι, ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ εύκολα και απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Λοιπόν, ας κρατήσουμε μια μέση στάση αυτή τη φορά και να ελπίσουμε ότι όλα να πάνε καλά και να ξαναζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Ένα από τα θετικά είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι σε μια ανωδική πορεία ως επιχειρηματίας, Νίκο, γιατί έχει κάνει.
1: Εγώ βάζω να σου πω την αλήθεια. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, εάν δεν δω πράγματα, δεν κρίνω ποτέ κανέναν. Διότι μπορεί να σου έρθει ο άλλος με τις καλύτερες προδιαγραφές κτλ. Και να αποδειχθεί στόχος. Και να σου έρθει κάποιος, τον οποίο στην αρχή να σε πιάσει.
0: Να
1: μην τον
0: εμπιστεύεσαι
1: και να σου βγει ο καλύτερος. Λοιπόν, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Και εγώ λοιπόν, βασικά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά εγώ θα πάρω τα δεδομένα και λέω: είναι ένας επιχειρηματίας που ξεκίνησε ως μπρόκερ, μεσίτης. Έγινε ο ίδιος εφοπλιστής, πλειοκτήτης. Κάτι λέει. Έχει ανοίξει μια λυσίδα με επιχειρήσεις, από ό,τι έμαθα, αν ισχύει αυτό, εσύ θα ξέρεις καλύτερα, με τα πουρα.
1: Μιλάμε για πουρα, Βάσο. Καλύτερα τα πουρα Αβάνας. Τώρα θα κυκλοφορούμε όλοι με ένα πουρο στο γήπεδο.
0: Ωραία, φίλε, τι έχουμε πάθει. Γιατί και ο Μαρινάκης με πουρο δεν κυκλοφορεί. Και ο Τισάεκ με πουρο δεν κυκλοφορούν αυτοί.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν κανένα πουρο, αλλά δεν έχουν πουρα σαν το δικό
0: τέτοια
1: μας.
0: Πουρα,
1: κατάλαβες,
0: όχι,
1: τέτοια πουρα, όχι.
0: Λοιπόν, άρα, σήμερα όμως, Νίκο, άκου να δεις. Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου στο Διβάνι στη 1 η ώρα.
1: 1 η ώρα το μεσημέρι, ναι. Αποκλειστικά για όσους έχουν διαπίστευση από τα μέσα.
0: Ναι. Δεν είναι για όποιον θέλει.
1: Όχι, δεν είναι για όποιον να είναι, είναι άκρως διαπιστευμένοι.
0: Ποιος παίρνει τις διαπιστεύσεις?
1: Αυτό δεν το ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τώρα πού πρέπει να απευθυνθείς.
0: Και πώς υπάρχουν διαπιστεύσεις? Μήπως θυμάστε τι έχει γίνει γιατί με τη δίκη των Ντεμπών για τις διαπιστεύσεις που δεν είχαν οι ντόπιοι δημοσιογράφοι?
1: Άλλο το ένα και άλλο. Εδώ τώρα δεν ξέρω και πού πρέπει να απευθυνθείς. Γιατί δεν υπάρχει ούτε γραφείο τύπου ούτε τίποτα στην ομάδα.
0: Δεν
1: υπάρχει
0: τίποτα.
1: Ένα μηδέν τώρα.
0: Ποιος έχει τις διαπιστεύσεις? Ποιος θα ελέγξει?
1: Μυστήριο. Θα ρωτήσω το Φόρτ Αντίνο που είναι κάτω ξαπλά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να μην έχει διαπίστευση. Από πού έχετε διαπίστευση ο Ντίνος, παράδειγμα, ας πούμε? Οι άλλοι αθλητικοί συντάκτες, εντάξει, εκτός της Ελευθερίας, ξέρω εγώ, που είναι ο κύριος Κέλλας, πιθανόν ο κύριος Κέλλας να παίρνει τις διαπιστεύσεις.
1: Και να πούμε και να δώσουμε και τα εύσημα στο Σωτήρι το Κέλλα, γιατί αυτός ήταν που έβγαλε πρώτο το θέμα από την Ελευθερία για τον Στυλιανό. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Από εκεί ξεκίνησε, ναι.
0: Κάτσε με συγχωρείς, είχε και προσωπική επαφή όμως. Ήταν έτσι.
1: Έτσι γίνονται τα πράγματα.
0: Όπως ο κύριος Γιάστας.
1: Βάσω να σου πω και
0: τα παιδιά αυτά είχαν προσωπική επαφή.
1: Σημασία δεν έχει αν έχει προσωπική επαφή. Σημασία έχει ότι.
0: Τι αποκλειστικότητα.
1: Το ένα μπράβο, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας και το βγάλαν αυτοί στο προσκήνιο.
0: Η Ελευθερία τώρα δεν είναι ιδιοκτησία Λαρισαϊκή, είναι Θεσσαλονικιές, έτσι?
1: Τώρα είναι του Αυτονού, πώς το λένε?
0: Του Αυτονού.
1: Του Φιλιππάκη.
0: Του Φιλιππάκη. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, να έχει τέτοια αποκλειστικά και να δουλεύουν. Παρακολούθησα και το διευθυντή της Ελευθερίας, τον κύριο Μιχαλόπουλο, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε εμάς εδώ στο δικό μας διευθυντή, τον Σωτήρη τον Πολύζο. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

0: Σωστό αυτό που λες. Και επίσης να πούμε ότι το προπονητικό κέντρο είναι απόλυτη ιδιοκτησία των εταιριών του κυρίου Νταβέλη. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες δυστοκίες. Δεν είναι εύκολη αυτή την περίοδο η μεταβίβαση. Ακόμη και αν το επιθυμεί ο κύριος Νταβέλης, δεν γίνεται. Για άλλους λόγους οικονομικοτεχνικούς.
1: Τα ξέρουμε, Βάσο, και γι' αυτό περιμένουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα καυτά θέματα σήμερα το μεσημέρι. Το καλό είναι ότι έγινε η αλλαγή.
0: Και τελείωσε. Αυτό ήταν. Και τα βρήκανε, δώσαν τα χέρια. Ομιγέννητο, θα είμαστε έτοιμοι μία η ώρα το μεσημέρι. Όσοι έχουν διαπιστεύσεις να παρακολουθήσουν την κοινή συνέντευξη που τώρα τη λέμε η Νόγια σένα.
2: Συντονισμένοι όλοι.
0: Συντονισμένοι, ναι. Οι ασυντόνιστοι. Ναι. Νικόλα μου, τον καιρό.
1: Ο καιρός, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, όπως είχαμε πει και από χθες, συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Θα έχουμε και λίγο ήλιο, μια πιθανότητα βροχής το απόγευμα 5 με 6 ώρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλή είναι αυτή η 32.
1: Μια χαρά είναι, αγαπητή μου Βάσου και αγαπητή μου Ινώ. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα αμολυθούμε όλοι στις παραλίες. Σάββατο 11 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 12 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, πλάτσα πλούτσα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε Δευτέρα 13 Ιουλίου τώρα, σχεδόν έθριος καιρός, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα. Την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και μια πρώτη ματιά σήμερα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα για την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Τι.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια κάργα 39 βαθμοί Κελσίου. 38 με 39 την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Νίκο, μπορεί και να ρωτήσει.
1: Είναι αυτό που λέγανε, ότι τα μοντέλα λέγανε ότι μετά τις 13-14 το ένα μοντέλο έλεγε ότι θα παραμείνουν σταθερές θερμοκρασίες.
0: Και
1: το άλλο έλεγε ότι θα ανεβούν κοντά στο 39 με 40. Να δούμε τώρα. Καλύτερα να επικρατήσει εκείνο που είναι γύρω στους 37 με 38 βαθμούς.
0: Νίκο, εγώ θέλω να πάω να προμηθευτώ αυτά τα ατομικά αναμνηστηράκια.
1: Αυτά τα ωραία αναμνηστηράκια Βάσου που συνδύουν και το παγουτάκι στο στόμα έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Γυρίζει αναμνηστηράκι εδώ πέρα. Ναι. Κοίταξε, παλιά κυκλοφορούσαν και κάτι άλλα πολύ ωραία καπέλα που είχαν από εδώ ένα αυτό και είχαν και το φραπεδάκι από δίπλα και έπαιρνε στο φραπέ.
0: Πλάκα με κάνεις
1: τώρα. Ναι, τα θυμάμαι.
0: Και εγώ είδα κάποια άλλα, Νίκο, που είναι σαν καπέλα και έχουν γύρω-γύρω τρεις ανεμιστήρες που έρχεται. Ένα στη μούρη.
1: Ναι, και έχει πολύ ωραία.
0: Ένα στα πλαϊνά.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πληρωθεί Βάσου και άμα είναι, μπορεί να σε πιάσει νευροκαβαλίκημα μετά.
0: Να με πιάσει ό,τι να είναι. Ζέστη να μην με πιάσει, Νίκο. Ζέστη να μην με πιάσει, Νίκο, γιατί άστα δεν στα πατά. Ναι, έχουμε και θέματα. Λοιπόν. Εσείς οι νόοι είχατε διακοπή ρεύματος?
2: Όχι, αλλά άκουσα ότι...
0: Είσαι πολύ τυχερή.
2: Ναι.
0: Εμείς είμαστε μια πολύ βασανισμένη περιοχή.
2: Αχ.
0: Τη γλίτωσε και ο Χαϊδάς, ξέρεις. Γι' αυτό είναι έτσι.
1: Πάντα τη γλιτώνουμε εμείς.
0: Γι' αυτό είναι έτσι.
1: Πάντα.
0: Εμείς οι νόμοι δυστυχώς ή ρεύμα δεν θα έχουμε ή νερό δεν θα έχουμε, αλλά δεν είναι τοπικό το φαινόμενο. Νίκο μου, δεν είναι τοπικό. Καταγγελείς όλη την Ελλάδα για τη ΔΔΕ. Νίκο μου, η Αττική. Μιλάμε περιοχές, Μαρούσι κλπ. Μείναν 24 ώρα χωρίς ρεύμα, Νίκο μου. Τι κάνανε οι άνθρωποι?
1: Ολόκληρο Μαρούσι.
0: Τι μου λες τώρα? Επίσης, άκουσαμε να σου πω ποιο είναι το θέμα. Εμείς στη Γιαννούλη έχουμε ζούμε ένα δράμα. Διότι αν έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία, τι θέλεις? Μια μπανιέρα ή ένα λάστιχο?
2: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε ούτε νερά όμως τότε. Δεν υπάρχουν κρύα νερά στο ψυγείο, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα για να είναι κρύα νερά στο ψυγείο. Απαγαλιά.
1: Και εμείς παλιά θυμάμαι, όταν ήμασταν παιδιά, αγαπητή μου Ινώ και αγαπητή μου Βάσο, και θυμάμαι καλοκαίρι. Τώρα
0: πώς είμαστε,
1: 14 χρονών, 15, τώρα λέμε στη σχολική ηλικία κτλ. Και θυμάμαι το καλοκαίρι που είχε εκεί, έτσι, ανέβαινε η θερμοκρασία κτλ. Το μεσημέρι κατά τις 2 με 3 ώρα πηγαίναμε εκεί πέρα και παίρναμε το λάστιχο. Βάζαμε το λάστιχο στη βρύση και γινόμασταν από πάνω μέχρι
0: κάτω. Ποιο δεν το έκανε αυτό?
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Ποιο δεν το έκανε
1: τσιτσίδι,
0: αυτό?
1: Έτσι, μουσκίδι.
0: Μα με συγχωρείς, από εμάς έχουν κληρονομήσει τα παιδιά την ημέρα που τελειώνουν τα σχολεία να μπουγελώνονται. Αυτό είναι κληρονομιά από τη δική μας γενιά. Και όχι τη μεταπολίτευση, τη μετέπειτα γενιά, τη δική μας γενιά. Εμείς είχαμε κυριαρχήσει τα μπουγελώματα, Νίκο μου, και το λάστιχο.
1: Ρίχναμε κάτι μπουγιλώματα μέσα στο πρώτο λύκειο εκεί πέρα και ήταν χαμός. Και φώναζε ο σκύλος τότε.
0: Γιατί οι σαυλές που μαζευόμασταν να παίξουμε δεν είχαμε λάστιχα.

0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, πισίνα την κάναμε την αυλή της μαμάς. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα τώρα, τι θα γίνει με τη ΔΕΗ δεν ξέρω, και ο Μαμάκος και ο Δήμαρχος, αλλά και άλλοι δήμαρχοι, όπως και ο φίλος μας από το Δήμο Τεμπών Νίκο, ο δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης, είναι ο πρώτος που σήκωσε τη φωνή του για τις διακοπές του ρεύματος.
1: Αν και ο κοντός σηκώνει τη φωνή ο Μανώλης.
0: Και το θέμα, είμαστε εμείς, διαμαρτυρόμαστε οι κάτοικοι. Φαντάσου Νίκο μου τι ζημιά παθαίνουν οι επιχειρήσεις με αυτές τις θερμοκρασίες, με τη διακοπή του ρεύματος ή το αντίστοιχα του νερού. Έχουμε επιχείρηση που έχουν πάθει τη ζημιά. Δηλαδή όλη τη σοδιά τους στα ταμεία τα χάσανε σε μία μέρα. Λοιπόν, όπως επίσης να πούμε ότι μας είχε πει, μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Τρεζούδης ότι η Γεωργιάδου θα παραδοθεί από την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, ήξες αφήξεις είναι η κατάσταση Νίκο. Εγώ χθες προσπάθησα να διασχίσω και προς την άνοδο και προς την κάθοδο του Γεωργιάδου. Δηλαδή και αν θέλει και κήθε. Ναι. Τελικά αν θέλεις να φύγεις από τη Γεωργιάδου, από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, να πας προς τον Άγιο Χίλιο, είναι μια τραγική κατάσταση. Είναι μια τραγική κατάσταση. Ή πρέπει να πας από τον περιφερειακό να διανύσεις χιλιόμετρα για να βγεις από την πόλη προς το ποτάμι, γιατί εκεί είναι το σπίτι σου. Πρέπει να γυρίσεις Νίκο να πιάσεις την περιφερειακή οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης για να φτάσεις. Ή αν ξέρεις και είσαι μάντης, να μπεις στα στενά εκεί στην Παναγίτσα. Αν ξέρεις και είσαι μάντης, εκεί να βρεις δρόμο. Παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, εμείς Λαρισαίοι συμπολίτες και για την εταιρεία την Εργολαβική, βάλτε έστω ταμπέλες, καθοδηγήστε τον κόσμο. Διότι αν ο μπροστινός κάνει λάθος, έχουμε παρκάρει στα σπίτια των άλλων. Δεν ξέρεις που πας. Σου έχω πει ότι έχω παρκάρει σε πιλωτή, γιατί ακολουθούσα έναν που νόμιζε ότι ξέρει το δρόμο και μπήκε στην πιλωτή του και πάρκαρε και ακολούθησα εγώ νομίζοντας ότι είναι δρόμος. Ναι. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Και επειδή γέλασα τώρα με αυτό το επεισόδιο, πάντως κύριε Τρεζούδη, καλά το είπατε ότι δόθηκε η Γεωργιάδου προς κυκλοφορία, μέρος όμως αυτής. Το άλλο μέρος δυστυχώς μία εβδομάδα μετά δεν έχει δοθεί, αλλά και δυστυχώς οι παρακαμπτήριες για να μας οδηγήσουν από τα ΚΤΕΛ, όπου σταματάει η κυκλοφορία της Γεωργιάδου, μέχρι το άγαλμα, είναι... Όποτε ήταν να το πω, αγαπημένα μου φίλε Κροατή, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι τραγική η κατάσταση. Έτσι, ναι. Ναι. Είναι οι δρόμοι γύρω, είναι σε τραγική κατάσταση οι δρόμοι γύρω από την Παναγία.
2: Τραγικό.
0: Ναι, και νόμιζα ότι ήμουν εγώ μόνο που το είδα αυτό, αλλά εντάξει, δόθηκε. Μπορείς να βρεις το δρόμο σου, αλλά δεν βρίσκεις το δρόμο σου, γιατί είτε η τεχνική υπηρεσία είτε ο εργολάβος δεν έχει βάλει οδηγίες σήμανσης, δηλαδή να σε κατευθύνουν. Ναι. Το έζησα χθες, φίλε Βασίλη. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τώρα που λες, αγαπητή μου Βάσο, χθες το απόγευμα, καθώς πήγαινα την ευθεία εκεί πέρα, Συνταγματάρχου Βελισσαρίου, στο ξεκίνημα της Ταγματα, από την
0: Ήπειρο. Ξέρω που λες, Νικόλα.
1: Από την Ήπειρο εκεί πέρα, Συνταγματάρχου Βελισσαρίου, ερχόταν μια κυρία έτσι μεγάλη ηλικία, μια χαρά καθώς πρέπει, και λέει, και στραβοπάτησε πάνω. Και μου λέει, την πιάσαμε κουβέντα εκεί. Αυτά τα πεζοδρόμια εδώ, παιδί μου, λέει, εγώ θυμάμαι ήμουν ανιά και γέρασα. Που ήταν παλιά η πυροσβεστική εδώ απ' έξω.
0: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, Νίκο μου, για πεζοδρόμια.
1: Διαλυμένα πεζοδρόμια, λέει, τόσα και τόσα χρόνια.
0: Δεν υπάρχει, Νίκο μου, καμία οδηγία για τα πεζοδρόμια. Τίποτα, φίλε μου. Και τώρα σε λίγο θα δεις τον μπαλάκι τι θα πεις άμα ρωτήσεις γιατί γίνεται με τα πεζοδρόμια. Είναι ευθύνη ιδιοκτητών. Οικοδομής. Είναι ευθύνη. Μα γιατί βάλτε τα πεζοδρόμια που είναι πλατείες και είναι κοινόχρηστοι χώροι. Αν έχετε κάποιο πρόγραμμα, βάλτε αυτά έστω τα πεζοδρόμια. Ή επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των κατοικιών κυρώσεις. Αλλά τι χώρα είμαστε, Νίκο? Φωνάζαμε εμείς οι δόλοι και λέγαμε μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Δηλαδή αυτό που η πυροσβεστική έπρεπε να φτιάξει το πεζοδρόμιο τότε που ήταν παλιά εκεί πέρα.
0: Καλέ πλάκα κάνεις, είναι ευθύνη των ιδιοκτητών. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Ναι, δηλαδή ο ιδιοκτήτης, η πολυκατοικία που είναι απ' έξω.
0: Το κρασπεζόρυθρο είναι ευθύνη του κράτους. Το τσιμέντο αυτό που χωρίζει το πεζοδρόμιο με την άσφαλτο. Αυτά βάζει το κράτος, η πολιτεία, ο Δήμος. Τα άλλα είναι ευθύνη δική σου. Αλλά ευθύνη δική σου Δεν την προστατεύεις όμως, ρε φίλε Δήμο, και την περιουσία μου με τη δημοτική αστυνομία, όταν εγώ καλό και σας λέω μου έχουν σπάσει το πεζοδρόμιο τα φορτηγά που ανεβαίνουν για να παρκάρουν τα μισά φορτηγά πάνω στο πεζοδρόμιο και τα άλλα μισά στο δρόμο. Δεν κάνει κάποιος κάτι? Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μου στέλνει τώρα άλλος ακροατής Νίκο μήνυμα, πού να περάσεις, λέει, αυτά τα σοκάκια, λέει, στην Παναγίτσα βράδυ. Μα τι σας λέω, εγώ μέρα τα πέρασα και ζωρίστηκα, κοιτούσα τον μπροστινό και ευτυχώς ο μπροστινός με έβγαλε στον Άγιο Χίλιο. Φανταστείτε να με έβγαζε πάλι σε κανένα πάρκινγκ. Τώρα που είπαμε πάρκινγκ και γελάσαμε. Πες μου λίγο, τι είναι αυτό που είδα σήμερα και μου το επισήμανες εσύ με την ακρίδα που έχω πεθάνει στο γέλιο?
2: Χαμός!
0: Νίκο μου, μου λέει.
1: Έγινε σοου σε μια παράσταση. Ναι, πες τα.
2: Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα,
0: ναι,
2: φάνηκε να εξεπλάγει από μια, μια πρόσμενη guest star εμφάνιση μια ακρίδα στη σκηνή. Πετάχτηκαν και οι δύο. Χαμός.
0: Λοιπόν, την ώρα της παράστασης.
2: Την ώρα της παράστασης.
0: Λοιπόν, εμένα μου έδειξε Νίκο.
2: Είχε και βίντεο.
0: Και είδα, ναι, και είδα το βίντεο. Γελάω από εκείνη την ώρα. Πώς πηδάει ο γενναίος που πήγε να διώξει, να διώξει την ακρίδα, ο οποίος μόλις τον πλησίασε. Ακρίδα.
2: Βέβαια, το προσπαθούσε να το σώσει. Η αλήθεια είναι. Την
0: ασώση, διέκοψε... αυτό σου
2: ναι, εντάξει.
0: Παιδιά, η ακρίδα είναι άκακη, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό στον άνθρωπο η ακρίδα. Θα μου πεις εσύ θα την άντεχες? Όχι, ούτε εγώ θα την άντεχα. Για να,
2: ούτε εγώ,
0: για
2: είναι
0: να είμαι ειλικρινής, ναι. Είναι όχι ότι φοβάμαι. Τα φοβάμαι. Απλά μερικές φορές
2: συγχαίρομαι
0: λίγο.
2: Εγώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο ειδιστικά.
0: Τέλος πάντων, Νίκο μου, εσύ πώς θα πας με τις ακρίδες?
1: Ακρίδες, εντάξει,
0: δεν. Εγώ λίγο ξέρεις τι παθαίνω. Τώρα άλλο μήνυμα, Νίκο. Υπάρχει φοβερή αναρχία στους δρόμους. Παναγούλη και Παπαναστασίου και λοιπά δεν έχει σε καμία πόλη τέτοια αναρχία που έχουμε εμείς εδώ. Τώρα έχει δίκιο. Μου λέει πώς παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Νίκο, όποιος θέλει να διασχίσει την Παναγούλη, έτσι, όποιος θέλει να διασχίσει την Παπαναστασίου, όποιος θέλει να διασχίσει την Κύπρου, 9:30-10 η ώρα το πρωί, Νίκο,
1: ή
0: κάνει ελιγμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τόσο αγενείς όλοι, γιατί εγώ είμαι υπέρ των οδηγών των επαγγελματιών και το ξέρετε όλοι σας. Όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όταν εσείς οι οδηγοί, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ωράριο, θα μου πείτε πώς θα το τηρήσετε, ξέρω τα προβλήματά σας, αλλά μην μπαρκάρετε ο ένας ακριβώς δεξιά και άλλος ακριβώς αριστερά, μπροστά ακριβώς από το κατάστημα. Πιάστε μια λωρίδα. Τουλάχιστον. Διότι οι δόλοι οδηγοί που θέλουν να πάνε και αυτοί στη δουλειά τους κάνουν ένα ζικ-ζακ τραγικό. Και αν βγαίνει το ζικ-ζακ, αν δεν βγαίνει, κάθεσαι και περιμένεις. Βλέπεις τώρα μπροστά μετά την Ομαρχία επί της Παπαναστασίου. Αμέσως δεξιά σε εκείνο το κρεπερί ένα φορτηγό και αμέσως αριστερά ένα φορτηγό και αμέσως δεξιά, Νίκο μου, στο Ψαράδικο. Δεν μπορούσες να μπεις χθες σε κάποιο στενό για να βρεις
1: τρία φορτηγά, έτσι.
0: Δεν μπορούσες να διασχίσεις. Δηλαδή πιάστε μία λωρίδα, ρε παιδιά. Είστε επαγγελματίες, είστε σωστοί οδηγοί. Το καταλαβαίνετε πόσο δύστοκα κυκλοφορεί η κοινωνία. Πιάστε μία λωρίδα. Έχει δίκιο κι άλλος ακροατής τώρα που μας είπε να δείτε τα κακό σκήμενα. Πες το.
3: Πάμε σε μια φίλια ακροάτρια.
0: Α, γεια σας κυρία μου.
4: Καλημέρα σας κυρία οικονόμου.
0: Καλή σας μέρα, το μικρό σας όνομα?
4: Αναστασία.
0: Καλώς την Αναστασία.
4: Θα ήθελα, όπως είπα και στον κύριο Χαϊδάν, να αναφέρω δημόσια ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πλατεία Μήκη Θεοδωράκη, εδώ στην Οδοβόλου.
0: Μάλιστα, ναι.
4: Το κακό έχει παραγίνει, μαζεύονται πάρα πολλά αδέσποτα στην πλατεία.
0: Με αποτέλεσμα,
4: χθες συγκεκριμένα, να είναι 9 στον αριθμό, να μην μπορεί να περάσει κανένας μέσα στην πλατεία. Καταλαβαίνετε, σε μια πλατεία υπάρχει από ένα μωρό στο καρότσι μέχρι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος.
1: Και τώρα καλοκαίρι που είναι, μαζεύεται πολύ σκόρμα.
0: Να πω και την αλήθεια, ναι, τώρα, έχει η κυρία Αναστασία απόλυτο δίκιο, γιατί όλοι είμαστε φιλόζωοι, όλοι αγαπούμε τα ζώα, εγώ ξέρετε έχω και εγώ, αλλά επειδή είναι μεγάλο ζώο.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Είναι ογκώδη ζώνη, λοιπόν, δεν είναι το σκυλάκι
1: ναι,
0: το...
1: Ναι. Λοιπόν, μου έλεγαν παιδιά που ήταν τώρα, είχαν πάει για 10 μέρες στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ και σε άλλες πόλεις. Αυτό που τους έκανε εντύπωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, λέει.
0: με πάω κάθε
1: δεν
0: χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, λέει, στο δρόμο ούτε ένα αδέσποτο.
0: Ούτε για αστείο.
1: Ούτε ένα αδέσποτο.
4: Έχω πάει και εγώ και δεν γνωρίζω και εγώ. Έχω
0: γιατί πόλο έχεις δει εσύ αδέσποτα. Έχεις δει στην Ιταλία, έχεις δει στην Γαλλία.
1: Αυτά είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
4: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά χθες που πήγανε να μου αρπάξουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
4: Το παιδί είχε σοκαριστεί χθες. Μαζευτήκαμε όλοι οι γονείς, προσπαθούσαμε να τα διώξουμε. Μέχρι και χθες το βράδυ έλεγε η μαμά, πότε θα τα πάρει ο Δήμος από εκεί, δεν αντέχω άλλο. Και το παιδάκι είναι 5 χρονών.
0: Θέλετε να σας πω, κυρία Αναστασία, μου δυστυχώς τα νέα.
4: Ναι,
0: και να έρθει να τα πάρει ο Δήμος.
4: Να σας πω, ναι. Μίλησα, έχω πάρει 3 φορές την αστυνομία τηλέφωνο. Η αστυνομία μου έχει πει να έρθουμε να καταγράψουμε το συμβάν. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Δήμου. Λέω, παιδιά, σας παίρνω τηλέφωνο κάθε απόγευμα. Ο Δήμος λειτουργεί το απόγευμα. Όχι να πάρουμε εμείς τηλέφωνο την αρμόδια υπηρεσία.
0: Λειτουργεί, αγαπημένη μου φίλη Αναστασία, και το απόγευμα η δημοτική αστυνομία 2-4-10.
4: Ναι.
0: Νίκο, πόσοι 200.
1: Ούτε είναι.
0: Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει να γίνει καταγγελία.
4: Έρχεται το πρωί, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί. Δεν βρίσκει κανένα σκυλί, γιατί δεν είναι 24 ώρες 24 ώρα εκεί, σε τα σκυλιά. Αλλά μαζεύονται κάθε απόγευμα που μαζεύεται κόσμος εκεί.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή περιμένουμε να γίνει το κακό.
0: Τι να σας πω τώρα, ακούστε να δείτε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι...
4: Στην επόμενη επίθεση να αρχίσουμε να κάνουμε μηνύσεις σε...
0: Καταρχάς, ο Δήμος για τα δέσποτα. Καταρχάς, ακούστε να σας πω, κυρία Αναστασία, τι καθεστώς διέπει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Όλοι οι νόμοι υπέρ της προστασίας των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων ή το αντίθετο της ευθύνης του ιδιοκτήτη είναι περίεργα τα πράγματα. Αν τυχόν σας επιταθεί ένα δεσποζόμενο σκυλάκι ενός ιδιοκτήτη, έχει κυρώσεις ο ιδιοκτήτης μέχρι 30.000 ευρώ, ξέρετε αποζημίωση. Αν σας επιταθεί αδέσποτο, θα πληρώσετε ακόμα και τη γάζα που θα βάλετε στο τράπεζο.
4: Έτσι,
1: να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Δεύτερον.
4: Δεύτερον.
0: Τα αδέσποτα θα τα πάρει ο Δήμος, αλλά δυστυχώς δεν έχει υποδομές για να τα κρατήσει. Γι' αυτό και υπάρχουν και τόσα αδέσποτα, έτσι. Γιατί αναπαράγονται. Αν δεν ήταν αδέσποτα, θα ήταν ελεγχόμενη η αναπαραγωγή τους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
4: Καταλαβαίνω, να τα πάρουν και
0: γιατί
4: να τα
0: γιατί τα αδέσποτα είναι οικογένειες. Αν τα πάρει λοιπόν, θα τα κρατήσει 20-30-40 μέρες το πολύ για να τους κάνει τις δέουσες ιατρικές πράξεις και ελέγχους και θα τα ξαναφέρει στο σημείο από όπου τα πήρε. Καταλάβατε.
4: Τα καταλαβαίνω και τα ξέρω πολύ καλά.
0: Άρα λοιπόν,
1: το θέμα είναι τα παιδάκια και πέρα θα μπορούν να βγαίνουν στην πλατεία να παίζουν.
0: Λοιπόν, ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει, αν διαγνώσει ότι είναι επιθετικά σκυλιά. Και πρόσεξε, Νίκο μου, τα σκυλιά δεν είναι μικρό σώμα, είναι μεγάλο σώμα. Γιατί είναι
1: πολύ μεγάλο.
4: Είναι τύπου τσοπανό σκυλά όλα αυτά. Μιλάμε για τεράστια σκυλιά. Έτσι.
0: Μπράβο, αγαπημένη Αναστασία.
4: Και ποιο είναι το πρόβλημα ακόμη, που αυτό με μας τρελαίνει όλους όσους βρισκόμαστε εκεί στην πλατεία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κυρία που μένει εκεί απέναντι από την πλατεία.
0: Η οποία τα ταΐζει.
4: Φιλόζωη, ναι. Έχει τα δικά της σκυλιά και πάει και ρίχνει σκυλοτροφές παντού σε όλη την πλατεία. Σε όλη την πλατεία.
0: Όχι, αυτό απαγορεύεται. Σε ένα σημείο μπορεί να βάλει. Σε ένα σημείο μπορεί να βάλει. Σε ένα σημείο.
4: Δεν βάζει σε ένα σημείο.
0: Δεν είναι πάρκο σκύλων, είναι πάρκο παιδιών.
4: Σε κάθε γωνιά της πλατείας και σε κάθε παγκάκι μπροστά λες και το κάνει επίτηδες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα,
4: δηλαδή πρέπει να μας φάνε τα παιδιά για να γίνει θέμα πανελλαδικό και παγκόσμιο.
0: Εγώ θα κάνω μια έκκληση στις φιλοζωικές εταιρείες και όσους μας ακούνε και σε αυτούς τους φιλόζωους με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Αν εσείς έχετε παιδιά ή εγγόνια, αγαπητοί μου φίλοι των φιλοζωικών εταιρεών ή φιλόζωοι σε εισαγωγικά και μη εισαγωγικά. Αν εσείς μεγαλώνετε παιδάκια όπως η κυρία Αναστασία και το παιδάκι του. Το παιδάκι της κυρίας Αναστασίας έχει μια τέτοια τραυματική εμπειρία με ένα σκυλάκι αδέσποτο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι φιλόζωος στο μέλλον? Άρα τι κάνετε με αυτό που προσπαθείτε να μισήσετε ή να επιτεθείτε σε κάποιες περιπτώσεις στα θύματα? Δεν είναι καλό, γιατί δημιουργείτε ανθρώπους που να φοβούνται τα ζώα.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει οι φιλοζωικές εταιρείες και οι φιλόζωοι να έχουν τέτοια συμπεριφορά που να να προσελκύει τα παιδάκια στα ζωάκια. Να λέει, έλα αγοράκι μου να χαϊδέψεις ένα ωραίο δεσποζόμενο
4: μα
0: σκυλάκι.
4: Μα προσωπικά τα δικά μου τα παιδιά έτσι ήταν μέχρι τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Αλλά με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία, έτσι, δεν θέλουν να βλέπουν σκυλιά μπροστά τους.
0: Έτσι, έτσι,
4: δηλαδή δεν θα αποκτήσουν ψυχολογικά προβλήματα τα παιδιά μου, γιατί υπάρχουν κάποιοι ανόητοι που κάνουν τέτοιες κινήσεις. Συν τούτο ο Δήμος δεν έχει. Θα μου πείτε στην Ελλάδα ζούμε, τι ζητάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολυτέλειες. Είπατε για το Άμστερνταμ πριν. Ναι, είναι πολυτέλεια για μας να γίνουμε Άμστερνταμ. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Αναστασία. Δεν το συζητώ. Με κάνετε και νιώθω άσχημα που δεν
1: μπορεί
0: να βοηθήσω.
1: Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν τα παιδάκια έξω και να είναι με την ψυχή στο στόμα.
0: Δυστυχώς, Νίκο, κάνουμε τα.
4: Αλλά για να κάνουμε την πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, να δώσουμε ένα πολύ σημαντικό όνομα.
1: Εκεί είμαστε πρώτοι.
4: Εκεί είμαστε πρώτοι, ναι.
0: Να τι λέτε, είναι μια όαση μέσα στη γειτονιά σας. Πόλου θα σε πάτε στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους.
4: Και σας πληροφορώ, την έχουν παρατήσει, τα χόρτα έχουν φτάσει στο Θεό, η παιδική χαρά είναι σπασμένη, η βρύση είναι να μην πω όπως είναι, δηλαδή είμαστε
0: λοιπόν,
4: μόνοι
0: εγώ,
4: στο
0: εγώ
1: συγγνώμη, το διαμέρισμά σας δεν έχει πρόεδρο εκεί πέρα να επιληφθεί των θυμάτων.
0: Έχει, τι θες να σου πω.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Θες ποιον.
4: Είμαι η μητέρα που πάει. Τόσο
0: δεν
4: καιρό
0: σου
4: να
0: λέω.
4: Βάλει φανάρι στη Βόλου.
1: Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία, ακούστε με, κυρία Αναστασία, δεσμεύομαι ότι θα μιλήσω με όλους τους αρμοδίους του Δήμου και με το Πράσινο και με την Καθαριότητα και με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για να δούμε να γίνει αποψήλωση της πλατείας και θα μιλήσω και με
1: και
0: τη ΔΕΙΑ.
1: Και το κυριότερο είναι απ' όλα
0: να
1: αισθάνονται τα παιδιά ελεύθερα να πάνε να παίζουν. Είναι καλοκαίρι. Δεν μπορεί να πάρει ο άλλος έχει ένα πάρκο εκεί πέρα και απέναντι από το σπίτι και να μην μπορεί να βγει το παιδάκι του να παίξει έξω να φοβάται μην ορμήσει.
0: Λοιπόν, Ίνο, έχει εμπειρία τέτοια.
4: Έτσι,
0: και έχετε γιατί, απόλυτο δίκιο, αγαπητή μου Αναστασία. Δεν έχει
4: εμείς,
0: δίκιο.
4: Γιατί και εμείς είχαμε ζώα, σκυλιά, τα μεγαλώσαμε τόσα χρόνια, αλλά δεν κάναμε τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να προβούμε σε κινήσεις που δεν θέλουμε.
0: Αγαπητή μου Αναστασία, σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε στην αυτοδικία. Γιατί διδάσκουμε και τα παιδιά μας. Και εμείς δεν θα διδάξουμε στα παιδιά μας ότι δεν σκέφτονται οι άλλοι να μας δώσουν.
4: Δυστυχώς για αυτά παλεύουμε καθημερινά.
0: Έχετε δίκιο.
4: Δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα έχει δίκιο.
2: Εννοείται. Νομίζω έχει παραγίνει με τα δεσπόζω.
0: Διότι αν ας πούμε είναι άφιλο το περιβάλλον της παιδικής χαράς για να παίξουν τα παιδάκια. Γιατί κάποιοι, εγώ πιστεύω πιο πολύ ότι η φιλόζωη γειτόνισσα έχει δημιουργήσει μια εικόνα και ένα περιβάλλον που να είναι μόνο για τα αδέσποτα φιλόξενο και όχι για τα παιδάκια. Αλλά να πούμε στην κυρία αυτή να ξεχωρίσει τι είναι για τα παιδάκια, τι είναι για τα ζωάκια.
1: Πάμε μια γραμμούλα γρήγορα, βάση μου.
0: Καλημέρα αγαπητέ φίλε, φίλοι τι έχουμε, φίλος, το μικρό όνομα, έπεσε, ας σηκωθεί ξανά. Ναι.
2: Πάντως λοιπόν, βάσω και από προσωπική εμπειρία και από εμπειρία φίλου μου, ο οποίος είχε τέτοια δυσάρεστη εμπειρία με αδέσποτο, έχει παραγίνει.
0: Εγώ είναι, εμένα πριν ένα χρόνο με ξάπλωσε αδέσποτο, το πειρασμένο, με ξάπλωσε στην άσφαλτο, μέσωσαν. Μέσωσε το δικό μου το σκυλί που μπήκε πάνω μου και με προστάτευε και ένας γείτονας. Μιλάμε, ήταν αγέλη, ήταν 4. Μέσωσαν. Το μόνο που έβλεπα ενώ με ρίξανε κάτω τα δόντια τους εινό μου. Δηλαδή μιλάμε τέτοιο σοκ. Τέτοιο σοκ που δεν μπορείς να τα διονύθεις. Και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και άντε να δεις, είδες τι μας είπαν χθες και για τις εργατικές κατοικίες της Γιάννης που ρίξανε δυστυχώς ρε παιδιά, όποιο το κάνει αυτό με τη φόλα είναι κρίμα στο λαιμό του. Του γυρίσει μπούμεραγκ. Δηλαδή σας μιλώ να έχετε ένα φόβο. Αν δεν έχετε φόβο εθού, να έχετε φόβο ανθρώπου και νόμου. Δεν ξέρω τι. Πάμε. Είναι ο φίλος μας.
5: Γεια σου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λεβέντη μου.
5: Καλημέρα από τα ορεινά, τα 1700.
0: Ωμπομπομπο, κατάλαβα ποιος είσαι. Τέλεια. Καλημέρα.
5: Θα σας δροσίσουμε λίγο, να σας δώσουμε λίγο αέρα.
0: Να σε καλά ρε φίλε, πόσο σε ζηλεύω, αν ήξερες.
5: Γιατί οι φιλόζοι ή μας κουριδεύουν ή δεν είναι φιλόζοι.
0: Κοίταξε, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι είναι της υπερβολής. Μερικές φορές πρέπει ο νόμος να είναι για όλους και να ισχύει για όλους. Και όπως εμείς σεβόμαστε τα αδέσποτα, να καταλάβουν οι φιλόζωοι ότι οφείλουν να σεβαστούν τώρα παιδική χαρά, ρε φίλε. Παιδική
5: για
0: χαρά.
5: Μένα, για μένα οι φιλόζωοι πρέπει να είναι παραπάνω στο τέτοιο για να μπουν όλοι φυλακοί.
0: Όχι, όχι, όχι.
5: Έχω 26.000, έχω 26.000. Όλα με βιβλιάρια.
0: Μπράβο
5: σου. Θα πάμε να τα κάνουμε όλα τσιπάκια όλα, γιατί είχαμε δικαστήρια. Μέχραν οι φιλόζοι γύρω στα 15 κουτάβια αυτά τα...
0: Και τα παράτσαν.
5: Μέχραν εκεί, τους βλέπω ότι τα φέρνουν. Τα δικά μου τα σκυλιά δεν θα τα δαγκώσουν. Δεν θα τα σκουτώσουν.
0: Μάλιστα.
5: Θα τα σκουτώσουν.
0: Μίλες έτσι με τα φίλε μας.
5: Την ώρα που σκότουναν τα δικά μου τα σκυλιά, του λέω δημόσια, δεν πειράζει. Και πήγε τραβώσει βίντεο ότι έκανα ζημιά τα κουταβάκια. Αυτοί που τα πάνε στο Μαντρί και τα μουλάνε, φιλόζουοι.
0: Α, τα φέρανε σε σένα, μάλιστα. Τι να σου πω, φίλε μου, αυτή είναι η προσωπική. Έχεις και εσύ την προσωπική σου εμπειρία. Φίλε, άκουσα με, ας το αφήσουμε εδώ, γιατί εμείς το μόνο που θέλουμε να υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία και από εδώ και από εκεί.
5: Όχι, δεν θυμάμαι εγώ κανένα άδικο, όχι, γιατί περνάει και για χαζό, όχι τίποτα άλλο.
0: Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν, όλοι έχουμε, εγώ σου λέω, όλοι έχουμε εμπειρίες προσωπικές.
5: Αυτοί, γιατί εγώ ξέρω ένα προς έναν, αυτοί ήδη πάντα ίζουν τα σκυλιά στην
0: αρχηγό
5: για να ζήσουν στην πλατεία.
0: Έτσι, λοιπόν, σ' αφήνω, σ' αγαπώ πολύ, σ' αφήνω, είναι 9 η ώρα, πάμε στις διαφημίσεις. Σε φιλώ. Λοιπόν, Ινώ, κάτσε, περίμενε. Πες μας κάτι ευχάριστο πριν πάμε σε διαφημίσεις, δεν αντέχω άλλο.
2: Ευχάριστο.
0: Περίεργο, ευχάριστο, ό,τι θες εσύ.
2: Λοιπόν, σήμερα βέβαια είναι και μια ιδιαίτερη μέρα από πολλές απόψεις. Το μπικίνι Βάσο κλείνει 80 χρόνια.
0: Είναι σήμερα γενέθλια του, από το μπικίνι.
2: Ναι.
0: Του μπικινιού.
2: Του μπικινιού.
0: Εκείνο το, τα τέσσερα κομμάτια
2: τα
0: που λένε.
2: Τέσσερα κομμάτια. Ακριβώς.
0: Ο χαρά Ευαγγέλιο για το... Άκου Νίκο.
2: Όπως το έχει χαρακτηρίσει η Νταϊάννα Μπρίνλαντ,
0: ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο πράγμα μετά την ατομική βόμβα, Βάσο.
0: Πλάκα, κάνεις φυσικό. Φυσικό είναι αυτό. Λοιπόν,
2: χαρακτηρίστηκε ως ανατομική βόμβα.
0: Καλά, μιλάμε το μπικίνι. Πρέπει να ήταν μεγάλη επανάσταση.
2: Εννοείται, δεν το σκέφτομαι.
0: Βέβαια, μεγάλη επανάσταση τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε, το μπικίνι ήρθε μετά την εποχή που φοράγανε οι μαγιόλοι κάτι σόρτς, κάτι φούστες.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι μια εποχή, κάτι ταινίες ελληνικές με κάτι
2: φούστες. Ναι, πώς.
0: Με κάτι φουφούλες. Αχ, εμένα θυμάσαι Νίκο, τις φουφούλες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι 80 χρόνια από το μπικίνι.
2: 80 ολόκληρο.
0: Δηλαδή, ας πούμε, η μαμά μου φορούσε μπικίνι.
2: Μάλλον.
0: Μάλλον, τα τέσσερα κομμάτια, τα τέσσερα
2: έτσι,
0: τρίγωνα.
2: Έτσι,
0: ένα τρίγωνα, τρίγωνα, δύο τρίγωνα πάνω στο στήθος της γυναίκας και δύο κάτω μπρος και πίσω.
2: Έτσι.
0: Ω, σήμερα γιορτάζει το μπικίνι. το γιορτάζουν πολύ και άντρες το μπικίνι. Έχεις δει άντρες με κάτι μπικίνια τάνκα.
2: Κάτι έχει πάρει το μάτι.
0: Κάτι έχει πάρει το μάτι σου.
2: Πάρει το μάτι.
0: Λοιπόν, με αυτή την εικόνα σας αφήνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
13: Καλώς το να και ασάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι
15: είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: Λοιπόν, ακούστε αγαπητή μου φίλη Αναστασία. Σε μισή ώρα από τη ΔΙΑΛ γίνεται η επισκευή της Βρύσης. Σε μισή ώρα από τώρα δεσμεύτηκε ο κύριος Αβουριανάκης και ο κύριος Καλόγυρος, ο αντιπρόεδρος. Σε μισή ώρα θα είναι η Βρύση έτοιμη. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας επικοινωνεί και με την υπηρεσία Πρασίνου να γίνει αποψήλωση της παιδικής χαράς, να καθαριστούν τα χορτάρια. Αυτό θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες, να προγραμματιστεί αύριο μεθαύριο. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της παιδικής χαράς, για τα παιχνίδια να έχουν χαλάσει κλπ, θα έρθουμε σε επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου τις επόμενες ώρες, να δούμε αν μπορεί να γίνει η αντικατάσταση, η επισκευή, ή επειδή υπάρχουν οι καινούργιες παιδικές χαρές που ανακαίνισε και ο κύριος Μαμάκος σε πολλές περιοχές, μήπως είναι ενταγμένη να γίνει και ανακαίνιση της παιδικής χαράς. Θα τα δούμε και αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τα δέσποτα, με πολύ σεβασμό σας λέω, αγαπητή φίλη Αναστασία, θα κάνω τα δύνατα δυνατά, αλλά το πρόβλημα έτσι δεν λύνεται.
1: Πάμε στον κύριο Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε.
2: Θα ήθελα να σας πω για τα αδέσποτα και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις των φιλοδρόμων.
0: Τώρα να σας ζητήσω μια χάρη πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα. Δεν είμαστε για να κάνουμε καταγγελίες ούτε στους φιλοζωικές. Παράκληση κάνουμε. Έτσι. Ναι.
2: Άποψη θέλω.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες βασισμένοι στο γράμμα του νόμου που έχει ψηφίσει το κράτος μας, τα κονομάνε.
0: Μάλιστα. Δεν είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι κάποιες εταιρείες τις οποίες δίνει ανάθεση ο κάθε Δήμος όταν δεν έχει τη δυνατότητα να έχει δημοτικά κοινοκομεία. Τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν σύμβαση. Δεν είναι και μη κυβερνητική οργάνωση, είναι σύμβαση του Δήμου με εταιρείες.
2: Ναι, γιατί κάνουν αυτές οι εταιρείες.
0: Μαζεύουν, υποτίθεται, τα αδέσποτα.
2: Μα δεν μαζεύουν τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα αυτά που μου λέει η κυρία περάσαν προχθές από το θερμοκήπιο του δικού μου συνοδό Βόλου και έγινε ένας χαμός. Δηλαδή σκυλιά έχουμε εδώ δίπλα καμιά εκατοστή. Ήρθαν και αυτά από εκεί, γάβγιζαν από εδώ, γάβγιζαν από εκεί, κρυφτήκαμε μέσα όλοι.
0: Να.
2: Γιατί δουλεύουμε μέχρι αργά και κυκλοφορούν όλη τη νύχτα ελεύθερα μέσα στην οδό Βόλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτή η εταιρεία που έχει κάνει σύμβαση με το Δήμο.
0: Δεν έχει ο Δήμος. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει δικό του κοινοκομείο. Δεν έχει σύμβαση. Νόμιζα ότι μιλάτε. Τώρα μου δώσατε την τοποθεσία. Νόμιζα ότι μιλάτε σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν έχει ο Δήμος κοινοκομείο. Εδώ έχει ο Δήμος κοινοκομείο. Αλλά ο νόμος λέει, αγαπητέ μου φίλε, ότι ακόμη κι αν τα πάρει και τα μαζέψει, θα τα περιθάλψει, θα κάνει ό,τι χρειάζεται αντιλυσικά, τα πάντα όλα εμβόλια. Ο Δήμος. Υπάρχει δημοτικό.
2: Τώρα για τις εταιρείες.
0: Όχι, η εταιρεία δεν μπορεί να προστατεύσει.
2: Μια τέτοια εταιρεία έχω δίπλα μου, δίπλα από το θερμοκήπιο, έχει 80 σκυλιά.
0: Αυτή μέσα, δεν είναι σε σύμβαση με το Δήμο.
2: Αλλά το μόνο που κάνει, έρχεται και ταΐζει.
0: Αυτή μπορεί να είναι φιλοζωική εταιρεία που να το έχει, όχι πάντως σε σχέση με το Δήμο. Λοιπόν, να δείτε τι είναι, να πάρετε πληροφορίες και να μας πείτε πιο ξεκάθαρα, γιατί αυτή η εταιρεία που αυτό που λέτε δεν είναι ούτε μοικιό, μήπως είναι κάποιο οικόπεδο κάποιες φιλοζωικής εταιρείας που φιλοξενεί, κάποιος ιδιώτης που φιλοξενεί, κάτι συμβαίνει εκεί. Μάλλον καλέστε την αστυνομία να μας πει τι είναι αυτό. Τι είναι, μα πώς θα γίνει τότε, εγώ θα το κάνω αυτό.
2: Δημοσιογράφος
0: είσαι. Ναι, δημοσιογράφος είμαι, για να τα αναδεικνύω, όχι για να τα να κάνω, δεν είμαι δικηγόρος. Ναι, ναι, να είστε καλά, κύριε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τώρα, αν ο αγαπητός φίλος Νίκο περιμένει από εμάς να πάμε εκεί αυτοψία να κάνουμε, να καλέσουμε εμείς να κάνουμε καταγγελία αναφορές. Τι είναι αυτή και αν η εταιρεία αυτή είναι νόμιμη που φιλοξενεί τα αυτά. Είναι φιλοζωική εταιρεία. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Και το κλειδί του σπιτιού είναι δικό μου. Κανένας άλλο. Λοιπόν, όπως είπαμε,
3: σε άλλα νέα, μιας που μιλάμε για την Λάρισα.
0: Άλλαξα το, ναι. Ναι.
3: Έχουμε εξελίξεις για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε χτες το πρωί.
0: Τι ήταν αυτό?
3: Ναι, με τα τρία παιδιά ή τέσσερα, νομίζω ήταν τρία.
0: Όχι, δύο ήταν τα θύματα.
3: Ναι, αλλά τρία ήταν τα παιδιά, δύο ήταν τα θύματα, κοντά στο δεύτερο γενικό λύκειο της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Και στον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι.
3: Ναι, ναι. Συνελήφθη Βάσο, ο ένας 19χρονος, που είναι υπαίτιος για το συμβάν. Ενώ τα δύο παιδιά, ο 16χρονος και ο 17χρονος που ήταν τα θύματα, φαίνεται να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Γιατί, είδα και μία μαρτυρία ενός πολίτη,
3: ναι,
0: που προσπάθησε να του σώσει τη ζωή. Γιατί...
3: Ναι, με τη ζώνη. Προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία με τη ζώνη του.
0: Μάλιστα. Τι να πω, μας είναι καλά. Τα παιδιά, τα θύματα είναι Αιγυπτοί που μέναν σε δομή φιλοξενίας.
3: Ακριβώς.
0: Και επίσης αναζητούνται άλλοι 9-10 ήταν αυτή η ομάδα, έτσι.
3: Ναι, μαζί με το 19χρονο ήταν 10.
0: Εκεί.
3: Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια
0: ενημέρωση. Καμία ταυτοποίηση. Μόνο για τη σύλληψη του 19χρονου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, δούμε, θα δώσει τους υπόλοιπους ή όχι.
3: Ναι,
0: τέλος πάντων, δυστυχώς έτσι καταντήσαμε τώρα. Απ' τη μια μιλάμε για τις επιθέσεις των αδέσποτων και απ' την άλλη μιλάμε για τις επιθέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή έχουμε γίνει όλοι αιμοβόροι. Έχουμε γίνει όλοι, δυστυχώς ζούμε μεταξύ αιμοβόρων. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι παιδιά τα οποία είναι παρατημένα, είτε είναι οτιδήποτε. Κρίμα είναι όμως, κρίμα. Κρίμα για όλους και για τα θύματα.
3: Ναι,
0: σίγουρα κρίμα, αλλά και για την κατάντια των θητών.
3: Ναι. Και,
0: γιατί
3: ότι
0: αυτός
3: είναι
0: ο 19χρονος, αν αποδειχθεί ότι αυτός ήταν απόπειρο ανθρωποκτονία στα μαχαιρώματα, ναι, πάει για κακούργημα, δεν πάει για πλημέλημα, θα μας τα πει και ο υπεύθυνος.
3: Και δεν κάνει και καλό στην εικόνα της χώρας μας.
0: Εντάξει, η χώρα μας δεν είναι εξαίρεση. Ναι. Δεν εξαίρεση. Δυστυχώς έχει γίνει τέτοια. Έχει εξελιχθεί, έχει γίνει τόσο πολύ ο θάνατος η ζωή μου.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Που λες και ζούμε στην παλαιολιθική εποχή.
3: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς, επιστρέψαμε σε πολύ τραγικές συνθήκες.
4: Τώρα για το θέμα εκεί της Οδού Βόλου, γιατί και μίλησα με δύο φίλους ακροατές και για την πλατεία εκεί, Μίκη Θεοδωράκη, και πολύ λίγα λέει είπε η κυρία, λέει, που επικοινωνήσε μαζί μας.
0: Τώρα κάναμε τις ενέργειες και καλά έκανε και
4: υπάρχει και μια συμμορία, λέει, εκεί πέρα ανηλίκων που πηγαίνει και απειλεί τα παιδιά, λέει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό σπάνουν την αστυνομία, βρε Νίκο.
4: Εδώ πέρα είμαστε ξέφραγο αμπέλι.
0: Ναι, κάποια πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση τηλεφωνικά, βεβαίως θα την κάνουμε. Και βεβαίως θέλουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες. Και γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε, όπως ημερονεύτηκε ο κύριος δημοσιογράφη. Είμαστε δημοσιογράφοι να αναδεικνύουμε τα θέματα και να προσπαθούμε μέσα από το ρεπορτάζ, έτσι, να βρίσκουμε τις λύσεις. Και το κάνουμε. Μίλησα με τη ΔΙΑΛΑ μέσα, θα γίνει βρύση. Μίλησα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για να καθαριστεί τουλάχιστον η παιδική χαρά, να μην έχουμε συν τα δέσποτα, συν τους νέους που κάνουν τα επεισόδια, να έχουμε και ποντίκια και φίδια. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Δεν το συζητώ. Αλλά για τέτοια θέματα, αν βλέπετε ότι υπάρχει παραβατικότητα στην περιοχή, μία είναι η λύση. Καλέστε εκείνη την ώρα την αστυνομία. Άντε, εγώ τώρα να πάρω την αστυνομία, τι να του πω. Να τους πω ότι ξέρετε την τάδε ώρα πάνε εκεί. Εκείνη την ώρα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πες το ρε εσύ, νόμα, άλλαξε λίγο. Πες τι άλλο έχουμε.
3: Σήμερα, εκτός από τη Λάρισα, ένα διεθνές θέμα που έγινε έτσι. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός.
0: Βάιραλ να πούμε.
3: Κάπως. Ιστορικό γεγονός θα το έλεγα.
0: Α, ιστορικό γεγονός. Ναι. Όχι το μπικίνι.
3: Όχι.
0: Α, εντάξει.
3: Κάτι πιο σοβαρό και σημαντικό. Ναι. Αναγνωρίστηκαν οι γυναίκες της Κύπρου ως θύματα των εγκλημάτων της τουρκοκρατικής εισβολής.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Όχι.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε.
3: Ακριβώς,
0: αυτό.
3: Ακριβώς, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Επιτέλους.
3: 575 υπέρ, 33 κατά. Ποιος ψήφισε κατά, δεν ξέρω.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, ναι, είναι κατά.
3: Ναι.
0: Έτσι, κατά και στα μάτια μας.
3: Ναι.
0: Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω, ότι αυτό που έπρεπε να γίνει είναι ιστορικό αυτό που λες σαν είδηση.
3: Ναι.
0: Διότι όλοι έχουμε δει μικρή και μεγάλη τις φωτογραφίες από τις μάνες που ακόμα δεν έχουν,
3: ναι,
0: βρει ούτε τα λείψανα των παιδιών,
3: ναι,
0: τους,
3: ναι, ναι,
0: έτσι, που χάθηκαν στην εισβολή στην Κύπρο.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί υπήρχαν χιλιάδες τα θύματα, δυστυχώς. Δεν το λέω γενοκτονία, αλλά το λέω μεγάλη καταστροφή για μια ολόκληρη γενιά.
3: Και το ψήφισμα, μπορώ να σου πω, καταδικάζει την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου. Αλλά και ζητά την πλήρη.
0: Για τους βιασμούς.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά και ζητά την πλήρη αναγνώριση και αποκατάσταση των θυμάτων, καθώς καλεί και για αποζημιώσεις. Και ενισχύει την στήριξη των επιζώσεων και ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Θα αποζημιώσει η Τουρκία τις δόλιες μάνες που χάσαν τα παιδιά τους ή τις νεαρές που χάσαν τους σύζυγους τους?
3: Έτσι είναι το ψήφισμα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. Μπράβο, πολύ ωραία είδηση αυτή, καταπληκτική. Μπράβο. Επιτέλους, ρε παιδί μου, να υπάρχει μέσα από αυτή τη σκληρή πολιτική και την κοροϊδία και την αηδία που μας κάνουν, ναι, όλοι, να υπάρχει και μία, έτσι, ένα έρισμα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο πολύ γρήγορα στην πολιτική. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα είναι 20 στις 12, είναι η κηδεία της Βάγιας της Νέστορα, του θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η κηδεία θα γίνει στην Κοζάνη, στον τόπο καταγωγής. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Νίκο Ανδρουλάκη και, και η κόρη, η πολυεγκαυματίας Αφροδίτη Νέστορα, θα παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της. Η μεταφορά της θα γίνει με ασθενοφόρο από και προς το νοσοκομείο, γιατί είναι πολύ εγκαυματίας. Η κυρία Νατοπούλου, μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε δηλώσεις, κλείνει, λέει, ένα κεφάλαιο, αλλά έχουμε ακόμη πολλές σελίδες να γράψουμε. Σφάχτηκαν στον αέρα ο κύριος Παπάς από το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Αντωνοπούλου από το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Ξέχασε, λέει, να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει η κυρία Αντωνοπούλου στον κύριο Παπά. Και ο κύριος Παπάς απαντά, κατηγορεί το Τσίπρα ότι τα έπαιρνε. Θα κάνει μήνυση σε αυτόν που τον κατηγορεί ότι τα έπαιρνε, τον πρώην υπουργό του δηλαδή. Ο κύριος Πολάκης καταφέρεται καλά του κυρίου Γεωργιάδη, βγάλε το σκασμό ακροδεξιό παρτάλι, δεν μπορεί να φτάνει να φτάσει στον πόη της ηθικής της αριστεράς. Τώρα αυτόν τον άνθρωπο, τον Πολάκη, που εγώ τον θεωρώ περιθωριακό, μας κάνει η ώρα το Γεωργιάδη. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Ακροδεξιό παρτάλι. Ποιος είσαι ρε εσύ, Πολάκη? Ποιος είσαι ρε εσύ, φίλε? Συγγνώμη για το ποιος. Πού θα κρίνεις ανθρώπους, όλοι σας και μόνος μου? Πίσω γορίλα, καημένος ο Νίκος. Έχει φρίξει, δεν μιλάει με αυτά από εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Βελόπουλος όμως κατέθεσε μήνυση για τα όσα είπε ο Άδωνης περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, για τον ποινικό κώδικα, έτσι, για όλο αυτό που σχολιάζει τώρα και ο κύριος Παπάς, καταγγέλει την κυρία Αντωνοπούλου. Όντως, ρε παιδιά, ο κύριος Τσίπρας, αντί να απαντήσει για όλα αυτά που τον βάλουν, γιατί έχει και στελέχη δικά του, έτσι, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε ότι υπήρχε παρακράτος μέσα στο γραφείο, το Μέγαρο Μαξίμου του κύριου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντιδρά πουθενά. Το μόνο που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ότι σήμερα, λέει, ξέρω καλά και τι και το πώς. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουμε και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα επιστροφής του, δηλαδή στην ουσία να γνωρίζει ότι ήρθα, σας δούλεψα, έφυγα και έρχομαι τώρα πλέον ως γνώστης να διορθώσω κάτι τέτοιο. Νίκο, είδηση, εσύ το ήξερες? Εσύ το ήξερες?
1: Τι πάσο?
0: Για το καρέτα-καρέτα, για πες.
4: Τι είναι το καρέτα-καρέτα, πάσο?
3: Ναι, ακουδό, Νίκο.
4: Τι είναι αυτό το καρέτα-καρέτα?
3: Απρόσμενος αντίπαλος του λογοκέφαλου. Φαίνεται ότι η καρέτα-καρέτα μπορεί να τραφεί, είναι από τα λίγα ζώα που μπορεί να τραφεί με λαγοκέφαλο λόγω της ανοσίας στην τετραδοτοξίνη.
4: Α, η καρέτα-καρέτα όμως δεν υπάρχει εδώ σημάς.
0: Έχουμε καρέτα-καρέτα.
4: Έχουμε στο Ιόνιο.
0: Έχουμε στο Ιόνιο.
4: Στο Ιόνιο, ναι.
0: Εντάξει, θα σωθεί μια περιοχή. Και
4: εδώ θα βγάλουμε το κουρέτα-κουρέτα.
0: Μήπως θα κάνουμε εσωτερική μετακίνηση της κορέτας-κορέτας.
1: Καρέτα-καρέτα.
0: Ναι, μήπως. Ναι. Με ρωτάει ένας ακροατής γιατί δεν πιάνουμε στη Ραψάνη. Έχουμε να απαντήσουμε?
4: Ίντερνετ. Στη Ραψάνη, ίντερνετ. Τεχνικός δεν είμαι, πες το, ίντερνετ. Αλλά
0: όμως
4: μέσω ίντερνετ.
0: Μέσω ίντερνετ,
4: μέσω ίντερνετ, ναι. Στη Ραψάνη.
0: Ναι. Live TRT, Radio TRT 95,1 live. Μέσω ίντερνετ τα πάντα όλα.
4: Radio TRT 95,1, στο live 24.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, μήπως να κάνουμε μετακίνηση, εσωτερική μετακίνηση της καρέτα-καρέτα προς όλες τις παραλίες?
3: Εγώ ψηφίζω υπέρ.
0: Εσύ, μπράβο. Μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, Νίκο, σχολιάζει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και βλέπει πάλι εθνική προδοσία στα ελληνοτουρκικά. Βρε μαράκι μου, βρε κοριτσάκι μου. Κάζους μπέλια έθεσε άλλος. Παπαντούσε ο Ερντογάν ότι δεν έχουν ιδέα οι Τούρκοι τι πάνε να πει κάζους μπέλια. Το μόνο θέμα που έθεσε ο Μητσοτάκης ήταν τα σύνορά μας. Αυτά που προσπαθεί με τη γαλάζια πατρίδα να υφαρπάξει η Τουρκία. Και το θέτει μπαίνοντας απέναντι σε όλους. Δηλαδή είναι ο μόνος που επιτέθηκε στον Ερντογάν. Λέμε τώρα έτσι. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή τι είναι αυτό που θες, ας πούμε, αγαπημένη μου μαράκι? Της απαντάει η Νίκο, ναι. Της απαντάει η κυβέρνηση, συγγνώμη, λέει, σε ποιο βέτο αναφέρεστε? Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεύτερη ευκαιρία για όσους λέει δεν πρόλαβαν την απογραφή της Νίκο, να τρελνόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Την απογραφή των ασανσέρ, των αναλκυστήρων.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε δόθηκε η παράταση?
1: Πότε?
0: Είσαι καλά, κάθεσαι?
1: Μια χαρά, καλά.
0: Εντάξει. 10 Ιουλίου 2027. Νίκο, τι ωναι, ένα χρόνο παράταση για την παραδομία.
4: Βάστο τώρα, αφού ξέρουμε που βρισκόμαστε, σε ποια χώρα, δεν ξέρουμε σε ποια χώρα είμαστε, στην Ελλάδα.
0: Αχ, Παναγία. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε, αγαπητή Μαρία Καριστιανού, στο iHaber. Τα iHaber, το Χαμπέρι είναι είδηση. iHaber
4: καλύτερα που λέει εκεί.
0: Το Χαμπέρι είναι είδηση, αλλά εμείς το Χαμπέρι το έχουμε αλλιώς, τα Χαμπέρια που λένε. Είναι ήδη στα χαμπέρια μας. Λοιπόν, η μόνη, λέει, διαφορά με την Τουρκία είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Και η Αλβανία, τι πλήρωσε η Αλβανία, Ινώ?
3: Η Αλβανία πλήρωσε βάσο 4 εκατομμύρια ευρώ για να φιλοξενήσει σε ένα στάδιο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή τη συναυλία.
0: Δηλαδή άλλα πόσα εκατομμύρια.
3: Ναι, ακριβώς, για τον Kanye West, έναν διεθνή καλλιτέχνη, που όμως δημιουργήθηκαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες, διότι ο καλλιτέχνης ο συγκεκριμένος, πέραν το ότι έχει, είναι μπλεγμένος σε ένα μεγάλο...
0: Το ξέρουμε όλοι.
3: Το είπα, ο Kanye West.
0: Ο οποίος Kanye West είναι και εμπλεγμένος... σύζυγος της Kim Basinger.
3: Ναι.
0: Όπως θα ξέρω και εγώ αυτό.
3: Και ήταν εμπλεγμένος, πέραν το ότι ήταν εμπλεγμένος σε ένα έτσι μεγάλο σκάνδαλο του Hollywood. Ναι. Ο κόσμος της Αλβανίας διαμαρτύρεται γιατί νιώθει ντροπή να φιλοξενήσει τον καλλιτέχνη λόγω του ότι έχει ναζιστικές απόψεις και υποστηρίζει τις απόψεις του Χίτλερ.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι που λέγαμε. Αυτά λέω. Είδαμε τη Μελόνι στην Ιταλία, είδαμε τις ακροδεξιές τάσεις στην Ευρώπη, τα είδαμε όλα. Αυτά είναι. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι ξανακατεβαίνει στη Γαλλία υποψήφια. Τι άλλο θέλουμε?
3: Βέβαια.
0: Τι άλλο θέλουμε, Ινώ μου?
3: Ακριβώς. Βέβαια, ο Έντι Ράμα υποστήριξε σε,
0: όταν τον κατηγόρησαν για τα χρήματα,
3: ναι, ακριβώς, ότι το έκαναν αυτό, δώρησαν τα χρήματα αυτά για να μην εκτεθούν στους 25.000 τουρίστες που ήρθαν για την συναυλία από 80 χώρες.
0: Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει, το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, πριν φύγουμε, πρέπει να πούμε ότι κοντά μας και σήμερα είχαμε γκουνέλες εξοπλισμού καταστημάτων. Ο κορυφαίος πρέσβης στον χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Κοντά μας είχαμε τον Όμιλο Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Είμαστε ο αγαπημένος μας Σταύρος Γουλιώνης. Και όπως επίσης, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω ότι οι περιφράξεις Γουλιώνη είναι η εγγύηση της περιουσίας μας. Και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Περιφράξεις λοιπόν Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Θέλετε ασφάλεια της περιουσίας σας? Θέλετε εγγύησεις για την ασφαλειά της? Μόνο στις περιφράξεις Γουλιώνη. Στον ίδιο όμιλο έχουμε το Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Όποτε λέμε Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, εννοούμε τα πάντα όλα σε τροφές, αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής, καλοπισμού, κρεματάκι, χτενισματάκι, και τα πάντα όλα γιατί ο Γιώργος ο Γουλιώνης, ο κορυφαίος Γιώργος Γουλιώνης, και η μεγάλη μας αδυναμία, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι για τα πάντα όλα, είναι μέσα στον Όμιλο Γουλιώνη για τα πάντα όλα, όπως λέει ο Γιώργος, παντού αγωνίζεται ο Αλέξανδρος και προσπαθεί, η μεγάλη μας αδυναμία. Θέλουν πάντα να έχουν άρτια καταρτισμένους συνεργάτες για να μπορούν να μας δώσουν εμάς τις καλύτερες λύσεις και απαντήσεις. Κιμ, τι είπα εγώ? Κιμ Καρντάσιαν, τι είχα πει εγώ? Με διόρθωσα.
3: Κιμ Μπάσιντζερ.
0: Μπάσιντζερ.
3: Νομίζω.
0: Αμαν, είμαι φαν Μπάσιντζερ, γι' αυτό καλέ. Καλέ, με αγαπάνε καλέ οι ακροατές μου και με διορθώνουν. Δεν λες που ξέρω ότι ήταν παντρεμένος ο Kanye West με μία διάσημη που δεν έχω ιδέα από αυτά? Λίγο πάει εδώ τώρα να με διδάξει το κοριτσάκι μου και εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αχ, πόσο σ' αγαπώ να ήξερες. Λοιπόν, πάμε. Κέτερινγκ Καψιόχας. Το νούμερο ένα, το μεγαλύτερο κέτερινγκ που μπορεί να εκπροσωπήσει αυτή τη στιγμή τη μισή Ελλάδα. Όλη η κεντρική Ελλάδα υποκλίνεται στο κέτερινγκ Καψιόχας. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, είτε στο χώρο σας, είτε στους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενήσει στο κέτερινγκ Καψιόχας, τρέξτε. Ή να συναγώνεστε στην ποιότητα, στις γεύσεις, ή να συναγώνεστε στην ευγένεια, και να συναγώνεστε, αγαπητοί μου φίλοι, στο γεγονός ότι για αυτούς τον κύριο λόγο τον έχει ο πελάτης. Άρα λοιπόν, ο Γρηγόρης, η Εύη και τα παιδιά τους είναι εκεί να σας φιλοξενήσουν, είτε στο κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερέ, είτε στο κτήμα Πισίνα, στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2410 592 800. Και πάμε τώρα στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη μεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Τι να πει τώρα, έτσι. Τι να πει με έναν Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι κολόνα σε όλα. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2410-254-255. Γιατί εκτός του ότι το παραδοσιακό στην Νάπολη και στο ποτάμι έχουν αυτή τη στιγμή, είναι ασυναγώνιστοι και στις τιμές, είναι ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα που είναι το κυρίαρχο. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Καλέστε 2410-254-255. Τα πρόλαβα, τα πρόλαβα. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά θα πάμε πολύ γρήγορα να δώσουμε τα σκύπτρα στον αγαπημένο μας Δίνο Εξαρχάκη. Γιατί αν μη τι άλλο, σήμερα ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία με την μετάβαση, την ιδιοκτησιακή της μονάδας, της ομάδας μας, της ιστορικής, της ΑΕΛ, από την Ινό Κουλούλα. Από τον Νίκο Χαϊδά. Ινό, θα έρθεις αύριο?
3: Θα έρθω, εννοείται.
0: Εντάξει. Και από μένα, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Σε δύο λεπτά από τώρα, Ντίνος Εξαρχάκης, Φορτσαντίνο. Από εμάς, να είστε καλά. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Και τι άλλο, Αντώνη.
6: Κακούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδιά.

0: Τι λες τώρα, έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια μόνο.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
20: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
21: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
20: Μύδια.
21: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
20: Προπόληση ticketservices.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με το Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έλα ναύαρχε, έλα πλειοκτήτη μου, έλα λεβέντη μου, έλα καραμπουζουκλή μου. Έλα πλειοκτήτη μου, έλα παιχταρά μου, έλα στυλιανέ μου, έλα, έλα φορτσαντίνο μου.
1: Άντε, καλορίζικος.
0: Καλορίζικος και ο Βόκολος.
1: Τελειώσανε και ο Βόκολος.
0: Προπονητής ΑΕΛ,
1: είναι σίγουρο.
0: 99,1%.
1: Και Μπελεβόνης, Μάκης.
0: Μάκης Μπελεβόνης, Σωτήρης Κυριάκος, Φορτζαντίνο. Αυτό είναι γνωστή.
1: Τεχνικός διευθυντής Μάκης Μπελεβόνης, Γενικός Αρχηγός, Σωτήρης Κυριάκος.
0: Σωτήρης Κυριάκος, Γενικός Αρχηγός, παρακαλώ. Μέχρι έτσι, μπράβο.
1: Αυτά είναι τα ονόματα που έχουν βγει. Παίχτες.
0: Ρε φίλε, περίμενε Ρεντίνο. Απερίμενε Ρεντίνο να πούμε. Ακόμα δεν τον αυτόσαμε να το Φορτζαντίνο.
1: Μία ώρα είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
0: Μία η ώρα στο Τιβάνι Παλάς γίνεται πανικός Φορτζαντίνο. Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και λίγο... στην ΑΕΛΟ Σπηλιανός, φιλαράκι.
1: Σπάς το λίγο το μήνυμα. Σπάς το λίγο το τέτοιο.
0: Σπάς το λίγο Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα, λέει.
0: Ωραία, Φορτζαντίνο, κάργα, κάργα. Χάστα λα βίστα. Έλα, χάστα λα βίστα. Χάστα λα βίστα, Φορτζαντίνο.
1: Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι με τίποτα.
0: Χάστα λα βίστα, Φορτζαντίνο.
1: Δεν παίζεσαι με τίποτα.
0: Έτσι, πρόπερ. Όσο νυχτώνει η Ελλάδα τον απλώνει, Φορτζαντίνο.
1: Πες λίγο τώρα στα τα λατινικά.
0: Χάστα λα βίστα, Φορτζαντίνο. Χάστα λα βίστα, Φορτζαντίνο.
1: Τι σημαίνει αυτό, πες τώρα.
0: Στο επανειδήν, Φορτζαντίνο. Χάστα λα βίστα.
1: Να πω κάτι στον αέρα.
0: Πες.
1: Λοιπόν. Καληνημέρα, ανάρχοντες.
0: Αν είναι ο ορισμός σας. Περιμένω, ρε Φορτζαντίνο. Έλα, ρε Φορτζαντίνο. Περιμένω, ρε Φορτζαντίνο.
1: Καληνημέρα, ανάρχοντες. Τι είμαι εγώ, ρε παιδιά, υπεύθυνος τύπου. Ελάτε όπως είστε καλεσμένοι μου και στάλι.
0: Ποιος, ε?
1: Αυτή που έστει.
0: Ε? Χάστα λα βίστα.
1: Για να φάμε κάστανα, ρε.
0: Για κάστανα, ρε. Για περίμενε ρε χάστα λα βίστα λίγο, περίμενε, περίμενε. Περίμενε ρε χάστα λα βίστα, περίμενε.
1: Δεν βρίζω.
0: Όχι ρε, δεν βρίζω.
1: Για τον έγραψα, για τον έγραψα από κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Φας κάστανα, λέει. Τα κάστανα πού τη βγαίνουν.
0: Τα κάστανα βγαίνουν τον Οκτώβριο, χάστα λα βίστα. Επιτέλους Φορτζαντίνο. Επιτέλους Φορτζαντίνο λεβέντη γίγαντα. Έτσι. Βούρε πλειοκτητάρα μου εσύ γίγαντα με τα πουρα σου γίγαντα.
1: Κάτσε ρε, περίμενε.
0: Έλα Φορτζαντίνο, τελείωνε.
1: Πάρε Βαλασόπουλο να δούμε τι γίνεται.
0: Πανηγυρίζει από χθες το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: ξέρα τηλέφωνο και Βαλασόπουλο. Ξέχασα και τηλέφωνο του Βαλασόπουλο. Γεια σου ρε Σάκη Τζιλάκα. Με την ορχήστρα σου. Καλλιτεχνάρα μου. Βαλασόπουλε, τηλέφωνο έχεις, ε. Ε, Βαλασόπουλε.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο μας.
0: Για δω λίγο, 6-9.
1: Στο βασιλιά του κρέατος, στο κασίδι ΑΕ, στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Μπουνέλας. Στο τέρμα της λεωφόρου ο κράτος, μην ξεχνάτε τα μεταχειρισμένα στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, λίγο πιο πάνω στο 7ο
0: χιλιόμετρο. Χάσαμε και τα μπασκάλια.
1: Η σιδηροσπυρά του Τάσου Γιώσα. Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο. Εξεργασία, σιδηρο, εμπορία, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Ρε εσύ τώρα σιγά σιγά πάρτο. Χαρά μεγάλη υπάρχει από την πλευρά εδώ του Λαρισίου κόσμου, του Λαρισίου φίλαθλου. Λοιπόν, στην Τακούδη ΑΕ, μια μεγάλη καλημέρα στη Φάρμα Νότα. Στο κέντρο χρώματος, στον φούρνο Εύανς έχουμε μια παγωτάρα σήμερα που σούπερ οικογενειακή. Οικογενειακή ρε τέτοια. Θα μας κυνηγάει.
0: Θα τη φάμε μόνοι μας την παγωτάρα σήμερα, 11 της ημέρας, Φορτζαντίνο.
1: Θα τη φάμε εμείς. Φούρνος Εύανς, κάργα, αδελφή Μιλωνάτα, πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το προσωπικό στη διεύθυνση. Καλημέρα στην Ελλάν Στόουν, στην μηχανική ζώνη, στους αδερφούς Γκάγκου. Και φυσικά βέβαια σε όλο το προσωπικό στα δύο εργοστάσια και ντυμένη πέτρα στο χέρι λέμε στα Φωτόπουλα Πίνδος, στο συσκευαστήριο που τροποδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα. Μια μεγάλη καλημέρα στον Αλεκάρα τον Μπούτλα. Καλημέρα στη Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι όπως πάντα. Και φυσικά βέβαια για τους καλοφαγάδες, τους κοσμικούς και όχι μόνο, τα πάντα όλα. Έτσι, ακριβώς. Και Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά.
0: Τα τακουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια. Παλαμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Φορτσατίνο, έλα, πανηγυρίζει δεκατιέτη καπνογόνα. Αναβηχθέ το βράδυ ο Άρης Βαλασόπουλος. Ρε, έλα, χάστα λα βίστα, my friend.
1: Καλημέρα στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Κυριάκος Σταμάτης. Τα πάντα όλα λέμε για όλους εσάς που σας κάνουν καινούργιους φρεσκαδούρα. Στη Γεία απλά τα αδελφή Τσολάκη, στο τέρμα του λεωφόρου Σοκράτους, όπως πάντα. Στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου Δημοσθένη Σιρών Πολυτεχνείου.
0: Και οι μπαταρίες μέσα, Φορτσατίνο.
1: Στον αξιόπιστο πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Όλες οι μπαταρίες μέσα, Φορτσατίνο.
1: Μαζί σας στα οθικά Κυριάκος Ζουζαηλίας. Καλημέρα και στον Νικόλα.
0: Γεια σου, Ρεμπελεγόνι, η γίγαντα.
1: Σε όλο το επιτελείο εκτελούνται συνταγές όλο και για όραση και για.
0: Ό,τι θέλει ο Φορτσατίνο.
1: Τα πάντα όλα γελίου, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στους ακροβάτες Βράκας, Δίας και Διευθυντές Εξέδρες, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκης, 21 χρόνια παρακαλώ. Αελάρα κάργα λέει ο άλλος εδώ, έρχονται πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, για τους φίλους και φίλες της εκπομπής, καλημέρα στο σταθματίο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί μεσημέρι βράδυ, με καφεδάκι από το πρωί. Ό,τι γουστάρετε με ζεδάρες, τα πάντα όλα, με τεράστιες γιγαντοοθόνες να γουστάρετε και τα ματσάκια.
0: Και α, και ου, ανάψαμε τα πουρα του Στυλιανού, λέει ο Παύλος.
1: Από πουρα.
0: Και α, και ου, ρε, κάργα. Με κάθε διαρκεία.
1: Τον αρέσει το πουρο. Τώρα
0: πάμε.
1: Θέλω, ρε, φίλε, θέλω, ρε, φίλε, να σε φέρω ένα μεγάλο πουρο, τέτοιο εδώ, να.
0: Και ακεού, κάργα.
1: Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργέ στην Ιωαννίνων 168, στο Θεοδωρίκη, σε όλο το επιτελείο του εκεί. Θέλω να σε φέρω ένα πουρο, τέτοιο εδώ, ρε, φίλε.
0: Τελείωνε, ρε, όσο νυχτώνια Ελλάδα τον απλώνει, τελείωνε. Έχω Άρη Βαλασόπουλο.
1: Α, τον έχει τον Άρη, το δώσουμε τον Άρη να μιλήσει.
0: Ε, πλειοκτητέρα μου!
1: Μετά να πάμε βόλτα έτσι και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αυτοπολη Λάρισα 15 στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αθλήστε κανονικά και με τον νόμο και με κιόσκι και ό,τι γουστάρετε τα πάντα όλα. Και καλημέρα και στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων αγροτικών μεσητιών προϊόντων. Παρακαλώ, πάμε, ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Πάμε, ναι, ο Άρης, πάμε, Βαλασόπουλος.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, επιτέλους.
0: Επιτέλους, μέρα... Άρη Βαλασόπουλε, επιτέλους.
2: Μια μέρα χαρμόσυνη.
0: Άρη, στο καλό μου εκεί πέρα.
2: Ας ευχηθούμε στον καινούριο πρόεδρο να πούμε και το επιτελείο του καλές επιτυχίες, καλά κουράγια, γιατί χρειάζεται κουράγιο σε αυτό το καράβι που λέγεται. Είναι πραγματικό καράβι τώρα, έτσι. Πραγματικό, με κόσμο πάνω, δεν είναι μεταφερσιτηρά.
0: Εδώ μιλάμε για υπηρουκιάνιο, φίλε μου.
2: Ναι, άρα λοιπόν εγώ να πω ότι η θύρας λίγο στα τελευταία εβδομάδα κουραστήκαμε από την διαιώνιση του πράγματος, αλλά δεν γίνει μια διαπραγμάτευση. Είναι πόκερ, παιδιά. Λέει ο ένας από εδώ, λέει ο άλλος από εκεί. Είχα κάποια θέματα να διευθυντήσουν. Φαινόταν όμως ότι από τη στιγμή που βγήκαν κάποιες, αναβλήθηκε η συνέλευση που λέγαμε, πρώτη το είπαμε αυτό. Ότι από τη στιγμή που αναβλήθηκε η συνέλευση.
0: Και μπράβο σου, γιατί το είπες, φίλε, θυμάμαι τη Δευτέρα το πρωί που το είπες πριν, Αλέκτορ Λαλίση.
2: Σε φίλους το έγραψα.
0: Το ξέραμε νωρίτερα, φίλε μου, Άρη Βαλασόπουλο.
2: Λογικά ήταν μια δύσκολη διαδοχή οικονομικής φύσεως, η οποία δεν μας αφορά. Είναι αφορά τον αγοραστή και τον πολιτή. Εμείς από σήμερα έχουμε ένα καθήκον. Ακούμε τι θα μας πούν, τι προγραμματικές δηλώσεις θα κάνει, στηρίζουμε την ομάδα, κάτω τα χέρια από οποιοδήποτε επιτελείο, τριάδα, τετράδα φέρει ο Στυλιανός και οι επιτελείς του. Εμείς ένα καθήκον έχουμε. Σε 5-10 μέρες κάπου να οδεύσουμε στα γραφεία της ΠΑΕ να βγάλουμε εισιτήρια διαρκείας. Τα διαρκείας είναι αυτό. Και δεν θέλω να ακούω και το τονίζω σε αγαπητούς φίλους που τους εκτιμώ αφάνταστα, ειδικά έναν Παύλο, τον εκτιμώ αφάνταστα.
0: Ποιο Παύλο?
2: Ότι για να έχουμε. Ναι, δεν χρειάζεται
0: να πω. Δεν χρειάζεται να πει τώρα.
2: Λέω ότι ας σταματήσουμε να λέμε πώς λένε, πολυμετυχητικότητα και έτσι τα λοιπά. Εμείς πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα τη συνείδηση του διαρκείας. Βγήκε το πλάνο των διαρκείας.
0: Έχεις κανένα νέο τώρα εδώ για επιτελεία και τα λοιπά? Όχι, σήμερα κάτσε να ρωτήσουμε.
1: Λοιπόν, το σίγουρο, Φορτσαντίνο, είναι Ρέντινο, αυτά που είναι αυτονόητα το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπαμε.
1: Περίμενε να σου πω. Περίμενε αυτά. Περίμενε, Άρη, μισό λεπτό. Σα ζητώ συγγνώμη και του δύο.
0: Τι συγγνώμη.
1: Δείτε πόσο ευγενικό έχω γίνει.
0: Εντάξει, Ρέντινο.
1: Έχω τον Πατριάρχη, έχω και τον καθηγητή. Περιμένετε. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Όταν δεν ξέρω, ρωτάω. Υπάρχει σήμερα περίπτωση, πώς το λένε αυτό, να ανακοινώσει κιόλας ταυτόχρονα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας μας
0: έτσι, τους συνεργάτες.
2: Λογικά το Δήμος θα κάνει προγραμματικές δηλώσεις. Ο Δήμος θα κάνει προγραμματικές δηλώσεις στο διβάνι.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Λογικά θα προγραμματικές δηλώσεις είναι το τι.
0: Γιατί θα είναι ο κύριος Δαβέλης στο πάνω, δεν είναι.
2: Δεν απαγορεύεται να αναγγείλει τη. Δεν ξέρω, αυτό είναι.
0: Γιατί παραλάβει παράδοση, λέω, ρε φίλε.
2: Ναι, παραλάβει παράδοση. Από ό,τι είδα, διάβασα, θα κάνει και προγραμματικές δηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε προς τις μέσες προγραμματικές δηλώσεις πιθανόν να είναι και το πιστεύω. Μην βιαζόμαστε, μπορεί να το κάνει μόνο στο αύριο. Να πούμε. Αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν είναι.
0: Το θέμα είναι ότι έληξε.
2: Δίνω μέχρι τη Δευτέρα, αφού ήταν τόσο έτοιμο το επιτελείο, πρέπει να ανακοινούν τουλάχιστον όλο το επιτελείο το αθλητικό, εκτός από μια πιθανά έλλειψη που είναι δεσμεύεται με κάποιο συμβόλαιο κάποιος, και τουλάχιστον 6-7 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή για να πάρουμε ανάσα βαθιά και να τρέξουμε να πούμε όλοι μαζί για να ξαναβγούμε στην πρώτη εθνική, που πιστεύω είναι εφικτό. Με τον ενθουσιασμό του κόσμου που πρέπει να εμφυσίσετε και εσείς στα ράδια και στα Facebook και στις αναρτήσεις, πρέπει όλοι να διαμορφώσουμε ένα κλίμα το οποίο θα είναι αντάξιο της καινούργιας αρχής που κάνει η ΑΕΛ. Αλλιώς ας σταματήσουμε την κρίνια για αργότερα, πολύ αργότερα, όταν δούμε τα πρώτα σημάδια. Τώρα συμπαραστεκόμαστε όλοι, συμπαράσταση και αναμένουμε δηλώσεις. Όλα πάνε καλά.
0: Και όχι ο καθένας αυτός μου βρωμάει, ο άλλος με μυρίζει κτλ. Όλοι μαζί, φίλε, έτσι, μπράβο. Όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς.
2: Κάτω κεφάλι, συμπαραστικό ψωμάτι, αγοράζουμε διαρκείας. Τέλος. Η αποστολή του Θυλάγου μέχρι τον Οκτώβριο είναι αυτό. Αγοράζει διαρκείας, πα στο γήπεδο. Τέλος.
0: Αυτός αγοράζει την. Αυτός ο κύριος Φιλιανός αγοράζει την ΑΕΛ, αυτός θα επιλέξει τους συνεργάτες του κτλ. Τέλειωσε. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος αυτό που έχει να κάνει είναι να συμπαρασταθεί δίπλα στο νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Και να μην, πρόσεξε, και να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα και μετά απογοητευόμαστε εύκολα.
2: Όχι. Είπαμε. Κάτω κεφάλι χαμηλά, ξεκινάμε τελευταία την κούρσα, αλλά ελπίζουμε όπως χάρη με τον καινούριο πρόεδρο μας και το επιτελείο του να τρέξουμε με τη συμπαράσταση δικά μας, να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα, να βγάλουμε φτερά. Η ΑΕΛ τώρα, για να καλύψει το έδαφος. Και άρα το κεφάλι κάτω όλοι.
3: Να προλάβουμε την ενίσχυση, να προλάβουμε την ενίσχυση.
2: Αυτό λέω, Ραντινό, είπαμε, αυτός απάντησε ότι να ξέρω, από τη στιγμή που έχει το επιτελείο, θα το ανακοινώσει σήμερα ή αύριο, είναι έτοιμο πάνω στο επιτελείο. Λογικά το επιτελείο δεν καθόταν να παίζει τριώτα, να πούμε.
0: Αμπράβο.
2: Έκλεινε παίχτες.
3: Καλημέρα από τους αδελφούς Σακαβέλη, από τα ελαστικά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αν ο Τελεία πάρε μια ανάσα, Άρη, και εσύ, Ντίνο, πάρε και εσύ μια ανάσα, περίμενε λίγο στη γραμμή να ρίξουμε μια σφίνα.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Έλα, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο.
3: Εδώ είμαστε.
0: Έλα.
3: Εδώ είμαστε. Πάμε στον Άρη, στον Παλασσόπουλο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, να το ξαναπώ πάλι. Αισθάνομαι ότι και ο παλιός ο πρόεδρος πρέπει να πάρει τα δικά του έψημα να πούμε που μας έβγαλε, άσχετα αν είχε μια κακή χρονιά, κακές επιλογές, δεν του βγήκαν οι παίκτες κτλ. Πάντα στη διαδοχή προσφέρει και ο απερχόμενος και ο καινούριος. Εμείς ευελπιστούμε τώρα με τον καινούριο να κάνουμε το καινούριο άνοιγμα. Ας σταματήσουμε τις ιστορικές τριβές. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο καθένας ξέρει τι έγινε, τι στραβά πήγε κτλ. Πάμε σε καινούριο ξεκίνημα γιατί είμαστε ΑΕΛ. ΑΕΛ η διαχρονικότητα συνεχίζει. Γι' αυτό λοιπόν ας σταματήσουμε την εσωτερική τριβή μας να πούμε τι κτλ. Κτλ. Στηρίζουμε Στυλιανό, στηρίζουμε τα επιτελεία τους και παίρνουμε, επαναλαμβάνω, εγώ αφού ακούσω τις προγραμματικές δηλώσεις του Στυλιανού, σήμερα ή αύριο θα κάνω ανάρτηση και το θα καταλήγω πάντα. Είσαι ΑΕΛ. Απέδειξε το διαρκές. Αυτό πρέπει να γίνει κομβικό σημείο.
0: Α, μπράβο.
2: Κομβικό σημείο. Τέλος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να κάνουμε κριτική, να κάνουμε αναρτήσεις και να μην πάμε στο κήπεδο να έχουμε διαρκές. Το διαρκές είναι, χρειάζεται η ομάδα τώρα που δεν υγεύουν. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι να βγει στην αγορά, να πουλήσει, να αγοράσει κτλ. Η αγορά αυτή τη στιγμή, το ταμείο της ΑΕΛ, της κάθε ΑΕΛ, της κάθε United είναι τα διαρκείας. Είναι στο κενό χρονικό διάστημα το καλοκαίρι που δεν υπάρχει χρήμα στο ταμείο. Τέλος. Okay. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Εντάξει. Εντάξει κύριε καθηγητά, μην νευριάζεις, ήρεμα.
2: Όχι, νευριάζω γιατί θέλω φέτος να καταρρύψουμε τα διαρκείας, να τα καταρρύψουμε. Δεν μπορεί να λέμε μια πόλη, μια ομάδα της ΑΕΛ, η πόλη του νομού και της πόλης, της καρδιάς μας, η ΑΕΛ διαχρονικά και να μην σπάσουμε τα 5.000 διαρκείας. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Τι άλλο περιμένει ο κόσμος να αγοράσει αδιαρκείας. Τι άλλο περιμένει ο κόσμος να αγοράσει αδιαρκείας. Την αγάπη του στον ΑΕΛ δείχνει. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μεγάλε Άρε Παλασσόπουλε, σε καλημερίζουμε και πάντα τέτοια επιτυχίες. Γεια σου, ρε Άρε, γεια Άρχοντα. Γεια σου, ρε Άρε, Άρχοντα. Μεγάλε Φορτσαντίνο, δώσε μας τα συστήματά σου όλα. Μεγάλε Φορτσαντίνο, γίγαντα. Δώσε μας, Φορτσαντίνο, δώσε μας.
3: Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα, προεκτές για μια χαρούμενη γυναίκα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, καλημέρα στην Κασίδη Σάλφα.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
3: Καλημέρα στην Εξάλκο, στη Διοκαρπέτ. Καλημέρα, φίλε, στη γραμμή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, Στέλιο, Στέλαρα.
2: Ναι, να πω κι εγώ δύο λογάκια που ήμουνα πριν από την ίδρυση ΣΑΕΛ. Επιτρέπετε, κύριε Ντίνο.
0: Βεβαίως, αγαπητέ μου Στέλιο, βεβαίως.
2: Ναι, όχι, ο Ντίνο, δεν άκουσα τη φωνή του Ντίνου.
0: Και ο Ντίνος λέει ναι, κούνησε το κεφάλι προς
2: ναι,
0: τα κάτω.
2: Ναι, αλλά δεν μιλάει, δεν μιλάει.
0: Εννοείται, Φορτσαντίνο, πες το δυνατά και καθαρά.
2: Η ΑΕΛ για να ιδρυθεί έκανε κανένα 2-3 χρόνια. Δεν συμφωνούσανε. Στο τέλος που συμφωνήσανε και κάναν την ομάδα, η Ηρακλής Δαρισαϊκός, Άρης και Δοξότης, την πρώτη χρονιά δεν είχαμε καλή πορεία. Στη Β' Αθνική εννοείται,
0: ναι. Για ποια χρονολογία λες τώρα, Γίγαντα Στέλιο?
2: Το 64-65.
0: Το 64-65, ναι.
2: Τη δεύτερη χρονιά είχαμε καλή ομάδα και πήραμε και έναν μπεχταρά, τον Κυριακίδη του Παναθηναϊκού, που τον έδιωξε ο Δωμάζος, και πήγαμε και παίξαμε στα Μέγαρα, εκεί με τα αυγά. Ναι, και μας φωνάζανε, ήταν και ο Αποστάτης. Δε σας όνει ο Αποστάτης.
0: Δε σας όνει ο Αποστάτης.
2: Ναι, ήταν μέσα στο γήπεδο, σε μια καρέκλα καθότανε, από τη ΣΥΤΑ, ΣΥΤΕΣ ήταν τότε.
0: Α, μπράβο.
2: Δεν τα κάγελα. Δε σας όνει ο Αποστάτης.
0: Άκου τι λέει ο Χαϊδάς.
2: Τι λέει ο Χαϊδάς.
0: Μπούρας, Κάργα, Μπούρας, χαιρετίσματα έχεις από τα ΣΥΤΗ, τάξη ρε φίλε.
2: Ναι ρε φίλε, τότε στα Μέγαρα.
0: Πού σε ρε Αντώνη Μπούρα και μας έπιασε λιγούρα.
2: Ναι, δεν υπήρχε ούτε αστικό στη Λάρισα. Όλα και τα και τα αστικά.
0: Γεια σου Στέλιο, λέει ο Ματσολίνο. Έπαιρνε, πες τα Στέλιο. Και ο Παπαρίζος λέει, πες τα Στέλιο. Γεια σου Λιγιάννη.
2: Και τα ταξί, δεν υπήρχε ταξί στη Λάρισα και αστικό.
0: Ναι.
2: Επιστρατευτήκανε όλα και πήγαμε στα Μέγαρα.
0: Στα Μέγαρα, Στέλιο.
2: Στα Μέγαρα, ναι. Και εκεί τέλος πάντων έπεσε το ξύλο της Αρκούδας. Και χτυπήσανε το ζάμα στο κεφάλι με τη σκάλα απάνω από τα πολιτήρια. Μας την είχαν στημένη. Και ο Γερμανός διαιτητής.
0: Άιντε Γερμανέ, γιατρέ με τη χημεία σου.
3: Μας
0: την τεσκάρωσε στην αλητεία σου.
2: Ο Γερμανός διαιτητής. ήταν από τους λίγους διαιτητές ξένους που είχαν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Δεν πήγαμε, τότε χτυπήσαμε την πόρτα της Αλφα-Εθνικής. Ναι. Αλλά και ο Βίζαντας που μας πήρε ισοπαλία εδώ.
0: Έπαιζε και ο Κουβάς τότε στο Βίζαντα.
2: Ναι, ναι, Πασαλής, Κουβάς, Μίλτος Σεϊταρίδης. Ο δικός μας ποιος ήταν ο Σεϊταρίδης?
0: Ο Μίλτος και Δημήτρης.
2: Όχι, ο Μίλτος έπαιζε στο Βίζαντα.
0: Α.
2: Ο Μίλτος, είπα, Μίλτος Σεϊταρίδης, ναι. Πεχθαράς, μεγάλος.
0: Έγινε.
2: Ήταν καλή ομάδα, ναι. Τι?
0: Εντάξει.
2: Τι εντάξει ρε.
0: Τι εντάξει ρε. Τι εντάξει.
3: Άντε φέρω.
2: Άντε ρε Ντίνο, πες τα ρε Ντίνο.
0: Πες τα Ντίνο. Πες τα Ντίνο.
2: Γεια σου Στέλιο. Αλλά κοίταξε να δεις. Η αελάρα ποτέ δεν πεθαίνει. Έχουμε και στα απάντα σέρας.
3: Άντε πάλι πήγαινε με στο 70 τώρα πήγαμε. Πήγαμε στο 72.
0: Από το 60 ξεκινήσαμε πάνω στο 70.
2: Άρε Ντίνο.
0: Άρα κάτι δουλειά σου ρε. Συνέχισε Στέλιο.
3: Συνέχισε.
0: Αμάν. Έπεισε ο Στέλιος.
3: Πήγαμε στο 72 τώρα. Συνέχισε να φτάσει στο 58. 64.
0: Αφού ξεκινήσαμε από εκεί από το 64. Κανονικά πήγαμε ρε φίλε.
3: Εντάξει πήγαμε στο 72.
0: Κανονικά πήγαμε ρε Φορτζαντίνο.
3: Είναι ιστορία. Μια ιστορία μόνος.

0: Τίνω κάργαρε, φόρτσα, τίνω αεράτο σήμερα με το πούρο στο χέρι. Ε, ποιο είναι, ρε.
1: Στο κουτούκι πίσω από τον Άγιο Νελό. Δυο τραμπούκι, δυο τραμπούκι πάνω στην.
2: Ο στάρτη του διαδικτύου, ρε. Τσαπραλίσα.
0: Ναι, ρε, μεγάλε. Τσαπράλα. Τσαπράλα. Τσαπράλα γίγαντα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αγάπη, έρωτα στα τρία. Το 69 έγινε κάτι, λέει ο άλλος εδώ, άλλος εδώ.
0: Έγινε, ρε, πέσον. Πώς δεν έγινε. Πώς δεν έγινε.
2: Του λέει ερωτικά, ρε.
0: Ναι, ρε, κατάλαβα. Το πιάσα, το πιάσα. Γεια σου, Βαλάντη.
2: Καλημέρα. 66-15-31-66-15-32-24-10. Μπροστά να στείλουμε την καλημέρα μας στα Λατωνία, την Άβου. Καλημέρα στη Ελλάν Stones. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Μόργαν. Με το πούρο σου. Γεια σου, γεια σου, Αντώνη Μπούρα, με τις πουράκλες σου.
2: Φαρμανότα, Ζαγερνά, Μπουχλαριού, στο κέντρο χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτο Bubby's Car Service, στο κέντρο χρώματος, στο φούρνο Evans, εδώ στη γειτονιά μας, ψωμάρες, γλυκάρες, παγωτάρες, χαμός γίνεται, όλα
0: χειροποίητα. Και ψωμάρες, Φορτατίνο, και ψωμάρες.
2: Χειροποιητάρες, καφεδάρες, ό,τι γουστάρες.
0: Καφεδάρες, Φορτατίνο, καφεδάρες.
2: Καλημέρα, Συνδυασμό Πολυτεχνείου 228 στον Αρσενίου. Και όλο το επιτελείο του, καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδο, στο σκευαστήριο στην παλιά Εθνική Οδό Λάρη Σασβούλη που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα στη Φάρμα Νότα, λέμε για σου άρχοντα με τα παλικάρια σου. Ένα γιαούρτι την ημέρα κάνει το γιατρό πιο πέρα. Νότα, κάργα λέμε. Καλημέρα. Βγήκε πλαστικό για απλά τα αδελφή Τσολάκη στο τρέμα Λεωφόρου Σοκράτου, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη Αχιλέω 15 στην Ανθούπολη, στην Αλένα, στο 5ο χιλιόμετρο Λέρε τη Καρδίτσα. 5x5, 8x8, 11x11, χαμό γίνεται. Στο υπερσύγχρονο φυσικοπαθαρευτήριο, στα μάτια τη Καρπούζα, παρακαλώ. Και οι μάγοι που σα κάνουν καινούριο σμέλο το επιτελείο του, παρακαλώ. Αξιόπιστο σε κενό τη Βόδρονο Στεγανά, τα πάντα όλα. Καλημέρα στα City Taxi, καλημέρα στα ταξί τη Θεσσαλική Πρωτεύουσα, σε όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα στο τιμόνι και ειδικά, στο, ειδικά στους City Taxiδες. City Taxiδες.
0: City Taxiδες ή City Taxiδες. Πώς, πες το ρε Φωνσταντίνο. City Taxiδες ή City Taxiδες.
2: Το είπες εσύ, μπράβο.
0: Μπράβο Τίνο, μπράβο. Φόρτσα Τίνο, κάργα.
2: Σαν να το παγώ είναι. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Ελαστικά αδελφή Ζακαβέλη. Καλημέρα. 21 χρόνια σκαλωσές, κερκίδες, δίας, εξέδρες, τα πάντα όλα. Αστροναύτες λέμε, ακροβάτες, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στο Σάκη τον Βράγα, καλημέρα και στον Άγγελο. Σε όλο το επιτελείο του. Αελάρα κάργα. Αλάνα λέμε, 5x5 λέμε. Αλάνα, να περνάτε καλά. Καλημέρα στο Σταυμαρχείο στην πλατεία του Σύρου, στη Λάρα το Χοντρόπουλο. Σε όλο το επιτελείο το πρωί, μεσημέρι, βράδυ ανοιχτά. Στο επιπροντελέστα το Τσιπουράδι Κομουργέ Ιωαννίνων 168 στο Θεοδωρή του Σφαιρόπουλου και σε όλο το επιτελείο του. Ποιο, γιατί τι έχει. Με παίρνει, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω. Καλημέρα στο Βασιλιά του Κρέατο, Κασίδη ΑΕ. Τα δύο εργοστάσια και φυσικά βέβαια στην Ελλάν Στόνου, στην οργανική ζώνη και εντυμένη πέτρα στο χέρι. Καλημέρα στην Εξάλκο, στην Προεδράρα. Καλημέρα στην Λοκαρπέ. Και βέβαια και ο Σάκης ο Κασίδης εκλέχθηκε πρόεδρος σε άλλο συνδικάτο, όπως το λένε αυτό, των επιχειρηματιών του κρέατος. Προεδράρα. Λοιπόν, καλορίζικος λέει ο πρόεδρος, καλορίζικη και η τεχνική ηγεσία. Θα ανακοινωθούν 99% σήμερα, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος από τη Νέα Πολιτεία. Καλημέρα και στον κύριο Χαϊδά. Καλημέρα και από τους αμπελοκήπους από τα θηλυκά τα μπάκικα. Τα μπάκικα, ρε, τι αμπελοκήπους.
0: Τα μπάκικα, ρε, τα μπάκ μαχαλά κάργα, ρε, Φορτσατινό. Τα μπάκ μαχαλά κάργα, έτσι.
2: Τα οπτικά Κυριάκος Ζαελίας Κύπρου 20 και καλημέρα στον Νικόλα μου. Στη ψυχάρα, τον ψηλό, τον γίγαντα. Το ραλίστα.
0: Το ραλίστα, Φορτσαντίνο, το ραλίστα. Από ό,τι λένε, συγκλίνουν οι πληροφορίες. Εκτός από Σωτήρη Κυριάκου και Μπελεβόνη, Λεωνίδας Βόκολος λέει προπονητής ΣΑΕΛ.
2: Αφού τους έχει έτοιμους, άμα τους έχει.
0: Ναι, έτοιμοι είναι.
2: Κανονικά πρέπει να τα ανακοινώσει και σήμερα αυτό που
0: λέει. Εγώ πιστεύω να πούμε, γι' αυτό και θα είναι και δημοσιογράφοι εκεί πέρα. Αν δεν αυτό, να ρωτήσω.
2: Δεν θα είναι ο κύριος Δαβέλης. Θα είναι μόνο ο κύριος Τιανός.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και οι δύο.
2: Ναι. Και παίρνουν μόνο οι διαπιστευμένοι. Δεν θα επιτραπεί είσοδος σε...
0: Θα διαπιστευτούμε από μόνοι μας, Φορτσαντίνο.
2: Εσύ είσαι μια κατηγορία μόνος. Εσύ είσαι μια κατηγορία μόνος σου, αγορινά μου. Μια κατηγορία μόνος σου, αγορινά. Ρε Παναγιά μου, μεγάλο. Τι αστέρισε εσύ ρε Χαϊδά, δεν παίζει.
0: Ωρε Φορτσαντίνο, καμάρι του Περαμάχαλου, γίγαντα, κολόνα το εχαραλάμπι, μεγάλε.
2: Ο
0: Γεια σου ρε Κατσάρα, Βασίλη και Σκίνη, σώθηκαμε.
2: Τάσος Γιώτσας, καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπυράρ, παρακαλώ, στο 7 χιλιόμετρο Λάρισσας.
0: Ναι,
2: Σικουρίου,
0: χάστα λαβίστα, Τάκη Μικούλη.
2: Καταστημάτων, κουμέλα, στο τέρμα της λεωφόρου Σοκράτους. Να στείλω και μια καλημέρα στη Δράμα, στη Δράμα, ναι. Κοίτα εδώ, κοίτα Δράμα.
0: Ω, Λούτσα, μπάλα και τραμπάλα, Δράμα στα σέρα στη Καβάλα, ρε φίλε, κάργα.
2: Πώς το βάλει αυτό.
0: Λούτσα, μπάλα και τραμπάλα, Δράμα στα σέρα στη Καβάλα. Παναγιά μου μεγαλόχαρη Φορτζαντίνο.
2: Δόξα Δράμα, σκάργα ρε.
0: Δόξα Δράμα.
2: Τους αδερφούς Τσόπουλου, θυμάσαι.
0: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, Δράμα στα σέρα στη Καβάλα.
2: Στην Προσοτσάνη, μια μεγάλη καλημέρα.
0: Προσοτσάνη, ρε φίλε. Άνω Βροντού, κάτω Βροντού. Άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια, Φορτζαντίνο.
2: Μέρλα με κορδέλα. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα και στην Καβάλα.
0: Τα δίνει τα γκάζια όλα ο Φορτζαντίνος, έφυγε κάργα.
2: Εντάξει, υπάρχει μια αισιοδοξία πλέον.
0: Πλέον
2: να προλάβουμε, να προλάβουμε, να μπούμε. Πάντως, κοίταξε να σου πω για κάτι άλλο.
0: Για πες μου για κάτι άλλο.
2: Ήταν σίγουρος ο Σταδέλης ότι θα γίνει, θα προχωρούσε η δουλειά με τον κύριο κύριο Σταδέλης με τον κύριο Στυλιανό.
0: Ναι, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αελάρα ο Στυλιανός.
2: Γι' αυτό δηλώθηκε και η ομάδα.
0: Ναι, Μίτσο, ναι, Μίτσο, ναι, ναι. Ναι, Μίτσο, ναι, ναι.
2: Το λέμε έτσι, μπράβο. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Είπαμε και νέο εισβόδρο αξιόπιστο. Καλημέρα, Σάκη Άρχοντα. Ψυχάρα, 24 ώρε 24 τα πάντα όλα λέμε.
0: Ναι, ρε Θοδωρή Βυσαρίτη. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Ολέ.
2: 15-32 να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον Κούρνο Εύαν, στου αδερφού Μιλονά, όπω πάντα και στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάβη Κασέλου, στο κύριο Μιλάρη σα Φαρσάλου. Και στην αγορά τη Θεσσαλική Οθέβου σα υποστηρίχτε και στηρίχτε την αγορά τη Λάρη σα. Έχει την ανάγκη σα και εσεί τη δική τη.
0: Ωραία πράγματα, Τσαπράλα.
2: Υποστηρίχτε τη Λάρη σα, την αγορά τη. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου που έρχονται δυνατά φουριώσει για τα πάντα.
0: Πολύ δυνατά, Φορτζαντίνο. Κοκολέτσιο, πολύ δυνατά.
2: Πάντα όλα λέμε. Καλημέρα και στην Προεδράρα, τον Δημήτρη τον Μπουγναριώτη. Θα βγει και ανακοίνωση βέβαια για τα καλωρίζικα και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και από τους βετεράνους της ΠΑΕΑΕΛ. Έτσι, οι οποίοι είπαμε χθες ήταν η εκπομπή προχθές αφιερωμένη στον Τιμή Σένεκεν, στον Σίμω τον Παλαιοφορλίδη που έφυγε για την πισινή γειτονιά των Αγγέλων. Καλημέρα και στο Κέντρο Χρώματος και στο Γιώργο του Παπαϊωάννου. Καλημέρα Γιώργα, καλημέρα. Και στη μαγευτική Καλλιπεύκη, αλλά και στη γραφική Αμυγδαλέα, Σουσουράδα.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, θα δούμε φίλε. Θα δούμε Γιώργο μου. Θα δούμε.
2: Τι θα δούμε, πες, γιατί δεν λες.
0: Όχι, λέει, γιατί ένα site εδώ τη Λάρισα ανέβασε πριν από λίγο. Λέει ο Γιώργος ότι ο νέος προπονητής θα είναι ο Φρυδόπουλος.
2: Ο Φρυδόπουλος.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε τον Φρυδόπουλο, δεν τον είχαμε.
0: Τον Φρυδόπουλο, όχι. Τον είχαμε.
2: Δεν τον είχαμε για λίγο.
0: Αυτό πρέπει να ήταν προπονητής πριν από
2: Βόλο.
0: Όταν είχα, θυμάμαι έναν αγώνα που είχε έρθει εδώ πέρα μέσα, πρέπει να ήταν στην K19 τη ΑΕΚ αυτό που
2: προπονητής. Όχι, δεν λάθο. Στο εργαστήριο το υπερσύγχρονο ψυχοθεραπείας, Κυριάκος Καρπούζας θα είναι σταμάτης. Μάλιστα, η μάγη της ψυχοθεραπείας. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Γεια σου, ρε Κώστα Τσουρί, γίγαντα από την Οδό Βόλου, αρχηγέ μου.
2: Συνικά και όλα τα κακά σκορπάει, λέει το φιλαράκι μας.
0: Όπως το είπε φιλαράκι. Έτσι, μπράβο. Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί, όποιος μας πει για κακό λόγο να πάει να παθωθεί η Φορτζαντίνο.
2: Ποιο, το.
0: Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί, όποιος μας πει κακό λόγο να πάει να παυτωθεί η Φορτζαντίνο.
2: Καλημέρα στον βασιλιά του κρέατος, Κασίδης ΑΕ. Καλημέρα και στα δύο εργοστάσια, διεύθυνση προσωπικό, Σαλατομία Τερνάβου. Στα κοτόπουλα Πίνδος, παρακαλώ. Κοτόπιτα, το νέο προϊόν. Αλεκάρας, πού τλάσαι.
0: Αλέκο.
2: Αλεκάρας, γίγαντα. Καλημέρα στη Ρελάν, στην Οργανική Ζώνη, αδελφή Κάκου. Καλημέρα σε όλα τα εργοστάσια. Καλημέρα στα
0: κοινωνικά. Ωε μεγάλε σωτοδήμο, γίγαντα. Ωε μεγάλε. Κάργα Σωτήρη Δήμο, κάργα ο άρχοντα τη εξέδρα.
2: Καλημέρα και στον Βάγιο τον Γκυριτσάκα.
0: Ναι.
2: Ειδική καλημέρα στον αντιδήμαρχο του Πρασίνου.
0: Στην Αθήνα, τώρα ο καθένα λέει του Μακρύ και του Κοντότουλου. Στην Αθήνα λένε ότι ο Θεό Πανό λέει. Εδώ ο άλλο λέει η Εκκλησιοβόκολο με στείλαν εδώ. Άλλο λέει ο Φρυδόπουλο τώρα. Σε λίγο θα βάλουμε και το Σωτήρη του Δήμου προπονητή. Θα τα δούμε, ρε παιδιά, εντάξει όλα. Θα τα δούμε.
2: Καλημέρα στην Αγιά, καλημέρα.
0: Χαμός γίνεται τα κοιμηχούλη άρχοντα. Χαμός, οργασμός φίλε μου, οργασμός. Στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αελάρα ο Στυλιανός, κάργαρε. Όσο νυχτώνει η Αελάρα τον απλώνει η Φορτζαντίνο. Σφύριξε Φορτζαντίνο. Άντε να δούμε. Α, έτσι όπως το είπε στα κοιμηχούλη. Ο Μπούρας θα αναλάβει πόστο φιλαράκι.
2: Ρωτάω σε μένα, έτσι μπορεί να αναλάβει πόστο.
0: θα δούμε ρε Φορτζαντίνο.
2: Με,
0: τώρα...
2: με το Βόκολο ήταν μαζί στον Αέξι.
0: Α, δούμε. Θα τα δούμε, Φορτζαντίνο, μην αγχώνεσαι.
2: Κασάρα, σαν τα καλύτερα παιδιά. Όπως και βέβαια ο Δημήτρης ο Κολοβέτσος. Πεχταράδες και οι δύο. Ο Κολοβέτσος με μεγάλη καριέρα, βέβαια. Στην Τουρκία και διεθνής. Κασάρας και Μητσάρας γιγάντες. Και ο Κολοβέτσος έτσι μια μεγάλη ψυχάρα. Λοιπόν. Με το γήπεδο τι γίνεται, παιδί, και το γήπεδο το.
0: Κάτσε να δούμε, περίμενε Φορτζαντίνο. Άκου να σου πω κάτι. Θα περιμένουμε τις δηλώσεις το μεσημέρι και του απερχόμενου και του νέου ιδιοκτήτη για να δούμε ορισμένα πράγματα.
2: Εσύ θα την παρακολουθείς, θα μας τα πεις.
0: Θα περιμένουμε για να δούμε, σου λέω, κάνε, βάλε μια ανατελεία, ορισμένα πράγματα.
2: Θα μας τα πεις αύριο, θα μας τα πεις.
0: Πάρε μεγάλε Φορτζαντίνο, καμάρι της δράμας. Στρατιώτης Μούρας.
2: Πρώτη Αυγούστου, η Αίγυπτο. Πανηγύρι είναι και στο Μελισσοφόρι, τη γιορτή Σκόρδου, ε.
0: Μελισσοφόρι, 17 Ιουλίου. Πού είσαι, ρε. Μας έπιασε λιγούρα, φέρε μας τα πουρα, Αντώνη Μπούρα. Φέρε μας τα πουρα, του Στυλιανού τα πουρα, Αντώνη Μπούρα.
2: Πού πας πάλι, ρε.
0: Λοιπόν, φίλε, ο πρόεδρος, με κάθε διαρκεία θα γίνεται και δώρο πουρο.
2: Γιάννης Μουρνάκας.
0: Μπουρνάκασε. Γραμμή στον αέρα, Φορτζαντίνο. Φορτζαντίνο.
2: Παρακαλώ. Αθήνα, σιγά σιγά στον δρόμο, χωριάτε. Σιγά σιγά στον δρόμο.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Τάσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τάσο, εδώ ρε, έχουμε γραμμή στον αέρα, ρε. Τάσο, καλημέρα.
2: Πιο δυνατά λίγο, Τάσο.
0: Τάσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν τον ακούω καλά εγώ. Άνοιξε με λίγο το
0: πρωί. Έλα, ρε.
2: Ναι, Τάσο.
0: Έλα, Τάσο.
3: Δεν μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, Τάσο.
3: Καλημέρα σε σένα και στον Τίνο.
0: Καλημέρα, καινούργια μέρα ξημέρωσε, Τάσο.
3: Έχει πάρει και το γήπεδο και τα καταστήματα από την απέναντι μεριά.
0: Από πού το έμαθες, Τάσο?
3: Να τα ξέρετε αυτά. Να τα ξέρετε αυτά.
0: Το σημειώνουμε, φίλε μου, Τάσο Κολοβουδιά.
2: Ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε.
3: Από το φίλο μας τον Νταλιάνη.
2: Ευχαριστούμε για την
0: πληροφορία.
3: Παρακαλούμε, παρακαλούμε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Κύριε Τάσο, να είστε καλά και στις οικογένειά σας.
0: Γεια σου μεγάλε Τάσο Κολοβουδιά μου γίγαντα. Το πάρω τον καραφλό να με πει. Τάσος Κολοβουδιάς Κάργα. Ωραία, Τάσαρα γίγαντα.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Λούρε τα σάρα γίγαντα.
2: Μας έχουν για καλύτερα που μας έχουν, λέει. Δεν μας έχουν φαβορεί, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλύτερα που δεν μας έχουν φαβορεί.
0: Μανώλης Κωστόπουλος, Φόρτσα.
2: Ένας όμιλος, θα ξέρει πόσα μάτς θα έχει φέτος ο Χαϊδά. Θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς τα μάτς.
4: Μπράβο, μπράβο, Τάκη, μπράβο.
2: Εμείς θα είμαστε ΑΕΛ Νόβιμπετ κανονικά και με το νόμο, δεν είναι.
4: Δεν ξέρω τι
2: νόμο. Γιατί δεν ξέρει, εσύ κιόλα δεν ξέρει. Εσύ κιόλας.
4: Εσύ
2: κιόλας. Ξιάζει δεν ξιάζει. Καλά, η άλλη.
0: Ξιάζει.
2: Εδώ τι με έστειλε ο άλλος από τη δράμα τώρα. Ο άλλος εδώ από τη δράμα τι με έστειλε. Τι τύπος είναι αυτός. Α, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος και λέω παντρεμένος.
0: Άσε ρε ότι κινείται εκτελείται ρε.

0: Άλλο σαπουδότα. Ναι, ρε, εγώ είπα με τσιμ. Εδώ ο Τάι Μάι τώρα, ο Μάι Τάι, πώ είναι αυτό.
1: Ο Μάι Τάι, ο Κουκουλέτσο.
0: Ο
1: Ορχοντόβλαχο.
0: Αυτό είναι, αυτό που λέω. Εντάξει, είπα εμεί τίποτα, Γιώργο.
1: Ο Πεδαράσε.
0: Μια μέρα έτσι, μια μέρα αλλιώ. Εγώ απλά κρατούσα πατινέ. Εντάξει, από τώρα που εφόσον υπάρχει, πώ το λένε, συνέντευξη τύπου, τελείωσε η δουλειά.
1: Γραμμέ στον αέρα, Φορτατίνο.
0: Συγκρατημένη σου εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα, υπάρχουν δύο γραμμέ.
2: Κρατάμε όταν παίζουμε δηλωτή.
0: 66-15.
1: Πατινή σου λέει ο Γκογκό, κρατά όταν παίζει δηλωτή, Φορτατίνο. Γκογκό!
0: Δεν του λέω τίποτα τώρα γιατί είναι άντε, γιατί είναι άγιο.
1: Άντε, ρε, καλημέρα, Γκογκό!
2: Έλα, καλημέρα, φίλε!
1: Πού είσαι, ρε, Γκογκό!
0: Ατράβε, πρέπει να τρακάρει σου την
1: άγια. Περίμενε, έλα, Γκογκό!
2: Έλα ρε, μάλιστα για τα σκόρδα και τα κρεμμύδια που
1: έλεγες. Σκορδοστούμπι κάργα από τον πλατήκαμπο, φιλαράκι.
2: Την άρα, έλα να σε κεράσω ένα Σίγκαπορ μου.
1: Να το πιέσουμε όλο. Περίμενε ρε, άκου τι σου λέει ρε.
0: Αν κορδεύεις, τι τάι μάι να πιω.
1: Όχι τάι μάι ρε, Σίγκαπορ, πώς το είπες ε.
2: Σίγκαπορ σμούθ, δεινό, έχει πολύ λίγο αλκοόλ. Έχει καμπάρι μέσα.
1: Αμά.
0: Πιάσ' το μόνο σου.
2: Δεινό και κερασάκια, ε. Και
0: πού τα βρεις που... τα πουτά αυτά, ρε. Τι πουτά είναι αυτά. εγώ φουριάζει, δεν του λέω, ρε φίλε.
2: Τι είναι ότι δες, για να έχει βάλει ένα
0: κέκκι. Καλημέρα στον Μπούρα, ρε. Στο Γιάννη, στο Γιάννη τον Μπουρνάκα. Έχεις καλημέρα από τα παλικάρια εδώ, από τη Μαρμάργανη.
1: Άσε μας Αντώνη Μπούρα και φέρε το Σιλιανού τα πουρα τώρα, άντε. Σκόπο, τι γίνεται, ρε.
2: Τίποτα, ησυχία, παιδιά. Καλό ρίζικο στον πρόεδρο,
1: έτσι,
2: να το στηρίξουμε, να στηρίξουμε την ομάδα, να πάρουμε διαρχίας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πορεία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν θα πούμε τώρα...
1: Ο κόσμος αυτό που έχει κάνει είναι εκείνο. Να στηρίξει νέα προσπάθεια και πάμε γερά.
2: Ναι. Αυτό που έχει μάθει να κάνει τόσα χρόνια, Νικό.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Εντάξει, μπορεί να άργησε λίγο, αλλά πιστεύω ότι δεν χάθηκε.
0: Έχει πάρα πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και είναι πολύ αγαπητός ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας μας. Έρχεται από Αθήνα το μήνυμα και από γνωστό δημοσιογράφο μη λες το όνομά μου.
1: Όχι, δεν του λέμε.
0: Το ξέρεις, κατάλαβες ποιο λέω εσύ.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Star Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι από τα καλύτερα παιδιά και είναι πολύ αγαπητός, λέει, στο επάγγελμα, στις επιχειρήσεις, αυτές, στο επιχειρήν, σε αυτά που κάνει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι,
2: αυτός πράγμα. Συνεργάζεται, Γιώργο. Αυτός δίνει ο φίλος του δημοσιογράφου, έχει παντρευτεί Λαρισαία.
0: Πάψε βρε αλήθεια.
1: Πάψε ρε, πάψε ρε, πάψε γάμο το, πάψε ρε, πάψε.
2: Ρε, πάψε, δίνω, έλα να συγκεράσω ένα, αφού ρε, δίνω,
1: ο Μάκης.
0: Άρα, βγήκα εκεί πέρα τώρα, άσε μας τώρα, εντάξει, φεύγα, δεν είμαστε καλά.
2: 7 χρόνια μαζί που βγήκαμε, ξέρω ακριβώς για ποιον μιλάω.
1: Για το Μάκη λέει, ρε.
0: Πάψε,
1: γιατί πάψε, ρε.
2: Γιατί να πάψει, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν είπε κάτι κακό το παιδί, ρε.
1: Όχι, τα καλύτερα λόγια λέει.
0: Λέει ότι τον εκτιμούν πάρα πολύ στις, πώς το λένε αυτό, ρε παιδί μου, με αυτούς που συνεργάζεται.
1: Ναι, ρε. Ο Μάκης ο Διώκος, έτσι ακριβώς.
0: Και τον έχει αδυναμία μεγάλη.
1: Μην τον λες, ρε.
0: Να σας πω και κάτι άλλο τώρα εδώ.
1: Πες μας, ρε.
0: Τον έχει μεγάλη αδυναμία ο Τίγρης.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Τίγρης,
1: τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Ο Μελισσανίδης.
2: Ξέρω ποιος είναι ο Τίγρης.
1: Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε.
2: Έχουμε και εμείς Τίγρη εδώ πέρα.
1: Έχουμε και εμείς και λιοντάρι έχουμε.
2: Έχουμε και Τίγρη. Τι εννοώ. Φέτος θα πάει καλά η ομάδα, θα πάει και η ομάδα μπάσκετ.
0: Άρα πιες κανένα time-out τώρα εκεί πέρα.
2: Δεν πήρε πινουήσεις τώρα.
1: Σιγκαπούρου.
0: Σιγκαπούρη.
2: Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη. Τι εννοώ κόκκινο πράγμα.
1: Σιγκαπούρου.
2: Βάλτε τον πιπέρ στο στόμα, Νικό.
1: Όχι πιπέρ θα τον βάλω τώρα. Και πράσο.
2: Δίνω, σε βλέπω τι κάνεις τώρα.
1: Δίνω, σε βλέπω. Σε βλέπω, Δίνω.
2: Τα χέρια, δαγκώνεις τα χέρια.
0: Κάτσε, να δω αύριο τα σπουδαία, ρε. Δεν του κάνα τη Δευτέρα.
2: Λοιπόν, Νικόλα, φιλιά.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο, γεια σου.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Γραμμή τόση ώρα, χτυπάνε γραμμές και δεν μπορούμε να βγάλουμε
1: άλλο. Πάψε, παρακαλώ.
0: Περίμενε λίγο.
3: Έλα, Γιώργο.
0: Τι σου έλεγε.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι γίνεται.
1: Μια χαρά, Γιώργο.
3: Όσο μεγαλώνει τώρα, να μην πω παρακάτω.
1: Α, μπράβο. Όσο νυχτώνει η αελάρα τον απλώνει.
0: Και Σοφία, μισό λεπτό Γιώργο. Σοφία Μπακάλογλου ή Μπακαλόγλου.
1: Μπακάλογλου.
0: Τραγουδίστρια.
1: Μπακάλογλου.
0: Άκου τι με έστειλε τώρα.
1: Τι Μπακάλογλου, ρε. Μπακάλογλου, η Σοφία. Σοφάρα, έλεγε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Σοφία. Μπακάλογλου, ρε.
0: Μπορεί και να λέγεται Μπακάλογλου.
1: Εσύ κάμι λέγεται και Μπακάλογλου.
0: Πορτοκάλογλου.
1: Πορτοκάλογλου. Πορτοκάλογλου.
0: Αυτή είναι Μπακάλογλου.
1: Μπακάλογλου, έτσι.
0: Το τραγούδι Σοφία Μπακάλογλου.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, κράτα μας ένα τραπέζι εσύ αυτού πέρα. Βάλε ένα μπουκάλι
1: και βλέπουμε.
0: Πάμε περί κουκουλέτσος. Για να έρθεις να μας πάρεις.
1: Γιώργο, μια χαρά είναι τα πράγματα, Γιώργο.
0: Εντάξει, είμαστε Γιώργο, δόξα τω Θεώ.
3: Έγινε παιδιά.
1: Να σε καλά, Γιώργο, Λεβέντη, γίγαντα.
0: Ο άλλος είναι πρόστιχος, ρε, πολύ ρε. Γεια σου, Γιώργο. Πρόστιχος, πρόεδρος. Αυτός.
1: Ο Νούκα Τάγκα. Ο Νούκα Τάγκα, Φορτσατίνο. Ο Νούκα Τάγκα, Φορτσατίνο.
4: Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει.
1: Αν θέλεις να ανοίξω τις καρδούλες μου οι πόρτες, βγάλω τα ρούχα σου εκτός από τις μπότες, Πέπι. Τίνο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το μεσημέρι, μία η ώρα τη συνέντευξη στο τιβάνι.
4: Με το καλό, με το βαγγέλ του. Ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε του ενδοξένειστε. Να στείλω την καλημέρα μου για μία ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο με αγάπη, πίστη και ελπίδα.
1: Με αγάπη, πίστη και ελπίδα από το καμάρι του Καραμάχαλου του Φορτσατίνο.
4: Τώρα να έχουμε τα νεότερα, να δούμε τώρα.
1: Όλα τώρα το καλύτερο το μάθαμε τώρα.
4: Τι θα παίξει το καλύτερο. Εντάξει, ρε φίλε, θα το δούμε. Κοίταξε, τα περισσότερα μηνύματα είναι συγκρατημένα και είναι πολύ καλό αυτό, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Είναι συγκρατημένη η ισοδοξία και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε.
1: Πολύ αγαπητός και ο πρόεδρος του Μαχητή, λέει, αριστός στην κοινωνική τάξη επιτυχίας, εκλέχθηκε παψηφί σαν κυζιλάκα.
4: Και μόνο ζήγητα, ηλίγη τώρα. Ο Γκάκος τον έρθει, ναι, καλέ. Φίλος μου Βαγγέλης. Και δεν είπε καν. Α, κοίταξε και ο Στελάρας, ο Γιουργάτζας, έτσι. Η ψυχή του Μαχητή. Πασοκάρα, κάρκα, πασοκάρα.
1: Λοιπόν, Φορτσαντίνο, υποβάλλουμε τα σέβη μας, χειροκροτάμε και πάμε γερά.
4: Περιμένουμε λοιπόν τώρα τη συνέντευξη τύπου στη μία η ώρα.
1: Να τα δούμε όλα.
4: Μας εκπροσωπήσει ο Νικόλας ο Χαϊδάς.
1: Βεζέρδουα.
4: Ευχαριστούμε θερμά. Και φυσικά, βέβαια, να πούμε για μία ακόμη φορά, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ότι αλλάζει πλέον.
1: Άλλαξε πλέον χέρια η ομάδα Φορτσαντίνο. Έτσι ακριβώς.
4: Σας ευχαριστώ πολύ που με διορθώνεις.
1: Παρακαλώ, πάμε για τα καλύτερα. Πάμε για τα καλύτερα. Μπράβο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός. Η γυναίκα του. Η κολλητή της γυναίκας του. Ο πολιτικός του αντίπαλος. Και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
14: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου.

0: Σε κάθε περίπτωση, όλα υπάρχουν εδώ.
1: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
1: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
0: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
1: E-shop cougarsport.gr.
0: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
3: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
5: τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
15: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μέρα.

προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.

0: Σήμερα μια νέα μέρα ξημερώνει στην πόλη. Σήμερα Πέμπτη, πόσο?
1: Πέμπτη 9 του μήνα, Πέμπτη
0: και ο μήνας έχει 9.
1: Έτσι,
0: έχουν
1: μπράβο,
0: πάρει
1: έτσι
0: φωτιά τα τηλέφωνα.
1: Wow.
0: Έτσι, μιλάμε όλοι σήμερα για τη συνέντευξη που θα δώσει το μεσημέρι ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΛ, Ζήσης Τηλιανός.
1: Όσο νυχτώνει η αελάρα των απλώνει.
0: Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, τα έχετε πει φαντάζομαι έτσι από νωρίς το πρωί.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να μείνουμε στο θέμα της είδησης. Το θέμα είναι το παρασκήνιο και τι ισχύει και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν κυκλοφορήσει και ονόματα. Όλα αυτά θα τα δούμε ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε 2 ώρες και 12 λεπτά θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: 2 ώρες και 12 λεπτά παρακαλώ.
0: Ακριβώς. Μου έλειψε χθες εγώ. Είχα πάει για δουλειά στη Θεσσαλονίκη, οπότε
1: έκανες
0: δεν μπορούσα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε καλό μπανάκι. Αλλά ένα έχω να πω, ότι σαν το δικό μας το καφέ δεν έχει στη Θεσσαλονίκη με τίποτα. Έτσι, επειδή δοκίμασα 2-3 καφέδες. Σαν το καφέ που κάνουμε εμείς εδώ στη Λάρισα, δεν μπορεί κανένας να το κάνει. Τελείωσε. Σε όποια αλυσίδα και να πας. Εγώ δεν λέω. Σε διάφορες. Και στο κέντρο και παραλιακά και τέτοια.
1: Α, παραλιακά προς το κέντρο. Άμα πήγες προς το έξω έχει καλό καφέ.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι πια από αλυσίδα δικιά μας. Δηλαδή, είναι, κατάλαβες. Και σε πλαστικό που παίρνεις, στο βάζουν σε ένα πλαστικό της πλάκας που ζεσταίνεται σε 10 λεπτά.
1: Σουβαρά.
0: Δεν στο βάζουν κυπέλα.
1: Σουβαρά, και εγώ έχω πάρει καφέ Σαλονίκη τώρα πριν από αυτό που ήμουν να τα πούμε σε ένα τόσο μέσα. Σαν κουβά είχε μέσα.
0: Νίκο, τώρα, σαν κουβά. Εγώ σου λέω τέτοιο κυπελάκι που διατηρεί το καφέ δροσερό δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. Έχει τέτοιο. Γενικότερα, τέλος πάντων.
1: Ανάλογα το καφετζίτικο.
0: Λοιπόν, 24-10-66-15-31-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής για την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, έτσι την άποψή σας. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να πιάνουν και οι ζέστες για τα καλά.
1: Σε κανένα 2-3 μέρες φεύγει το πρώτο κύμα για τους αντιούχους, σύντροφε.
0: Από Σαββατοκύριακο τώρα, από
1: βέβαια.
0: 10-11 Ιουλίου και μετά.
1: Πάμε γερά, φίλε μου. Ξεκινάει το πρώτο κύμα.
0: Διαβάζω ότι στον Αντένα Εκτάκτος θα κάνει εκπομπή ο Ρογκάκος. Ξεκινάει 20 Ιουλίου γιατί θα έχουν λέει καυτό, λέει.
1: Να σκαούν μόνοι τους.
0: Καυτό καλοκαίρι με πολιτικές εξελίξεις.
1: Να σκαούν μόνοι τους.
0: Και ενώ αρχικά έλεγαν ότι δεν θα κάνει κανένας εκπομπή, αποφάσισαν 20 Ιουλίου την άλλη, πότε είναι, την παράλληλη Δευτέρα, να ξεκινήσει έκτακτη εκπομπή στον Αντένα.
1: Α, μόλις θα τη βλέπουν.
0: Σήμερα πέρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για το ποιοι θα είναι στον Γιώργο Λιάγκα, αφού πιάσαμε τα μηντιακά και τα σχετικά όλα.
1: Λοιπόν,
0: ο Παπαχλημίτσος, μη στεναχωριέσαι, παραμένει στην ΕΡΤ, δεν πάει τελικά στο Sky. Για να μην στεναχωριέσαι.
1: Άιστο καλό.
0: Κάνει νούμερα πάντως.
1: Να χλιμητρίζει κάρακα
0: στην ΕΡΤ. Η εκπομπή συνδέσεις κάνει νούμερα στην ΕΡΤ.
1: Συνδέσεις. Ναι, τον συνδέουμε κι εμείς κανονικά με τον Παπαχλημίτσο.
0: Τον Παπαχλημίτσο τον ήθελαν για να είναι μαζί με τον οικονόμου τώρα που έφυγε ο Παυλόπουλος. Γι' αυτό τον ήθελαν.
1: Α, μάλιστα.
0: Και νερό, έτσι, ηρωικό.
1: Μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο, ναι.
1: Μεγαλύτερο μπουκάλο.
0: Για να ξεδιψάσουμε. Μεγαλύτερο μπουκάλο. Μεγαλύτερο. Τον παίρνω τηλέφωνο χθες. Πόσο χαρά που δεν είχε αγώνα μουντιάλ. Μπόρεσε να λωνίσει την πόλη τη Γη.
1: Φίλε, γινόταν χθες το βράδυ ο κακός χαμός, φίλε.
0: Γιατί προχθές λέγαμε να μην δούμε την Αργεντινή 7 η ώρα και είδατε τι ματσάρα ήταν η Αργεντινή. 7 η ώρα. Τελικά την είδαμε.
1: Την είδαμε την Αργεντινή, φίλε.
0: Θυμάσαι που λέγαμε. Άμα 7 η ώρα, ποιο βλέπει τώρα. Ευτυχώς που το είδαμε.
1: Ευτυχώς που το είδαμε γιατί είδαμε μία από τις καλύτερες ματσάρες, φίλε. Χθες το βράδυ, φίλε, γινόταν ο πανικός, ειδικά στο αρχαίο θέατρο, φίλε, δεν μπορεί να πειράξει. Χαμός
0: κόσμος, Έξω, βόλτα.
1: Πλημμύρα,
0: βέβαια.
1: Πλημμύρα, φίλε.
0: Ζωντανή πόλη, Λάρισα. Μα τι. Δεν θα έχει τώρα στο κέντρο
1: Πλημμύρα.
0: Να κυκλοφορεί κόσμος Τετάρτη βράδυ. Είχε και παραστάσεις ωραίες στο Κυπροθέατρο και χθες και προχθές είδα και πέρσες είδα και εκκλησιάζουσες είδα. Είμαστε μέσα στον πολιτισμό. Μέσα στον πολιτισμό. Μην ξεχάσω. 11:30, 11:25 σήμερα θα μιλήσουμε με την πρόεδρο και πάλι Γαριφαλιά Καριστιανού.
1: Α, τι.
0: Ναι.
1: Βγήκα έξω την Γαριφαλιά, ανανεωμένη. Με πολλές προτάσεις, αγαπητέ μου φίλε, από κόμματα.
0: Θα τη ρωτήσουμε σήμερα.
1: Ναι,
0: 11:25, μη σου πω. 11:25, θα τη ρωτήσουμε
1: και
0: σήμερα.
1: 23 πέσεις καλύτερα.
0: Και 23, και 23.
1: Έτσι ακριβώς. Και 23.
0: Λοιπόν, με την ευκαιρία που ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της ως προεδρίνα του
1: Δημοτικού
0: Συμβουλίου.
1: Δεν μπορούσε να ανανεωθεί σε άλλο πρόσωπο, φίλε μου. Ένα και μοναδικό πρόσωπο της Γαριφαλιάς.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι
1: υπέροχο πρόσωπο,
0: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει.
1: Είδα και το δήμαρχο
0: και τα προημητερικά.
1: Και με μηχανάκι χθες το απόγευμα.
0: Καλά.
1: Και κανονικά κράνια. Με κράνος κανονικά.
0: Συγγνώμη, ο Μαμάκος κυκλοφορεί με μηχανάκι, ξέρεις εσύ τώρα. Χρόνια.
1: Παλαιόθαν.
0: Χρόνια. Από τότε που ήταν ακόμα μεγάλο ταλέντο, σε ποια ομάδα έπαιζε. Σέντερ μπακ έπαιζε.
1: Στην ομάδα του Καραδίμα έπαιζε. Τώρα πώς λέγανε. Δεν ξέχασα.
0: Είχε ομάδα ο Καραδίμα δικιά του.
1: Πώς δεν είχε ο Καραδίμα του τότε.
0: Πώς μεγαλομέτωχο είναι.
1: Μεγαλομέτωχο τάκη. Καραδίμα
0: του. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Σήμερα ξεκινάνε.
1: Στο Βουκεφάλα.
0: Στο Βουκεφάλα.
1: Στο Βουκεφάλα.
0: Σήμερα ξεκινάνε και τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Γαλλία, Μαρόκο. Ντίνο, δεν ήξερα και σου πήρα το τέτοιο, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Δεν
1: ξέρω. Έχει άλλο Ντίνο.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Γαλλία, Μαρόκο απόψε 11 η ώρα. Πω, πω, πω. Αύριο το βράδυ, τι έχει αύριο το βράδυ? Αύριο έχει Ισπανία, Βελγίο.
1: Ισπανία, Βέλγιο.
0: Και προσέξτε, Σάββατο προς Κυριακή έχει δύο ματσάρες. Κοιμηθείτε πολύ το Σάββατο απόγευμα, γιατί Σάββατο βράδυ 12 τα μεσάνυχτα έχει Αγγλία-Νορβηγία. Και πρόσεξε, είναι Κυριακή.
1: Τα ξημερώματα 4 η ώρα.
0: Αλλά η Κυριακή.
1: Δεν έχει καμιά σημασία.
0: Δεν ξυπνά το πρωί.
1: Σιγά με ξυπνήσω να δω την Αργεντινή με, με ποιο παίζει.
0: Εγώ το Σάββατο θέλω να κοιμηθώ μέχρι τις 11, κατά 3-4 για να δω μετά την Αργεντινή 4 η ώρα.
1: Σιγά, φίλε.
0: Κάτσε, γιατί τι σα έλεγα για την Ελβετία? Ότι είναι σκληρή ομάδα, ότι είναι σοβαρή ομάδα. Τι σα έλεγα? Την κλείδωσε την Κολομβία, έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει την Κολομβία. Και πρόσεξε, Νίκο, για να είμαστε δίκαιοι. Και έπαιξε χωρίς τον καλύτερο τη παίκτη, το Μαντζάνι που είναι τραυματία. Να παίξει το
1: μια ματζάνα, δεν ξέρω. Η Ελβετία, θυμάμαι, έχει δυσκολέψει την Αργεντινή και το 14 που πέρασε στην παράταση.
0: Στα πέναλτι.
1: Στο 118 με γκολ του Ντι Μαρία. 1-0 τότε.
0: Ρεσί, είναι σκληρή ομάδα και έχουν καλή ομάδα. Δεν ξεκίνησαν ο Μαντζάνι, ο καλύτερο παίκτη του τουρνά, και ο άλλο ο Βάργκα μπήκε στο 90 το εξτρέμ.
1: Καλά,
0: ο οποίο Βάργκα.
1: Εγώ πρώτη φορά που είδα την Κολομβία φέτο, έτσι να πούμε.
0: Νίκο, δεν έχει καμιά σχέση η Κολομβία αυτή που είδε με την Ελβετία σε σχέση με την Κολομβία που είδε με όλοι οι υπόλοιποι στο Μουντιάλ, με την Πορτογαλία για παράδειγμα, που έπρεπε να την κερδίσει 3-0. Την κλείδωσαν οι Ελβετοί, δεν ξέρω.
1: Τίποτα, κλειδωμένη.
0: Δεν έκανε τίποτα, ναι. Μάλιστα.
1: Κλειδωμένη. Μάλιστα. Υπέροχα. Υπέροχα.
0: Τα πιο καλά μάτς τώρα αρχίζουν. Το κακό βέβαια είναι ότι σιγά σιγά τελειώνει και το Μουντιάλ. Δηλαδή προημιτελικά, μετά ημιτελικά και τελικώς την άλλη Κυριακή και γεια σας.
1: Πότε? Την άλλη Κυριακή.
0: 19 του μήνα.
1: 19 του μήνα. Άντε, γεια σας. Άντε, γιατί μετά πάμε και διακοπές.
0: Και γεια σας, γιατί θέλουμε να πάμε να κάνουμε και καραμπάνιο.
1: Α, έτσι στο καλό από εκεί πέρα να πω. Γεμάτη παραλία ήταν χτες και τα παράλια είχαν πάρα πολύ κόσμο από ό,τι είπε ο Λάκης ο υδραυλικός.
0: Δεν θα είναι, γιατί σήμερα τι νομίζεις θα γίνει? Σήμερα μετά τις 4 δεν θα φύγει κόσμος να πάει να κάνει βουτιά. Εδώ θα κάτσει. Κοράιδα είναι.
1: Χατσίσαι.
0: Τώρα που έχουμε και τα καύσιμα κατεβασμένα χαμηλά.
1: Λοιπόν, την ανέβασε.
0: Ρε απατεώνες, δεν τρέχεις.
1: 1-9-47 προχθές, 1-9-57 σήμερα.
0: Ναι, αφού έκανε επίθεση του ΗΠΑ του Ιράν, κατευθείαν. Όταν κάνει επίθεση ο Τραμπ στο Ιράν, κατευθείαν ανεβαίνει. Όταν έχουμε και κυρία, παίρνει 10 μέρες, 15 και δεν κατεβαίνει. Έτσι, για να τα λέμε αυτά. Σαν δεν τρεπόμαστε, λιγάκι, σαν δεν τρεπόμαστε.
1: Το Υπουργείο τι κάνει, Βαγγέλη, γιατί δεν μας κατεβάζει τη μέσα,
0: Θα σου έλεγα τι κάνει το Υπουργείο, Θα σου έλεγα τι κάνει το Υπουργείο. Σαν το Υπουργείο Παιδείας που έδωσε άλλες κόλλες για να γράψουν στα παιδιά του ΕΠΑΛ, έτσι.
1: Ποια έχουμε Υπουργό Παιδείας, την Κεραμαίος, βεβαίως.
0: Τη φίλη σου, τη Σοφία Ζαχαράκη.
1: Α, δική σου φίλη είναι. Καμιά σχέση εγώ μακριά. Μακριά.
0: Ναι, τη Σοφία Ζαχαράκη.
1: Ξούμαρη.
0: Τη φίλη μας, τη φίλη μας.
1: Αχ, μακριά, μακριά και αγαπημένες. Αχ, στο καλό από εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Αμάν. Επιπόλεως και ακατά.
0: Επιπόλεως.
1: Ποιος το έλεγε?
0: Που γυρνάω με πολλές.
1: Ποιος το έλεγε?
0: Επιπόλεως.
1: Που γυρνάω με πολλές. Καβάλα στο δελφίνι.
0: Ο Γιάννης Βογιατζής.
1: Ο Γιάννης Καλατζής.
0: Ο Γιάννης Καλατζής. Έπεσε σε Γιάννη.
1: Έπεσε σε έχεις όμως την κατάληξη. Τζις. Έτσι. Επιπόλαιος και ακατάλληλος για αυτούς που τον επέλεξαν. Ο σγουρός λέει προανήγγειλε τη κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Ανδρουλάκης λέει άλλα. Ένα ακόμα τσίρκο.
0: Κρίμα ρε παιδιά. Η δημοσκοπική φτώχεια έχει φέρει γκρίνια. Κρίμα ρε παιδιά.
1: Ψηλός.
0: Αφήνετε το Μητσοτάκη αλωνίζει. Κάπως έτσι θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Πρώτος, δεν λέω για αυτοδυναμία.
1: Ναι,
0: για πρώτος,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Η Χριστίνα Κουμότρια προχθές μου είπε.
0: Τι σου είπε η Χριστίνα Κουμότρια?
1: Η Χριστίνα Κουμότρια λέει, έτσι όπως τους βλέπω, λέει, να πούμε θα τον φάμε πάλι στη μάπα.
0: Θα τον φάμε πάλι στη μάπα. Άμα το πει η Χριστίνα Κουμότρια. Δεν θα μας το πει ο Μάκης από τη Φαλάνη? Ότι βλέπετε κανένα άλλο παρτάλι κανόνα κυβερνήσει. Παρτάλι, το θυμάσαι? Βλέπετε κανένα άλλο παρτάλι.
1: Αλλά η Χριστίνα Κουμότρια ήταν με το Σίσκι και με το Σάκη.
0: Άμα το πει η Χριστίνα Κουμότρια, δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Στο Λούζι το μαλλί. Το γέννη η Κουμότρια μετά στο Λούζι.
1: Στο Λούζο εγώ.
0: Δεν γέννη

0: Άντε τον έτσι.
1: Άμα τρώγονται εκεί στο Πασόκ, Διαμαντοπούλου.
0: Τον έβλεπα εκεί που μόλις κατέβηκε το αεροπλάνο και τον βάλα και τον ύμνο της Τουρκίας εκεί. Χτύπαγαν αυτά και γραμμάρουν ακούγοντας τον ύμνο της Τουρκίας.
1: Τον είδες. Και νομίζω ότι τον έχουν επηρεάσει τόσα. Έχει πει ο Σαμαράς κυρίως αλλά και ο Καραμαλής. Και όρθωσε ανάστημα ο Μητσοτάκης. Μίλησε και για κάζους μπέλι. Και τι είπε ο Ερντογάν, δεν το περίμενε αυτό το Μητσοτάκη. Αυτό που έκανε ήταν λάθος, δεν αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης. Μίλησε και για κάζους μπέλι. Μίλησε για τους Έλληνες πιλότους που θα εκπαιδευτούν στα F-35. Ζωρίκλα Ερντογάν. Έτσι. Να τα βλέπουν. Και κάτι είδα ότι πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Ερντογάνινας και Ερντογάνινα το τράβηξε.
0: Το τράβηξε. Ναι, ναι, τον είδα το βίντεο. Τον είδα το βίντεο. Το τράβηξε το χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη είχαν θερμή χειραψία. Ενώ η Μαρέβα αγκάλιασε την
1: Ερντογάνινα.
0: Την αγκάλιασε και
1: συγγνώμη, ζούμε σε εποχές 2026, εγώ θα το πάω διαπλανητικά, θα το πάω τώρα στο Μητσοτάκη. Όπου κάνει κουμάντο αυτός ο τρελός ο Μπαρμπατράμπ, δηλαδή ειλικρινά. Ειλικρινά, όπως πήγε να το κάνει στο ποδόσφαιρο με την κάρτα του Μπαλογκάν, πώς το λένε αυτόν.
0: Μπαλογκάνος.
1: Έρχεται ο Τραμπ και θέλει λίγη ώρα, λέει. Δεν μπορεί, δεν αντέχει να κάνει πολλή ώρα. Δύο ώρες μόνο η σύνοδος και προσκυνάνε όλοι για να πάνε να το χαιρετήσουν επειδή είναι ο πλανητάρχης. Δηλαδή πραγματικά. Ο τρελός, ο Μπαρμπατράμπ, ο Γκομενιάρης, ο Αλανιάρης. Ο Χριστός και η Παναγία. Και εξαρτάται ο πλανήτης από αυτόν. Ορίστε. Και σε ανεβάζει σήμερα τα καύσιμα όλος από 1945 1957. Επειδή βομβάρδισε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έφυγε από τη ζωή πάλι ο Αρβενιώτη, ρε φίλε. Τη θυμάστε την Παόλα.
1: Όχι.
0: Α, δεν θυμάστε την Παόλα. Α, ρε φίλε. Παολάρα. Στο Περιστέρι απόψε με εκπλήξεις και απαντήσεις ο Αλέκος Τσίπρας. Αμάν, τι λέω.
1: Το Περιστέρι που έχει, ξέρει, τον Παχατουρί, δεν είναι η δήμαρχο του Περιστέρι.
0: Το Παχατουρίδη, είχε έρθει εδώ πέρα ο Δήμαρχος και τον είχαμε στον αέρα.
1: Ο οποίος Παχατουρίδης έχει την υψηλότερη δημοφιλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολύ δυνατός. Όταν είχε έρθει εδώ για μια αθλητική εκδήλωση, τον είχε ο Φορτσαντίνος εδώ. Χαβαλέ τον κάνω.
1: Στο Περιστέρι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δαγκόνι.
1: Με την Ελλάς. Παρετήθηκε η Νοτοπούλου, παρετήθηκε. Ετοιμάζεται να πάει στο Τσίπρα και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Τον Κόκαλη περιμένουμε, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει την παρέτηση, έτσι.
0: 11 τραυματίες, 3 διασυλλομένοι, λέει από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Κτλ. Κτλ. Τι γίνεται.
1: Ναι. 11 τραυματίες.
0: Ναι. Συνελήφθηκε εδώ πέρα ένα 19χρονο η
1: Μεταπός. Σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έτσι. Σε επιχείρηση.
0: Η Μεταπός και ψάχνουν ακόμα 9 για τα επεισόδια προχθές το βράδυ στο δεύτερο εδώ πέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο Γιγουντά.
1: Ναι. Φοβερές εικόνες γιατί λάζει κιόλα έτσι.
0: Φοβερές εικόνες, φίλε. Έχουμε πολλές εικόνες τέτοιες σε συνοικίες βραδινά κτλ.
1: Σε συνοικία ζούμε κι εμείς και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Λοιπόν, βιτιοφόρο με προπάνιο στο προάβλιο της επιχείρησης εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο που έχουμε τη φωτιά. Μάλιστα. Έχουμε και φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο που ξεκίνησε από στρώμα. Καταστράφηκε μια κλινική στο Σεισμανόγλιο.
0: Συνελήφθη δημόσιο νοσοκομείο. Το 75χρονος με φαίνεται.
1: Ναι.
0: Σφίνα.
1: Σφίνα. Πάμε.
0: Σφίνα. Πάμε. Έφτασε η ώρα για τη Σφίνα.
1: Πάμε και επιστρέφουμε μεγάλο κύριε. Πάμε.
0: Έλα Σφίνα.
1: Πάμε.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Δεν είπαν για συννεφιά σήμερα και τέτοιο, γιατί βλέπω κάτι σύννεφα. Θα βρέξει σήμερα.
1: Ναι, πώς δεν είχαμε πει, υπάρχει πιθανότητα βροχής.
0: Υπάρχει πιθανότητα βροχής. Άρα γιατί μπάνιο, μου λέει η Κατερίνα εδώ πέρα. Καλημέρα στα κόρια στη Νέα Πολιτεία. Κατερίνα Κωνσταντίνα, τι μπάνιο να πάμε άμα έχει συννεφιά. Δεν πειράζει και με συννεφιά, μια χαρά το κάνει.
1: Μια χαρά είναι έτσι, μπράβο.
0: Η θάλασσα είναι ωραία, δεν έχουμε λαγοκέφαλου εδώ. Έχουμε κανένα τέτοιο νεότερο με λαγοκέφαλο δάχτυλο.
1: Έχουμε λοιπόν, βρέθηκε το αντίθετο για του λαγοκέφαλου. Η φυσική ασπίδα απέναντι στο.
0: Η καρέτα καρέτα. Αυτή δεν είναι.
1: Η καρέτα καρέτα.
0: Η καρέτα, καρέτα. Μπράβο,
1: έτσι. Ναι. Εδώ έχουμε πολλέ καρέτε.
0: Έχουμε καρέτα καρέτα εδώ.
1: Εδώ έχουμε.
0: Αγιώκα που βιλίκα, σωτηρίτσα.
1: Κουρέτα κουρέτα.
0: Έχουμε κουρέτα κουρέτα εδώ.
1: Κουρέτα κουρέτα. Μπορεί να μην έχουμε καρέτα καρέτα, αλλά έχουμε κουρέτα κουρέτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι ακριβώ.
0: Λοιπόν και το διάβασα και εγώ. Λέει καρέτα καρέτα. Μετά είναι ο κυνηγό και μετά είναι και η ζαργάνα νομίζω.
1: Έτσι μπράβο.
0: Κυνηγά το λαγοκέφαλο.

0: Πάμε πολύ καλά σήμερα, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Στο Επικρατείας οργανώνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Μπακμπαν,
0: να στο να οργανώνεται.
1: Έκανε και TikTok. Ακόμα ο Ντόκος, ακόμα στη θέση του. Είναι ο σύμβουλος υπεύθυνος ασφαλείας. Δεν τον έχουμε τρομάρα του.
0: Κοίταξε φίλε,
1: μίλησε με τους φαρσέρτους Ρώσους.
0: Τέτοια ασφάλεια που έχουμε με τον Ντόκο εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αλλάξουμε. Γιατί αλλάξαμε κανέναν φίλε. Τέτοιες μορφές, τέτοια κεφάλια, τέτοιες.
1: Δημήτρη μου, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Μία η ώρα είναι συνέντευξη που για να δούμε. Περίμενε. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Και εμείς έχουμε ακούσει ονόματα και για γενικούς αρχηγούς και για προπονητές. Και. Εσύ το πας πιο μακριά, ότι θα έχει μπάτζετ η ομάδα για να ανέβει κατευθείαν. Περίμενε.
0: Η μόνη σίγουρη φαίνεται να είναι ο Σωτήρης Κυριάκος και ο Μπελεβόνης.
1: Ναι. Έχει ακουστεί και ο Βόκολος.
0: Αυτό είναι για θέμα προπονητή.
1: Για προπονητή, ναι.
0: Βόκολος και Σπανός ακούστηκε και ο Φρυδόπουλος ακούστηκε.
1: Ο Φρυδόπουλος, ρε. Η κολόνα του Ιωνικού. Αυτό ήταν σε τριμπάκι του Ιωνικού παλιά.
0: Η μπάλα περνάει, ο παίχτης δεν περνάει.
1: Παραγουανός, κανονικά. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε, ο Στέφανος.
0: Ο Κιλοτάρχης.
1: Ο Στέφανος.
0: Ο Κιλοτάρχης.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ο γήπας του Ολύμπου.
1: Μα μου τον κάνεις τον εκλεγμένο τοπικό σύμβουλο Κιλοτάρχη.
0: Ο άνθρωπος στον έργο.
1: Μπομπα.
0: Ο άνθρωπος στον έργο.
1: Ο Λιβαδιώτης, έλα.
0: Έλα Κιλοτάρχη μου.
2: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά. Αυτός είναι
1: δασκάλος. Για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ξέρετε
1: το 2009 γι' αυτό η τώρα είναι ακόμα μαγκωμένη μαζί του, επειδή του ψήφισε η Λαμπόμπα το 2009.
0: Και τώρα θα το ξαναψηφίσεις από ό,τι φαίνεται.
1: Συγγνώμη λίγο, επειδή έχω μνήμη ελέφαντα ρε φίλε. Θυμάμαι είχες βγει τότε και μας είχες πει στο ραδιόφωνο, εγώ ψήφισα Σαμαρά παρόλο που κάποια γνωστά πολιτικά πρόσωπα εδώ στη Λάρισα μου λέγανε να πάω στην τώρα.
2: Εντάξει, αλλά τώρα
1: δεν ξέρω,
2: δύο φορές
1: κάνουμε την. Ποιοι είχαν πάει τότε στην τώρα? Ο Τζανακούλης με τον Αγοραστό, θυμάμαι καλά.
2: Πρόεδρε,
1: με τον Αγοραστό έχεις κουβέντα
2: δηλαδή
1: τότε.
0: Εμένα δεν θα μου υποδείξει κανένα τι θα ψηφίσω υπό λαμπόμπα.
1: Εγώ θέλω Αντώνη Σαμαρά, τελείωσε.
0: Και να ήθελε να ψηφίσει τώρα. Και να ήθελε να ψηφίσει τώρα.
1: Και μόνο που ο άλλος πήγε να
0: σου πει
1: ο Αγοραστός θα με πείσει εσύ Αγοραστέ, δεν ψηφίσω.
0: Θα ψηφίσω Αντώνη Σαμαρά.
1: Είχε ψηφίσει όμως ήδη γίνει ώρα.
0: Όχι, μετά από 5 λεπτά ψήφισε.
1: Είχε ψηφίσει.
0: Όχι, δεν είσαι ψηφίσει.
1: Καλά. Και τώρα, δηλαδή τώρα εσύ 17 χρόνια μετά δεν θέλεις Αντώνη Σαμαρά?
0: Δεν του έδωσε, ξέρεις γιατί δεν θέλει, γιατί δεν του έδωσε δωρεάν WiFi.
1: Δεν του έδωσε δωρεάν WiFi στο Λιβάδι.
2: Γιατί είναι δαιμονικός και ανακόλουθος αυτά που λέει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε που ήταν νέος έλεγε ότι ο
0: Μητσοτάκης. Μπράβο, μπράβο Στέφανε, λέει ο φίλος ο Πάκμαν.
1: Άρχισε η μητσοτακική προπαγάνδα, έλα λέγε. Δεν λέω για σένα, για το πάρκμα που βαράει λέω ρε.
0: Ναι. Τον έψησε, τον έψησε.
2: Τότε έλεγε ότι ο πρωθυπουργός από τους συγχωρημένους ο Μητσοτάκης ήταν μεγάλος για να γίνει πρωθυπουργός επί με 5 χρόνων. Αυτό είναι με 5 χρόνων που πάει να κάνει κόμμα ρε.
1: Άλλο ένας τώρα, εντάξει τώρα.
2: Τι άλλο ένα, την πιπτέκα την γυρίζουμε ανάλογα πόσο χρόνια είμαστε.
1: Δεν τη γυρίζουμε ρε εσύ την πιφτέκα, αφού ξέρεις τώρα. Και την πιφτέκα και την ψαρούκλα που λέει ο Γκλέτσος τη γυρίζουμε στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και γιατί όσοι φεύγουμε το πατήρι στο τέλος μας χρόνου.
1: Πάντως αν μη τι άλλο.
2: Ακούς.
1: Έλα.
2: Και κάτι άλλο. Γιατί όσοι φεύγουμε το πατήρι και στο τέλος μας χρόνου γυρίζει. Γι' αυτό εμείς θα μείνουμε στο πατήρι. Δεν μας νοιάζει ο συμπρόεδρος, εμείς είμαστε μια δημοκρασία.
1: Μείνε μαντρωμένος εσύ εκεί πέρα.
0: Μείνε
1: με τον Μητσοτάκη. Με τον Ντόκο. Καλημέρα. Με τον ποιον άλλον. Με το Βορύδι, μην είναι μαντρωμένος εκεί. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη που παίζει τέννις με το Κασελάκι. Εκεί να μείνεις μαντρωμένος.
0: Μισό λεπτό παρακαλώ.
1: Τι έχεις, Αντώνη Σαμαρά?
0: Όχι ρε, έχω μια.
1: Τι έπαθε αυτή τώρα? Ακόμα να ξεπεράσει. 17 χρόνια πέρασαν που έχασε, λέει. Ακόμα να το ξεπεράσει. Έτσι την πήγε τώρα.
0: Έτσι είπε και την τώρα. Τι είχε πει ο μεγάλος Κουτσούμπας?
3: Πρωθυπουργός της χώρας ήταν ενήμερος για ό,τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο.
0: Που την έχει.
3: Βέβαια για ένα σκάνδαλο.
0: Έχει μια ωραία φάση εδώ πέρα. Που τελειώνει με αυτή.
1: Εσύ. Τον Άδων ήθελα να βάλει που λέει. Του Τσίπρα, δεν τρέπεται. Αυτό.
0: Περίμενε, ρε.
1: Αυτό με τον Άδωνη.
0: Εγώ είμαι Κάραγα Κουτσούμπας εδώ πέρα που είναι. Για δω που του λες.
1: Τώρα που δεν κάνουμε χώστες, πρέπει να το παίξουμε στο ραδιόφωνο αυτό.
0: Για δω που του λέει. Έλα, ρε. Πού στο καλό του λέει. Για να δω. Αρπάσε τη λέει εδώ.
5: Χαίρετε τη Εσπέρας.
0: Έλα ρε, α, εδώ είναι. Στις λαχών. Α, μπράβο, εδώ είσαι.
3: Πας στις λαχών αρχίδιων.
1: Όπα. Όχι, όχι, μην λέμε τώρα, μας λέμε και παιδιά.
3: Πας στις λαχών αρχίδιων.
5: Είναι η ναυαρχίδια.
3: Ή τα βούλετε, αρπάσετε.
6: Αδυνατό να τον καταλάβω.
3: Δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι.
7: Βάλ το δάχτυλο στο μέλι, κλείψε.
3: Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά.
7: Εσείς ξεφτά.
0: Α, μπράβο, έτσι.
3: Πας στις λαχών αρχίδιων.
0: Λαχών αρχίδιων.
1: Όχι, μην λέμε τώρα, μας λέμε και παιδιά.
3: Πας στις λαχών αρχίδιων.
0: Αυτό να κάνουμε πρωτοβουλία.
3: Ή τα βούλετε, αρπάσετε.
0: Να, μπράβο.
3: Δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει.
0: Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα 10 με 2 τόνους.
3: Και εσείς αρπάξατε.
0: Γλύψε, γλύψε.
7: Εσείς ξεσκάντε.
0: Να, μπράβο. Γλύψε, γλύψε. Για... Και τώρα που λέω γλύψε, γλύψε. Βλέπω από χθες το βράδυ που ανακοινώθηκε ότι ο Ζης Τηλιανός αγοράζει την ομάδα, παίρνει την ομάδα. Βλέπω από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, Νίκο μου, αναρτήσεις φιλάθλων που αναφέρονται σε διάφορους παρατρεχάμενους οι οποίοι ετοιμάζονται να γλύψουν, να κάνουν. Να
1: ξέρω, αυτά συμβαίνουν πάντα, φίλοι. Αυτά συμβαίνουν πάντα.
0: Έτσι είναι. Αυτά συμβαίνουν πάντα και αυτά πάντα στα social media τώρα.
1: Θυμάμαι.
0: Περισσεύει τοξικότητα.
1: Αγαπητέ μου φίλε, θυμάμαι όταν γινόταν η αλλαγή σκυτάλης Τζανακούλη Καλογιάννη, ένας πολύ δυνατός.
0: Το 2014.
1: Α, μπράβο, ναι. Το βράδυ που πανηγύριζαν εκεί έξω τον Καλογιάννη ή που ήταν στο άλλο γραφείο, έτρεχε να πάρει θέση στο άλλο γραφείο.
0: Ναι, ναι, τα θυμάσαι όλα. Ρε μπαγάσα, όλα τα θυμάσαι.
8: Που σας χαρακτήρισα την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
7: Τίποτα!
0: Τι!
1: Για το Τσίπρα λέει.
0: Ναι.
9: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
10: Είστε έτοιμοι! Ήρθε η ώρα!
0: Αμάν!
7: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Έλεος. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση.
11: Αυτή τη φορά που δεν τα ξέρουμε όλα.
7: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμο. Μην το ξαναπεί. Μην το ξανακάνει.
10: Τι κάνει!
7: Είναι πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς διεφθαρμένος είναι πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Έλεος. Έλεος. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση.
11: Αυτή τη φορά που δεν τα ξέρουμε όλα.
7: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμο. Μην το ξαναπεί. Μην το ξανακάνει.
0: Το ξέσπασμα στο άξονα, άστον.
7: Η χώρα είναι μικρή.
0: Κάτσε φυτούσε από το στόμα και τι
7: δω. Τα ακούω. Λέει Άδωνη, δώσε το προσαρκή. Άδωνη, δε στο μέλλον. Άδωνη, ασχολείμαι με το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Ο αρχιδιαθαρμένος. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ νίκη. Θα μας μιλήσει για τιμότητα ο Τσίπρας. Θα τα κόψει αυτά. Αλέξη μου, σε προδοποιώ. Σταμάτα τα.
12: Σταμάτα!
7: Γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Του κάνε μήνυση! Πίστευε τώρα σε μένα, την πήγα πάνω. Να σου κάνω μήνυση.
13: Θα σου κάνω μήνυση και θα δει πολύ καλά.
7: Θα μας πει για τιμότητα, Αλέξη Τσίπρας.
11: Και εγώ μετά από του μήνυση θα δουλέψει ξανά και μετά ξανά θα δουλέψει.
7: Δεν θα ξανακούσω από τα χείλη του. Είμαι ο πιο έντιμο πρωθυπουργό μεταπολίτευση. Ο Τσίπρας, κράτος πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
14: Έλα Χριστέ και Παναγία, έλα φύγε.
7: Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο. Ο έντιμος αν είναι δυνατόν. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει εντιμότητα.
0: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Ε, σου λέω, το είδα. Ψόφισα στο γέλιο. Μ' αρέσει πολύ και η μουσική υπόκρουση. Τον έχουν ροκιά. Να παίζει από κάτω, ε. Αυτό ο Κασελάκης, by the way, το είπε και σε εμάς εδώ στην εκπομπή, έτσι, για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τι έγινε, ε. Τι έγινε, του λαμπόμπα, έχεις ακόμα.
1: Που πλάρισαν οι γραμμές μόλις επάνω.
0: Πάτα ένα κουμπί να βγει ο Τόνης Σαμάρας, έχεις την άλλη άκρη.
1: Που πλάρισαν οι γραμμές, άρχισε να κάνει νιό.
0: Λοιπόν, το ξέσπασμα του Αδόνιδος Γεωργιάδη στο Άξιον μετά τα όσα του είπανε. 5 μποφόροι στα παραλία. Καλημέρα μας, λέει ο Βασίλης. Ποια παραλία είναι εδώ, ρε Βασίλη? Που έχει 5 μποφόρου, βλέπω κύμα, όντως.
1: 5,2.
0: Ωραία. Κυματοειδή η κατάσταση, βλέπω, Βασίλη. Πες μας.
1: Χαλαρά σήμερα, χαλαρά σήμερα. Από αύριο ανεβαίνει το θερμόμετρο.
0: Λοιπόν.

0: Μάστης. Πώς το είπε, αρχίδιο.
1: Μάστης αρχίδιο. Μπράβο. Που σημαίνει αυτά ήταν στα αρχαία ελληνικά.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τι λέγανε οι αρχαίοι, να πούμε.
0: Στους νέους πόρους η εικόνα, νέοι πόροι έχει μποφόρ, έτσι.
1: Άμα έχουν, που... άμα έχουν οι νέοι πόροι μποφόρ.
0: Φαντάζομαι τι έχει στα μπιζάγκαρα.
1: Τι έχει
0: στον Αγιώκαμο, συγγνώμη. Άμα έχουν οι νέοι πόροι που είναι πόσο πολύ ρηχά, τέλος πάντων. Κοίταξε, καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να έχει κύμα από εκεί και να μην έχει κύμα από εδώ.
1: Και να μην έχει από εδώ. Είναι ανάλογο τον δήμαρχο.
0: Ανάλογα. Ανάλογο τον δήμαρχο.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Θωμά.
0: Καλά, στους νέους πόρους δεν είναι δικός μας ο δήμαρχος, στα μεσάγκαλα είναι ο Μανώλης, ναι. Ναι, η πόρη είναι πιερία, ρε. Ναι, Πλαταμόνας. Λιτόχωρο, λεπτοκαριά.
1: Λιτόχωρο.
0: Σφίζουν από τουρίστες, από κόσμο. Έρχονται, Βαλκάνοι, έρχονται. Όχι, Ρώσους δεν έχουμε πολύ, μου λέει ένας τώρα. Μετά από αυτά που έγιναν με την Ουκρανία, δεν μας προτιμάνε οι Ρώσοι, λέει. Τώρα έρχονται Βαλκάνια, λέει. Σέρβοι, Σκοπιανοί, που γράφουν και το νου μου κου από πίσω, Νέα Μακεδονία, και τρελαινόμαστε.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Γίναμε ρεζίλη στην κεντρική Μακεδονία, Βαγγέλη. Τάσος Ιωαννίδης και η Θάλια Μαντίκα τα χρειάστηκαν από μια ακρίδα που ανέβηκε στη σκηνή όταν παίζανε στο Κυλκής. Λοιπόν,
0: καλά, είναι δυνατόν. Ναι. Και φοβήθηκα μια ακρίδα.
1: Επισοδιακή ήταν η παράσταση που δώσανε την Τετάρτη στον Κυλκής ο Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα. Καθώς το έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» διακόπηκε από μια ακρίδα. Το ζευγάρι δημοσίευσε το βίντεο από όσα ξεκαρδιστικά συνέβησαν στη σκηνή από την επρόσμενη guest star εμφάνιση τεράστιας ακρίδας. Πρέπει να ήταν από αυτές τις ακρίδες που έλεγε ο Αργυρόπουλος πριν από 2 χρόνια, όταν ήταν εκεί πέρα.
0: Σβαρτσενέγκερ.
1: Τώρα
0: είναι. Ο Αργυρόπουλος τώρα είναι και τέτοιο. Εκτός από τη δημοτική αστυνομία είναι και στους δήμους που έχουν ποτάμια. Κάτι είναι πρόεδρος εκεί πέρα.
1: Είναι ποταμόπνιχτης.
0: Και στους δήμους που έχουν ποτάμια. Μια χαρά είναι ο Αργυρόπουλος. Μια χαρά. Άρε, ράμπο.
1: Άφατος είναι, μιλάει εδώ. Λοιπόν, αρχικά λέει, η κατάσταση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και χιούμορ ο Τάσος Ιωαννίδης.
0: Μια ακρίδα, ξαναλέμε. Χάλα στην παράσταση.
1: Λέγοντας προς την ακρίδα, θα χοροπηδήξω κι εγώ. Πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιο χοροπηδάει πιο πέρα, καθώς η Θάλια Ματίκα είναι εμφανώς τορμαγμένη, ο Τάσος Ιωαννίδης συνέχισε να λέει προς την ακρίδα: φύγε, γιατί είναι ευαίσθητη η Θάλια και είναι και αποστικό κέντρο η κυρία, δεν ξέρει από ακρίδες.
0: Βέβαια, είναι κυρία η Θάλια Ματίκα.
1: Η ακρίδα, μάλλον δεν άκουσε τα όσα της έλεγε ο ηθοποιός και έκανε άλλο ένα άλμα. Μη μου το κάνεις αυτό, όχι, που πήγε, είναι αντίδραση, όχι, αγοράκι μου, εδώ παίζει μόνο. Αμάν, με τη σύζυγό του λέει να το ρωτάει.
0: Καλά, και εμείς εδώ δεν είχαμε πότε, πέρσι και πέρσι το καλοκαίρι. Πρόπερσι νομίζω είχαμε ακόμη περισσότερες. Πρόπερσι ήταν η χρονιά που είχαμε πάρα πολλές. Όπου πήγαινες για ποτό, για παράσταση, για τέτοιο, παντού πετούσαν.
1: Πετούσαν. Στο κυποθέατρο.
0: Πετούσαν και.
1: Στο κυποθέατρο.
0: Στο κυποθέατρο, μόνο θυμάμαι.
1: Μετά βγήκε ο Μαμάκος και τσέτριο.
0: Και κάναν άλματα και πετούσαν.
1: Ναι.
0: Τον είδα τις δηλώσεις που έκανε χθες στο Δημαρχείο. Πολύ κοντά, το νέο look τα σπάει, έτσι. Ο κοντοκουρεμένος καλοκαιρινός δήμαρχος.
1: Φίλε, είναι.
0: Έχεις γραμμή, άντε να πάμε χορηγός.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γιατί δεν σε ακούμε καλά.
1: Δεν σε ακούμε καλά, μην διακοπές.
2: Τι θα γίνει, δεν θα πείτε γιατί δεν αναφέρεστε.
0: Για πού, ναι.
2: Φοβάστε κι εσείς σαν τους μάρτυρες που δεν πάνε.
0: Για πού, ρε.
1: Α, ο Πάκμαν, ε.
0: Ο Πάκμαν είναι.
1: Έλα ρε Πάκμαν.
0: Δεν τον πιστεύω.
2: Γιατί δεν αναφέρεσαι τίποτα.
1: Για πού.
2: Για τη δίκη του Λιγκερίδη.
0: Αμάρε, έχεις κολλήσει, έχει κολλήσει βελόνα. Ρε εσύ τίποτα άλλο δεν έχεις να μας πεις, ρε.
2: Κάθε μέρα.
0: Πάρε να μας πεις 41% πες Μητσοτάκης, αμάντια. Πόσους μήνες έχει μας στέλνει για τη δίκη του Λιγκερίδη και για τη δίκη του Λιγκερίδη. Ναι.
2: Κάθε μέρα λέτε τα ίδια και τα ίδια.
0: Εσύ κανονικά πρέπει να μας πεις για το Στυλιανό σήμερα. Μες στην ΑΕΛ, εισηγωμένος, δεν πρέπει να μας πεις.
2: Βγάζετε κάθε μέρα τον άλλο ψόχαρη που σας λέει για ούφο.
0: Σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Σε παρακαλούμε.
0: Δεν πρέπει να σχολιάζεις τους ακροατές. Γιατί τα ίδια μπορεί να λέει για σένα και οι άλλοι. Δεν κατάλαβα. Ο καθένας έχει το δικό του IQ. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
2: Λοιπόν, ο άλλος μας βρίζει, μας εκθέτει, μας κάνει.
0: Ποιος μας βρίζει, ποιος μας εκθέτει. Δεν σου βάλαμε άδωνη ξέσπασμα. Δεν σου βάλαμε κουτσούμπα.
2: Άσε τώρα αυτά που ξέρεις. Όχι εμένα αυτά.
1: Πίσω γορίλα. Πίσω αντίθεσο παιδί γορίλα.
0: Πάκμαν, πες μας για τη νέα εποχή στην ΑΕΛ και άστα αυτά τώρα.
2: Αυτά θα τα πούνε άλλοι, όχι εγώ.
0: Γιατί να μην τα πεις εσύ.
2: Μισθείς, εγώ περιμένω να ακούσω κάτι για τη δίκη του Λιγκερίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Από εσάς.
0: Έγινε, άντε καλημέρα.
2: Δεν θα σας πω ούτε για ούφο, ούτε για έτσι, ούτε για αλλιώς, όπως λέει κάποιοι
0: άλλοι. UFO, παρακαλώ.
1: Τα ούφο πες τα καλύτερα και να καταλαβαίνουμε.
0: Άντε καλημέρα.
1: Και τα περίκοκα.
0: Άντε να πάμε χορηγούς, άντε κλείσε. Άντε.
1: Άντε.
0: Electronet και 19. Electronet VK Καζάνα.
1: Ένα καζάνα, μα τι καζάνα, ο δικό μα ο καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά, καζάνα.
0: Για δροσιά φέτο το καλοκαίρι.
1: Καζάνα.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την καβατσίνα.
1: Wine and spirits. Την κάθε μέρα γιορτή καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λογοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αερίο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λούπουργα της Μιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος φωτάκης φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Το μορφαίνει κι άλλο. Oh. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερέ και τρομερέ καλοκαιρινέ προσφορέ καβάλο ενώ τη Δευτέρα ξεκινάνε και εκτό άλλε.
0: Και προσέξτε, κοστούμια για γάμου, βαπτίσει, αραβώνε μόνο στο καβάλο.
1: Μόνο στο καβάλο.
0: Πάμε παραλία Αλεξανδρινή, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινή και στο Mosquito.
0: Ξαπλωστράρα μπροστά στη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τις βουτιές σου, το καφέ σου, το φαγητό σου.
1: Χλάπα χλούπα.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Παραλία Αλεξανδρινής Μοσκίτο.
0: Αυτή είναι η απόδραση για φέτος το καλοκαίρι. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμύγδαλε.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά και οικονομικά στην αμύγδαλε.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα τη μέρα κουγαράκι.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να! Πάμε χορηγούς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να βρούμε και την Καριστιανού. Άντε, πάμε.
1: Έλα, γαρφολίτσα μου.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet VK Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 27 λεπτά μετά τις 11 στο ραδιόφωνο της TRT. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα, 5, 8, 9.
1: 9
0: Ιουλίου.
1: 9
0: Ιουλίου, συγγνώμη.
1: 9 Ιουλίου.
0: Και ο μήνας έχει 9. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, ο κύριος Χαϊδάς έχει κάνει τη σύνδεση και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής
1: τη μία και μοναδική, την αγαπημένη μας,
2: την Προεδρίνα, τη νέα Πρόεδρο και παλιά Πρόεδρο, η οποία επανεξελέγει του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Γαριφαλιά Καριστιανού, την οποία θα καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Καριστιανού.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω, αγαπητέ μου.
2: Μου είπε ο κύριος Χαϊδάς ότι σας πέτυχε φρεσκότατη.
1: Προχθές το μεσημέρι, που μιλούσαμε κιόλας το πρωί εδώ πέρα, χίλια χρόνια θα ζήσει, έτυχε να την βρω τυχαία στον δρόμο.
2: Ανανεωμένη.
1: Φρέσκα. Φοβερή και τρομερή. Έχω πάθει ένα ψυχολογικό σοκ. Έχω πάθει ένα ψυχολογικό σοκ, αγαπητοί μου.
2: Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, να το πω εγώ? Ποιο είναι το μυστικό?
3: Έχω καλό άντρα.
1: Λες και έβλεπες μία στάρ του Hollywood, φίλε.
2: Το σημαντικότερο. Βλέπω ο κύριος Χαϊδάς εδώ και μεσημεριάτικα κιόλα. Στη Λάρισα που καίγεται.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, είδαμε την ανάρτησή σας χθες και θέλουμε να μας πείτε για το ευχαριστώ. Δεν μας ακούτε καλά?
3: Ακούω λίγο με διακοπές, ναι, για την ανάρτηση λέγεται.
2: Να υποθέσω στο Δημαρχείο σας βρίσκουμε, έτσι?
3: Ναι, είμαι στο Δημαρχείο.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να μεταφέρει τους χαιρετισμούς μας και στο Δήμαρχο Θανάση Μαμάκο.
1: Πώς αισθάνεσαι που είσαι δίπλα σε έναν Δήμαρχο ο οποίος πάει να σπάσει όλα τα ρεκόρ, δηλαδή?
2: Δημοφιλίας εννοεί.
1: Δημοφιλίας.
2: Ναι.
3: Πολύ χαίρομαι. Όταν είναι. Γιατί όλοι παίρνουν από αυτό. Όταν έχει πολύ δημοφιλή δήμαρχο, είναι πολύ δημοφιλής και η ομάδα. Όλοι έχουμε να πάρουμε κάτι από αυτό.
1: Σωστός.
2: Λοιπόν, να μας πείτε λίγο για την ανάρτηση που κάνατε. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές που μπορεί να μην ξέρουν ότι εμείς το είχαμε προβλέψει, Νίκο μου, και στην τηλεοπτική εκπομπή που είχαμε.
1: Πάντα.
2: Το θυμάστε?
3: Αυτό με τον Καζαμία θα πρέπει λίγο να το κάνετε πιο προσοδοφόρο. Είναι πολύ απλό. Πέφτετε πολύ μέσα.
2: Για πείτε μας.
3: Λοιπόν, η ανάρτηση ήταν αυτό που αισθανόμουν όταν ήμουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, από την πρώτη φορά κιόλας που είχα πάει μέσα, που πραγματικά είναι, επειδή η αίθουσα αυτή είναι εμβληματική όπως ξέρετε και έτσι έχει και ένα στυλ κοινοβουλευτικό.
2: Ναι. Πρώτη φορά το 2023 να πούμε για τους ακροατές, μπορεί να μην ξέρουν, έτσι.
3: Ναι. Πραγματικά σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ευθύνης την οποία αναλαμβάνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Και να ευχαριστήσω φυσικά και τον Δήμαρχο, γιατί είναι μεγάλη τιμή αυτή που μου
2: έδωσε. Για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Γαριφαλιάς Καριστιανού, να το πούμε αυτό, έτσι.
3: Ναι, και την πρώτη φορά και τη δεύτερη ακόμα περισσότερο. Και φυσικά και να ευχαριστήσω και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και η ομόφωνη ανανέωση είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο στο πρόσωπό μου, αλλά στο θεσμό στον οποίο εκπροσωπώ.
2: Εμένα μου άρεσε το κομμάτι που λέτε η εμπιστοσύνη αυτή με τιμά βαθιά, γιατί δείχνει πως παρά τις διαφορετικές απόψεις, για την αντιπολίτευση λέμε, μπορούμε να συναντιόμαστε στο σεβασμό, στην ευπρέπεια και στην κοινή αγάπη για την πόλη μας.
3: Ναι, το εννοώ.
2: Ναι, δεν είναι. Ναι.
3: Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Μέσα από τις αντιθέσεις να υπάρχει παραγωγή.
2: Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας για έναν επιτυχημένο πρόεδρο, για μια επιτυχημένη πρόεδρο στην περίπτωσή μας όπως εσείς, να μπορεί να συνθέτει τις απόψεις έτσι και να ακούει τους πάντες και να μην υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα ότι μεροληπτείτε υπέρ της δημοτικής αρχής ή οτιδήποτε. Δεν είναι.
3: Γκρίνιες και παράπονα όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει διαφορά, όταν υπάρχει.
2: Ανεβαίνουν οι τόνοι, υπάρχει κόντρα, αντιπαράθεση.
3: Δεν είναι περίεργο, ούτε είναι και παράλογο το να υπάρχουν και γκρίνιες και παράπονα κτλ. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, μερικές φορές ανάβουν και λίγο τα αίματα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια, αρκεί να μην ξεπερνείται τα όρια.
2: Τώρα εσείς, επειδή μου αρέσει να τριγκάρω, ουσιαστικά είστε νούμερο 2 πίσω από τον Δήμαρχο Μαμάκο, έτσι ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Έτσι είναι.
2: Το πρωτόκολλο.
1: Υπάρχει περίπτωση να σε πάρουν από εκεί, γιατί από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες λένε ότι
2: έχετε. Κακές ή καλές, θα μας πει η κυρία Γαριστιανού.
1: Κακές ή καλές, ότι έχετε δεχτεί πολλές προτάσεις από κόμματα για να κατεβείτε για υποψήφια βουλευτή.
2: Και για να επεκτείνω το ερώτημα, εγώ δεν ξέρω αν είναι πολλές προτάσεις από πολλά κόμματα. Φημολογείται, ακούγεται ότι έχετε βολιδοσκοπηθεί από τη Νέα Δημοκρατία να είστε υποψήφια βουλευτής.
3: Εντάξει. Όταν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι λογικό. Το κάθε κόμμα προσπαθεί να φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο και μάλιστα με δεδομένο ότι υπάρχει μια ποσόστοση γυναικών που στην επαρχία μπορεί να είναι και πιο δύσκολο να βρεθούν. Ναι, εντάξει, γίνονται προτάσεις. Εγώ έχω πει επανελειμμένως ότι πολύ, είναι πολύ τιμητικό να σου κάνουν πρόταση, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή σε ανεβάζει και ψυχολογικά.
2: Εννοείται, εννοείται.
3: Αλλά εγώ είμαι εκλεγμένη στην αυτοδιοίκηση.
2: Παραμένει στην αυτοδιοίκηση, δεν θα είναι η
1: υποψήφια. Τελεία και παύλα δηλαδή.
2: Τις επόμενες εκλογές.
1: Τελεία και παύλα.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Δεν θα είναι υποψήφια.
2: Το κλειδώσαμε ότι δεν θα είναι υποψήφια η Γαριφαλιά Καριστιανού στις επόμενες εκλογές.
3: Όχι, δεν θα είμαι, δεν θα είμαι.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πόσες προτάσεις δεχτήκατε?
3: Μου άρεσε η διαφήμιση. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφια με τις επόμενες εκλογές γενικά.
1: Ναι. Πόσες προτάσεις δεχτήκατε, κυρία Γαριτσενού?
3: Δυόμιση.
2: Δυόμιση και εγώ περιμένω. Και τώρα η θητεία σας είναι για άλλα δυόμιση, επειδή
3: είναι
2: το δυόμιση.
3: Είναι μέχρι το τέλος, ναι.
1: Ξέρεις, το δυόμιση, ξέρεις τι μου λέει?
2: Τι σου λέει?
1: Από δύο κόμματα και ένα κόμμα που πάει να ιδρυθεί.
2: Που πάει να ιδρυθεί. Αντώνη Σαμαράς. Ρε Μπαγάσα, χαίδα. Πώς το ερμήνευσες έτσι, ρε Μπαγάσα? Σατανικό.
3: Σατανικό,
2: παιδάς. Λοιπόν, πώς κρίνουμε τη μισή μέχρι τώρα θητεία της Δημοτικής Αρχής? Γιατί έχουν περάσει 2,5 χρόνια, έτσι.
1: Η καλύτερη.
2: Μισή θητεία Μαμάκου. Κάτσε να μας πει η πρόεδρος, περίμενε. Η νούμερο 2 στο Δήμο μετά του Μαμάκο. Ναι.
3: Έλα τώρα, εντάξει, νούμερο 2.
2: Όχι, θέλω να τα λέω εγώ αυτά. Αφήστε μας να εντριγκάρουμε εμείς, ναι.
3: Το πρωτόκολλο είναι κάτι το οποίο είναι ένα τυπικό πράγμα.
2: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
3: Γίνονται προσφωνήσεις στις ομιλίες.
2: Λοιπόν, πώς βλέπουμε τη Δημοτική Αρχή αυτά τα 2,5 χρόνια?
3: Αυτό βασικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πει ο κόσμος πως τη βλέπει τη Δημοτική Αρχή, δεν είναι?
2: Ναι, εντάξει.
3: Από την πλευρά αυτή, όσον αφορά τη ματιά μου ως πολίτης, να το πω, της πόλης, εγώ βλέπω μια καλή πορεία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή βλέπω μια πόλη πιο καθαρή, βλέπω μια πόλη να γίνονται πράγματα, να υπάρχει ενδιαφέρον, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει απολογισμός σε ό,τι γίνεται. Είμαι ευχαριστημένη δηλαδή από τη μεριά του πολίτη.
2: Ωραία, και για τον παίκτη.
3: Όσον αφορά από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, της Προέδρου.
3: Ναι, τέλος πάντων του φορέα, τέλος πάντων, της αυτοδιοίκησης. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, επειδή έχω προέλθει και από τον ιδιωτικό τομέα, ήταν λίγο σοκ η συνάντησή μου με τη δημόσια διοίκηση. Θα έλεγα ότι ήταν λίγο με τοπική σύγκριση.

0: Και έτσι έχω δικαιολογήσει και πολλά πράγματα έτσι στο μυαλό σου. Γιατί λες, μα γιατί τα πράγματα δεν κινούνται πιο γρήγορα? Γιατί δεν μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα?
1: Τα βλέπετε, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τα βλέπετε τώρα από μέσα και βλέπετε πόσο δύσκολο, ενώ κάποια πράγματα θέλει να τα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι που κολλάνε σε γραφειοκρατικά θέματα ή πόσο δύσκολο είναι σε συνεννόηση κάτω με Αθήνα, με τα κεντρικά.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνετε και με το νέο κώδικα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο κεντρικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δυσκολεύουν και λίγο στη, δηλαδή και σε οποιαδήποτε έτσι πρωτοβουλία έχει και διάθεση και ορμή ένας δήμος, ένας δήμαρχος.
1: Πάντως αυτό αν μη τι άλλο το έχετε, γιατί είστε και νέοι και φρέσκοι και καινούργοι, έτσι δεν είστε καμιά 20 χρόνια.
0: Το έχουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. το έχουμε.
1: Και η πολύ της Γαριφαλιά Καριστιανού, τι θα ήθελε να δει να γίνεται αυτά τα 2,5 χρόνια που έρχονται, τα επόμενα 2,5 χρόνια?
0: Θα ήθελα και πιστεύω ότι θα το δω.
1: Και να... φαντάζομαι ότι αυτό τώρα που το λέτε σε εμάς το έχετε εισηγηθεί και στο Δήμαρχο, εκεί που κάνετε συζητήσεις όλοι μαζί, έτσι, δημοτική ομάδα. Ναι.
0: Επιτελώς είναι ήδη τα πράγματα, δηλαδή οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες και τα λοιπά υπάρχουν. Θέλουμε να είναι μια πόλη ουσιαστικά πιο ανθρώπινη. Μπορεί να ακούγεται λίγο ξύλινο αυτό που λέω, αλλά είναι πολύ βαθύ. Γιατί πιο ανθρώπινη σημαίνει
1: και είναι και το βασικότερο.
0: Κυκλοφοριακό, mm-hmm. και πιο καθαρή. Με διαδικασίες, για παράδειγμα, για να είναι πιο σαφής και να μην μιλάω έτσι γενικόλογα. Για παράδειγμα, αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος για τη μεταφορά του Τελωνίου είναι ένα πράγμα που μπορεί να μην φαίνεται εξ αρχής, αλλά θα είναι τεράστιο βήμα για την πόλη.
1: Θα είναι μεγάλη αλλαγή, όντως. Θα αποφορτιστεί από μεγάλα οχήματα κατά πολύ στο κέντρο της πόλης.
0: Δηλαδή, ένα τέτοια βήματα, τέτοιο τύπου βήματα, σύν την καθημερινή, πάλι με την καθημερινότητα, αυτά είναι τα πράγματα που μπορεί να αποδώσει μια δημοτική αρχή στους πολίτες για να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι και εμείς να λέμε ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι.
1: Τίποτα για θέσεις στάθμευσης, για πάρκινγκ, τίποτα, γιατί κάτι ακούγεται, κάτι φημολογείται ότι μπορεί κάτι να ανακοινωθεί μέχρι το 28 που έχουμε εκλογές.
0: Ό,τι είναι θα το ανακοινώσει ο Δήμαρχος.
1: Θα μας το ανακοινώσει ο Δήμαρχος ότι είναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε και πάλι σιδεροκέφαλη να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
2: Πού θα διακοπάρουμε φέτος?
1: Πάμε στα πιο lifestyle θέματα τώρα, ναι.
0: Έχει έρθει καινούριο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση, δεν βλέπω να διακοπάρουμε.
1: Άρα ο Κυριάκος στο Μαξίμου και η Γαριφαλιά στην Ιούνος Δραγούμη.
2: Έτσι. Και μια πρόβλεψη τώρα από την Γαριφαλιά. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, κυρία?
1: Βλέπετε μπάλα, βλέπετε Μουντιάλ.
0: Κύριε Χαϊδά, είχα παίξει στοίχημα την Πορτογαλία και πήγε κουβά.
1: Πήγε κουβά. Πήγε κουβά.
2: Τώρα τι βλέπεις?
1: Μεταξύ μας, πριν από δύο μέρες είχαμε την αντιπεριφερειάρχη τη Μαρία Γαλλιού, μας είπε για την Κολομβία και πήγε κουβά η Κολομβία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα θέλω να πω ποια ομάδα στην παθώ και θα ήθελα να πάρει το Μουντιάλ. Μην την κρουσουζέψω. Τέλος πάντων, θα την πω. Η Νορβηγία θα ήθελα να το πάρει.
1: Νορβηγία.
2: Γιονέσμπο.
1: Χάλαντ. Νορβηγία.
2: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε.
1: Και έχετε πάει στο Όσλο.
0: Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνουν με τα κουπιά.
1: Με τα
2: κουπιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τα κουπιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο πανηγυρισμός του Μουντιάλ. Έχει γίνει viral. Οι Βίκινγκς.
2: Και εμείς σε λαό τρεβάμε μεγάλο κουπί.
0: Το κάνανε και στο κοινοβούλιο, το είδατε.
1: Ναι, το κάνουν και στο κοινοβούλιο. Βεβαίως το κάνουν και στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κυρία Καριστιανού.
0: Τα σέβη μας.
1: Κρατάμε ότι μένετε στην τοπική αυτοδιοίκηση παρά τις 2,5 προτάσεις που έχετε δεχθεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς, θα το κρατήσετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια, γεια, γεια.
2: Χαριτωμένη, χαριτωμένη, φίλε μου. Χαριτωμένη.
3: Πολύ ωραία.
2: Χαριτωμένη. Χαριτωμένη. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα τώρα, μιλούσε εδώ πέρα και. Λοιπόν, έγινε viral στην Τουρκία, λέει. Το βίντεο με το περπάτημα.
1: Βγάλαμε είδηση, Νίκο, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Βγάλαμε για μία ακόμη φορά, βγάλαμε είδηση.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν θα είναι υποψήφια.
2: Όχι.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, κατά ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που τη φλέρετε αργυρίως. Δεν θα είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές η Γαριφαλιά Καριστιανού. Θέλει να παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί παραμένει. Ως νούμερο 2, το ξαναλέω, με βάση το πρωτόκολλο, στο Δήμο Λαρισαίων πίσω από το Δήμαρχο. Έλα.
2: Viral έγινε στην Τουρκία το βίντεο με το περπάτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Γιατί?
2: Κατά την άφηξή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προκαλώντας ένα έντονη συζήτηση.
1: Γιατί,
2: στα social
1: media. Γιατί τι έκανε ο πρωθυπουργός, δεν του άρεσε το περπάτημα?
2: Λοιπόν, άμα τον δεις που περπατάει εδώ θα πέρασε.
1: Μάγκικα.
2: Κουτσαβάκι.
1: Μάγκικα.
2: Χρήστες, λέει, συνέκριναν το βάδισμα του Έλληνα πρωθυπουργού με εκείνο του Κεμάλ Σουνάλ στην κλασική ταινία. Ο Ψευτονταΐς, λέει, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της τουρκικής κωμωδίας.
1: Καλά, λοιπόν, εμείς. Ναι, ναι, ας πω κάτι, εμείς δεν έχουμε δει τα τουρκικά τα κωμωδίες και τις ταινίες και αυτά. Οι Τούρκοι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν τώρα. Α, και τον έχει δίπλα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μητσοτάκης, ωραία.
2: Ναι, ναι,
1: μια χαρά τον βλέπω. Μάγκα.
2: Μάγκας.
1: Μάγκας.
2: Έτσι πηγαίνει έτσι. Αλανιάρικα.
1: Θα σε κάνω εγώ με τα κρεμμυδάκια. Ναι, ναι, F35.
2: Α,
1: δεις τι έγινε εκεί τώρα.
2: Μου θυμίζει.
1: Κάζους Μπέλη.
2: Μου θυμίζει Σωτήρη Μουστάκα στην ταινία εκεί πέρα που πήγαινε έτσι. Σαν το κουτσαβάκι έτσι.

0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αμφιβάλλετε ότι ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας στην Άγκυρα είχε υπολογίσει στο μυαλό του τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν, είχε ακούσει τις φωνές Σαμαρά, Καραμαλή και όχι μόνο που λέγανε για πιο σκληρή στάση της Ελλάδας και γι' αυτό εμφανίστηκε τόσο διεκδικητικός και μίλησε και για κάζους Μπέλ και για F-35 για τους πιλότους μας που θα εκπαιδευτούν. Λοιπόν, τι θέλετε? Είναι πιο διαλλακτικός, είναι πιο ευγενικός, πιο έτσι, δεν χώνεται πολύ στην Τουρκία, γκρινιάζεται. Χώνεται στην Τουρκία, πάλι γκρινιάζεται. Τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης?
2: Σπαθιά να καταπιεί.
1: Σπαθιά να καταπιεί. Τι να κάνει?
2: Ωχ ρε φίλε.
1: Το μεταξύ ο Τραμπ
2: υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ο Βαγγέλη, ο Γιώργος Λιάγκας. Ξεκίνησαν και οι απολύσεις, λέει, στην εκπομπή του.
1: Δύο μένουν σίγουρα από την εκπομπή. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, πριν πήγε το Λιάγκα, κάτι έλεγα να πάρει, να πάρει. Κάτι έλεγα, το ξέχασα τώρα. Ναι.
2: Άμα. Όρματον, ναι, όρματον. Για να δούμε κάμω που μένω.
1: Α, για τον Τραμπ έλεγα, ναι.
2: Α, για τον Τραμπ.
1: Μια βόλτα από την Αθήνα δεν μπόρεσε να περάσει ο Τραμπ. Βέβαια, βαρύ πεπών, πήγε κατευθείαν στην Άγκυρα. Από εμάς δεν πέρασε μια βόλτα. Κατάλαβες? Η Κίμπερλι λέει ότι έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, αλλά ο Τραμπ μια επίσκεψη.
2: Η Κίμπερλι την ώρα που γινόταν αυτά ήταν στη Μύκονο, Βαγγέλη, και μικουνιάζονταν.
1: Την είδα. Την είδα εκεί στη βάρκα με την οποία αποβιβάστηκε στο νησί.
2: Ναι, ναι. Την ανέβασε και το Μύκονος Live, μη φοβάσαι.
1: Είδα και δύο Λαρισαίους που ανέβασε το Μύκονος Live TV. Σταμάτα! Είδα και δύο Λαρισαίους.
2: Την ήξερε?
1: Την κοπέλα την ήξερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον άλλο, το παλικάρι, τον Χρήστο.
2: Τον Περιστερά.
1: Δεν τον ήξερα.
2: Τον Περιστερά τον ήξερα.
1: Περιστερά είναι. αυτό που του λέει ότι έχει το καλύτερο look στην Ελλάδα.
2: Και έμεινα σε έξυπνο έτσι, δηλαδή. Μα έκανα ριζίλ.
1: Μπείτε να δείτε στον Μύκονος Live TV, δύο Λαρισαίους. Μπείτε να δείτε.
2: Γραμμέ στον
1: Τάκη. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι,
1: το Λεβέντη, καλημέρα. Είμαστε καλά, εσύ.
2: Καλώ το Λεβέντη.
3: Ωραία, και εμεί υπέροχα. Ξέρεις τι ήθελα να σας πω, άμα θα βρείτε κανένα πολιτικό, ξέρω κάπου, άμα θα καλέσετε κανένα πολιτικό.
1: Ναι, άμα μας πάρει έτσι και τον καλέσουμε. Ποιο θες να καλέσουμε, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι.
3: Αν τον πει, ξέρω πώς βγαίνει.
1: Θες τον Κέλλα, θες τον Μάξιμο, θες τον Καπετάνο, ποιο θες. Λιακούλη, Κόκαλη, λέγε, τι θες.
3: Καλύτερα είναι από το κυβερνό κόμμα.
1: Από το κυβερνό κόμμα. Να σε φέρουμε ένα Γκέλα εδώ πέρα που είναι και πρώην υπουργός.
2: Θες ένα Τριαντόπουλο?
1: Είναι Βόλο, εντάξει. Εμείς πάμε στους Λαρισαίους περισσότερο.
3: Θέλω για να το ρωτήσετε, και άμα γνωρίζει, τον ισολογισμό του κράτους.
1: Τον ισολογισμό του κράτους. Μπήκαμε στα βαριά οικονομικά θέματα. Ο ψάρος της λαϊκής, λέγε.
3: Εδώ ακούστε, πώς είναι ο προπολογισμός, τι δώσατε, πώς θα πάρουμε. Και άμα γνωρίζει έστω και ένας, εμένα, όχι σαν μήτρο επιστημή, δεν ξέρω, θα χορεύω στην πλατεία...
1: Σαν τη Μαϊμού παλιά που λέγανε, βαρούσε το αιώνι ο γύφτος, ο Ρωμά, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
1: Για Μαϊμού, συγγνώμη, ο Ρωμά.
2: Είχαμε και εδώ ένα Ρωμά που είχε μια Μαϊμού.
1: Αυτό λέω, ρε Γκέλα. Λοιπόν, θα πάρω τον Γκέλα. Άκου να δεις, στο λέω από τώρα. Και το μοιράζουμε με τους οκρατές. Θα είναι στημένο. Θα τον πάρω από βραδείς και θα το πω και άλλα. Μελέτησε τον ισολογισμό, τον προπολογισμό, όλα τα οικονομικά στοιχεία. Να σε βγάλουμε αύριο στο ραδιόφωνο. Και μετά να τον κάνουμε το σάκι με τα κρεμμυδάκια. Θα χορεύει όλο το καλοκαίρι στη λαϊκή σαν τη Μαϊμού.
3: Άκου εδώ και να δεις γιατί δεν το μελέτησε κανένας. Όχι, δεν είναι κανένας. Ούτε και ο πρωθυπουργός, ούτε και ο οικονομικός.
1: Κανένας δεν το μελέτησε. Αμελέτη το πάει. Ναι.
3: Ξέρεις πόσο προπολογισμό έχω.
1: Μ' αρέσει που γελάει κιόλας. Για πες, εσύ που του μελέτησες, για πες.
3: Άκου τώρα. Ολόκληρη γερμανία. Άκου τώρα.
1: Ούτε σε Βερλίνα βλέπει. Ναι.
3: Εδώ ολόκληρη γερμανία έχει προβλησμό 500 εκατομμύρια για φέτος. Ολόκληρη Αμερική έχει ένα...
1: Έλα. Έπαθε κεφαλικό, έπαθε.
2: Έλα, έπαθησε.
1: Δεν μας κάνεις τέτοιο φοβόμαστε. Δεν μας κάνεις κεφαλικό φοβόμαστε. Γιατί δουλεύουν και πολύ τα κεφαλικά σου κύτταρα. Έλα.
3: Εμείς έχουμε 1.600.000.
1: Καλά ρε, έχουμε 1.300.000 και βάλε και 600.000 δίπλα.
3: Στα μυρίκα φωριά μου.
1: Βαράνει, ζέστη πολύ, βαράνει, φαίνεται σιγά σιγά. Έλα.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι θα δουλειά μου και
1: κάνεις. Ναι, ξέρεις και μου θυμίζει τώρα. Τον Άδωνη που βγήκε στην τηλεόραση και μιλούσε. Δεν γύρω, έτσι κάνεις.
3: Έλα, δεν μπορώ να το πιστεύσω, λέω.
1: Εσύ. Ο καθένας γελάει με ό,τι θέλει, έτσι. Παραγνωριστήκαμε, θα μας πεις και ακάκι στον αέρα.
3: Εδώ ακούς.
1: Τι έγινε, έπαθηκα κεφαλικό. Χρήστο τηλέφωνο, μη σε χάσουμε από το πολύ το γέλιο του προπολογισμού.
3: Άμα το βρήκανε ένας αυτό.
1: Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να γελάει με προπολογισμό, πραγματικά δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξανακούσει, ναι.
3: 1.300.000.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τώρα έτσι όπως κοιτάω το Χαϊδά, έχει μπροστά αριστερά ένα νοξίμα για τη μασχάλη, βλέπω εδώ πέρα. Από ότι είναι αυτό ξεχασμένο εκεί πέρα.
3: Κάτσε να σας πω τώρα. Εδώ. Ακούστε και ένα καλό που σας άκουγα χθες την κυρία Μαγαλιού.
1: Χθες αποκλείται να σας άκουγες, άκουγες τη Βάσο.
3: Με τη Μαγαλιού, όχι να
1: θυμάμαι. Τη Γαλιού προχθές την είχαμε. Όχι, κοντζάμε την περιφερειάρχη. Μαρία Γαλιού. Την έκανες Μαγαλιού.
3: Μαγαλιού, εντάξει, μετά, τι είναι. Μαρία πάμε.
1: Ένικο.
3: Όχι ότι για την Γιάννη από την Κυριακή, ξέρω εγώ, από την
2: Αυτοκίνητο. Μπαίνει το χέρι του αντίχρηστου.
1: Φιλέ. Συγγνώμη, επειδή κάνεις πολλές διακοπές, το τεχνικό επιτελείο εδώ στο ραδιομέγαρο της TRT μας λέει ότι μάλλον σε παρακολουθούν με Predator και γι' αυτό έχουμε διακοπές. Πρόσεχε, σε παρακολουθούν, έτσι, γιατί είσαι επικίνδυνος.
3: Παρακολουθούν ότι...
1: Σε παρακολουθούν. Αυτή την ώρα τώρα σε ακούει ο Κυριάκος τώρα με αυτά που λες. Στείλε μια καλημέρα στο Μαξίμου.
3: Ας είναι του Κυριάκου, είναι άλλη πάντως που
1: προκούν. Α, είναι ο Ανιψιός, ο Γρηγόρης ακούει, ναι.
3: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Για αυτά που έλεγε
1: η Γαλιού, η Μαρία.
3: Και τη Μαγαλιού.
1: Ναι. Η Γαλιού, ρε λέμε.
2: Η Γαλιού, ρε.
1: Μαγαλιού και η Μαγαλιού.
3: Μαγαλιού, ναι. Ακούς, αυτό που λέγεται για τη κατάθλιψη που λέτε ότι για τα Σαββατοκύριακα που να τελειώνει γρήγορα.
1: Ναι, για το σχόλιο μας έλεγε, ναι. Ναι.
3: Μ' ακούσα.
1: Εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης ακούμε, λέγε.
3: Ναι, λοιπόν, εντωμεταξύ, να ξέρετε ότι όλα αυτά που βλέπει η συγκοινωνία σήμερα,
1: ναι,
3: είναι ότι δεν ζούμε το να πέρασε κιόλας η Κυριακή.
1: Πέρασε κιόλας η Κυριακή, ήρθε η Δευτέρα. Ναι,
3: ναι, ναι. Άγχος, δεν ζητήσουμε αυτή να που πρέπει να τη ζήσουμε.
1: Δεν σ' άκουσα πολύ πολύ εγχωμένο πριν που λύθηκε στα γέλια με τον προϋπολογισμό. Δεν ήσουν εκεί πολύ εγχωμένος.
3: Όχι, βέβαια, εγώ ποτέ δεν θα είμαι εγχωμένος, ούτε και θα είμαι για τίποτα.
1: Έτσι.
3: Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου για δύο πράγματα να μην συναχωρήσω.
1: Λοιπόν. Δύο
3: άδειες.
1: Άντε καλημέρα, κάνει και διακοπές.
3: Το καλό, το καλό, ακούς.
1: Τόση ώρα το κρατούσε το καλό.
3: Ναι, ακούς, άκου τώρα. Όλοι κοιτάμε, έχουμε άγχος εγώ να κάνουμε λεφτά, να κάνουμε δουλεύουμε, κάνουμε λεφτά. Μόλις φτάνουμε στη σύνταξη, μετά τα πληρώνουμε στους γιατρούς. Μετά από τους γιατρούς φοβόμαστε να μην πεθάνουμε. Φυσικά πεθαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε και πώς πεθαίνουμε.
1: Και ξεαγχωνόμαστε με τα θάνατο ζωή.
3: Ναι. Δηλαδή όλη μέρα τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Στο τέλος φτάνουμε για να πάρουν κάποια σύνταξη που δεν βλέπουμε σιγά σιγά τώρα θα εξελιχθούν. Και μετά από όλα αυτά, αφού θα έχουμε κουραστεί τόσο πολύ στη ζωή μας, όχι εσείς, εμείς, γιατί εσείς με τα μικρόφωνα.
1: Εμείς είμαστε χαρά, εμείς είμαστε ξεκούραστοι. Βέβαια, εσύ κουράζεσαι. Εμείς που ακούμε τις κακίες σου κάθε πρωί, μια χαρά τη βγάζουμε, καταλαβες.
3: Κοίταξε να δεις. Ναι. Σας μορφώνω κιόλας.
1: Ναι. Μας έχεις παραμορφώσει.
3: Τα φιλιά μου. Αν έχω άλλο,
1: άντε γεια. Μας έκανε και διακοπές.
2: Μήπως πήγε διακουπές και μας έπαιρνε από εκεί. Γι' αυτό έχει διακουπές.
1: Electronet VK Καζάνα.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει, ο Καζάνας επεμβαίνει. Καζάνας.
1: Επιγόντος Καζάνα. Κλιματιστικό επιγόντος στο σάκι. Το χρειάζεται. Λοιπόν, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Κλιματιστικά!
1: Για απόλυτη δροσιά.
2: Καζάνας!
1: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, το τζιν, τη βότκα, για να κάνουμε κοκτέιλάρα, καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την καβατσίνα.
2: Wine and spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι ζωής και όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπιφ. Φωτάκης.
1: Μπιφ, τι μπιφ.
2: Μπλε.
1: Για ρεύμα!
2: Φωτάκαρο!
1: Για φυσικό αέριο!
2: Φωτάκης!
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
2: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος Πανακούλη και Οστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
2: Αβαντάζ μεγάλο Θησαλέμου και τούτου του καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο!
2: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στην Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές, καβάλο!
1: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινή.
2: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινή και στο Μοσκίτο.
1: Εδώ είμαστε για καλοκαιρινή απόδραση στην ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα.
2: Μοσκίτο!
1: Μπουτιές, καφέδες, φαγητά. Μοσκίτο. Μια ωραία μέρα στο Mosquito Beach Bar παραλία.
2: Το καλύτερο οφθαλμόμετρο.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Πο, όλα πεντανόσημα. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Να φας καλά στην αμυγδαλαία. Κούκαρ σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τιμένα κουκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
2: Και κάτι καλοκαιρινές φρουσφουρές.
1: Να! Τρέξτε για βερμούδες, μαγιό, τι σετ στα Κούγκαρ. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν.
8: χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
20: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
21: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
18: Εισιτήρια, μόρτε.
22: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
23: Τρουφαλντίνο
22: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια, more.com.

0: Άιντε μεσημέρια, σε πήγε 12, 5η 9 Ιουλίου. Να σας πούμε ότι ο νέος μεγαλομέτωχος, μία η ώρα είναι συνέντευξη τύπου στο επιμελητήριο, με διαπιστεύσεις δημοσιογράφοι πάνε. Λοιπόν, για να λυθούν όποιες παρεξηγήσεις. Το απόγευμα θα είναι και στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Το απόγευμα. Συνάντηση ο νέος μεγαλομέτωχος ΠΑΕΛ. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Βλέπω παγωμένο δροσερό νερό, πίνδυνο.
1: Τώρα χαζοζηστάθηκε λίγο γιατί το έχουμε και ώρα έξω.
0: Χαζοζηστάθηκε λίγο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Ξαναλέω, κυματάκι πριν από λίγο στου νέου πόλου.
1: Πλάτ, λοιπόν, έχουμε και λέμε παλικάρια. Για να δούμε. Λοιπόν,
0: αλλά για να μην σας αποθαρρύνουμε, πολλές φορές το πρωί 11-11.30 μπορεί να έχει λίγο κύμα, αλλά μετά το μεσημέρι, μετά τις 3-4 μπορεί να στρώνει η θάλασσα.
1: Μια χαρά θα είναι και η βροχή που έδειχνε, ούτε η βροχή ούτε τίποτα, ούτε σχεδόν έθινος καιρός, να πούμε τίποτα, εξαφανίστηκε η βροχή που έδειχνε το απόγευμα, τίποτα, σχεδόν έθινος καιρός. 32 βαθμοί Κελσίου σήμερα.
0: Μάλιστα, 32.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε αύριο Παρασκευή, παρακαλώ, 10 Ιουλίου. Σχεδόν έθινος καιρός, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 33 με 34
1: Σάββατο 11 Ιουλίου.

0: Και παρακαλώ, κάργα με πιθανότητα βροχή μετά.
1: Θα μείνουμε στη θάλασσα. 6 ώρα θα βρέξει.
0: Ναι, ναι, μετά έχει πιθανή βροχή εδώ πέρα.
1: Και υποβροχή θα μείνουμε στη θάλασσα, γυρίσουμε το βράδυ 9 η ώρα. Έλα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου, σχεδόν έθελο καιρό, 35 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 14 Ιουλίου, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάντως είμαστε κάτω από 40, έτσι. Ακόμα δεν βλέπουμε 40.
0: Καμιά σχέση.
1: Καμιά σχέση.
0: Τετάρτη 15 Ιουλίου, παρακαλώ. Μέσα Ιουλίου, ηλιοφάνεια 35 με 36 βαθμοί Κελσίου. Και την Πέμπτη ξεκινάμε, βλέπω, 16 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα.
1: Το σημαντικότερο είναι ότι δεν βλέπουμε βροχή, ενώ έδειχνε για βροχή.
0: Τίποτα,
1: τελικά δεν θα έχουμε βροχή.
0: Ξαφανίστηκε και η βροχή, φίλε. Τα ξαφάνισε όλα.
1: 11 η ώρα. Γαλλία Μαρόκο, λέγε.
0: Γαλλία Μαρόκο. Άσοχη.
1: Άσοχη.
0: Ναι. Να μην σε πω και διπλό.
1: Θα τα πεις όλα μετά, μα είναι.
0: Άσοχη.
1: Εγώ βλέπω ότι θα ματώσει να περάσει η Γαλλία. Θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι θα περάσει η Γαλλία. Αλλά και το Μαρόκο είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα.
0: Μπορεί να περάσει στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, στην παράταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχει απόδοση. Δηλαδή, ο Άσος πόσο δίνει, 50. Δεν άξιζε να το
0: παίξει.
1: Τόσο και το παίξει και ημίχρονο ως τελικό. Για να βάζει το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και ένα χινάρι και να πάει παράταση δεν μας χαλάει. Αυτά.
0: Θα έχει τώρα σε αυτό το μήνυμα, θα έχει πολλά χινάρια.
1: Θα έχει, μα ήδη έχει αρκετά χινάρια.
0: Ναι, ναι, και τώρα πούμε θα έχει. Θα είναι επιφυλακτικά.
1: Εγώ πολύ χινάρι βλέπω και στο Αγγλία-Νορβηγία.
0: Και Αργεντινή η Ελβετία.
1: Και Αργεντινή η Ελβετία. Την Ισπανία βλέπω να κερδίζει. Το Βέλγιο την έκανε.
0: Εύκολα, δύσκολα.
1: Την έκανε την υπέρβαση το Βέλγιο.
0: Εύκολα, δύσκολα.
1: Πάμε πέρασει. Τελευταία βόλτα Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα επεμβαίνει.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μα είναι φίνα αναπτικά βατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκη και τη φωτάκη φωτάκαρο.
1: Καβάλλον αντιδουμαγόρια.
0: Απαντάτε μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινή.
0: Ορμάτε στο Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Bye bye.
0: Στυλιανός κάργα ρε.
1: Στυλιανός κάργα.
0: Τα πουρα μου μέσα.
1: Πάμε.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό Ένα συν ένα μισό τιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
8: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισό τιμής.
7: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
8: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
7: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιοπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
12: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
15: Καλό μεσημέρι!
1: Θες να πεις στους χορηγούς, θες να ξεκινήσουμε ορθά μια φορά?
15: Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές είναι στην παρέα μας. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η μέλισσα, στην παρέα μας. Η Alpha Good με υπέροχα επιπλά και με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
18: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
17: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
18: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
17: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
19: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
20: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Στην Αλμερία ή Αλμέρια, πώς είναι ο σωστός του? Αλμερία. Πάει ένας τύπος στην υποδοχή ενός ξενοδοχείου να κάνει check-in και θέλει να χρησιμοποιήσει το διαβατήριο μιας ανύπαρκτης χώρας. Έτσι.
1: Τι?
0: Είναι έχει παλιά υπόθεση από τον Αύγουστο του 25, αλλά τώρα φτάσαν τα πράγματα σε δίκη. Αυτός λέει, εγώ είμαι πολίτης της περιπλανόμενης δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα.
1: Από τον ούτου το έβγαλε.
0: Είναι ένα σατυρικό διαδικτυακό κράτος. Δηλαδή αυτοί που το πιστεύουν αυτό λένε, αυτό έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90, και λέει κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ανεξάρτητη δημοκρατία. Και λέω, εγώ θα την ονομάσω τη δημοκρατία μου περιπλανόμενη δημοκρατία της Μέντα Λερέντα.
1: Από πού κατάγες? Από τη γη.
0: Άλλο αυτό, αυτό είναι υγιές. Το από πού κατάγες, από την περιπλανόμενη δημοκρατία της Μέντα Λερέντα, κάτι θα σημαίνει και το Μέντα Λερέντα. Φωνάζουν την αστυνομία, δεν συνεργάζεται με την αστυνομία, στείνει καυγά, καταδικάζεται για νεπακοή με πρόστιμο, με δικαστικά έξοδα και πήγε στο εφετείο. Έτσι. Και λέει το εφετείο ότι, παιδιά, ο άνθρωπος έκανε μια διοικητική παράβαση, αλλά αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα και θα ακολουθηθεί μια διοικητική διαδικασία, δεν θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο, όχι καταδίκη για την δημόσια ασφάλεια και καλά.
1: Σας αποχαιρετούμε με αυτή την είδηση.
0: Το συμπέρασμα. Μου
1: έκανε έτσι, και με ψάρωσε ολίο.
0: Εσύ δεν έχεις κανένα συμπέρασμα, κλασικά. Αλλά επειδή εγώ έχω το συμπέρασμα, είναι το να πουλάς και τρέλα δεν τιμωρείται και πάντα. Έτσι.
1: Ναι, σωστά.

0: σου δώσω συχαμένη είδηση.
1: Όχι, γιατί είμαι σημεριάτικο, γιατί. Αφού θα την πεις, τώρα τι
0: είναι συχαμένη. Υπάρχει μια σειρά ισορούχων που λέγεται Rat Oddity Gizzard.
1: Rat,
0: όπως ο αρουραίος.
1: Το ποντίκι, ξέρω εγώ, ναι.
0: Rat είναι ο αρουραίος.
1: Ο αρουραίος. Τι, ορίστε, τι έπαθες, αναστενάζει.
0: Τα εσόρουχα αυτά έχουν ραμμένους πάνω τα ρηχευμένους αρουραίους.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Και πολλούνται ένα γυναικείο εσόρουχο με 137 δολάρια το αποκτάς.
1: Τι, έχεις επάνω ψώφ και τον αρουραίο στο βρακί,
0: ναι,
1: σου. Αυτό,
0: ναι,
1: θες να μου πεις.
0: Ναι, τον ταρυχευμένο.
1: Στο βρακί σου.
0: Για να δεις την ανομαλία, να καταγγείλουμε την ανομαλία. Να φωνάξουμε την Ελένη Λουκά, να διαδηλώσουμε.
1: Είναι η πιο συχαμένη είδηση όντως από πάρα πολλές άλλες.
0: Να πάμε να βρούμε αυτό το κατάστημα, να στηθούμε, να παίξουμε πλακάτ.
1: Και τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν και αγοράστες που θα θέλουν να αγοράσουν αυτό το βρακί με τον ψόφιο αρουραίο. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Κοίτα, τράβηξε, προσοχή τράβηξε. Ότι θα βρεθούν και πέντε μουρλές και άλλοι πέντε μουρλοί. Γιατί
1: δεν νομίζω γυναίκα να υπάρχει γυναίκα που να πάρει αυτό και να το φορέσει. Να το πάρει κανένα συλλέκτης για να έχει να λέει.
0: Σήμερα δεν είναι να πούμε πολλά, γιατί σήμερα είναι να ακούσουμε Καριοφιλιά Καραμπέτη. Έτσι.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Ταξιδέψαμε με το Σωτήρι λίγο. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, την αγαπημένη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με έπιπλο, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.

0: για να έχουν το χειμώνα. Η Τούλα δουλεύει πάρα πολύ το χειμώνα.
1: Πάρα πολύ, μην κάνεις και τέτοια θεατρικά, με νευριάζεις. Αλλά δεν μπορώ. Ήρθε ο καιρός, παιδιά, να μην κάνουμε τίποτα. Να είμαστε ακίνητοι από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ.
0: Με τι ακριβώς γελάς?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ.
0: Με την τεμπελιά σου που θες να την δώσεις ως μάθημα και ως άλλους ανθρώπους.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν τελειώνει ο Ιούλιος. Φαίνεται μεγάλος μήνας.
0: Πότε ρε πρόλαβε? 8 είχε ο μήνας σήμερα, παιδιά. Θα τρελαθούμε.
1: Μεγάλος μήνας μου φαίνεται.

0: Σας είπα για μια σειράρα που βλέπω.
1: Ποια σειράρα?
0: Σειράρα, κυρίες μου και κύριοι, λέγεται
1: Εγώ βλέπω το ακροτήρι του φόβου.
0: Το κλασικό, το παλιό?
1: Όχι,
0: με τον...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο?
1: Όχι. Είναι με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δεν το έδω αυτό.
1: Και την Amy Adams. Πάρα πολύ ωραίο. Θρίλερ από τα λίγα.
0: Είναι σειρά ή είναι...
1: Σειρά, σειρά.
0: Α, δεν το έχω δει εγώ. Έχω δει μια ταινία ακροτήρι του φόβου.
1: Τι γνωστή.
0: Με τον Bridges, ποιος έπαιζε? Ναι. Εγώ αυτό που προτείνω είναι το Mobland, έτσι λέγεται, είναι σειρά. Τη σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι. Και ό,τι σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι.
1: Πού είναι?
0: Τώρα, στο Netflix. Μ' αρέσει πολύ.
1: Βγήκε τώρα καινούργια.
0: Και, ναι, είναι καινούργια. Βγήκε τώρα. Έλεν Μίρεν, την οποία υπεργουστάρω.
1: Να μπω στο Netflix εβδομάδες.
0: Βλέπεις άπληση μόνο. Η Έλεν Μίρεν, ο Πίρς Μπρόσναν, ο Τόμ Χάρντι, μ' αρέσουν πάρα πολύ όλοι τους αυτοί, πρωταγωνιστούν, και άλλοι πολύ γνωστοί Άγγλοι ηθοποιοί που μου

0: διαφεύγουν τώρα, αλλά σας το προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Είμαι μόλις στο τρίτο επεισόδιο, τώρα το ξεκίνησα. Εντάξει.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πότε την ξεκίνησες τη σειρά?
0: Τώρα, σήμερα.
1: Και είσαι ήδη στο τρίτο επεισόδιο?
0: Εγώ
1: ξέρεις πόσες μέρες πρέπει να περάσουν για να φτάσεις στο τρίτο επεισόδιο? Πέντε, μια εβδομάδα.
0: Τι λέει?
1: Εντάξει, ξέρω ότι είσαι πολύ εργατική.
0: Δεν θυμάμαι πόσα επεισόδια είναι. Είναι 10. Αν είναι 10 το πιο πιθανό. Όχι.
1: Θα τα δεις σε μια μέρα?
0: Αύριο θα τελειώσω.
1: Α, okay. Καταλαβαίνετε γιατί παραγωγικό άτομο μιλάμε, έτσι?
0: Όχι, αν μιλέ. Εντάξει, αύριο, ναι, άμα ξανοιχτήσω το βράδυ, θα τελειώσει, ναι.

0: θες ένα έγκλημα σοκαριστικό αφού είσαι τον θρίλερ και αυτά.
1: Τον θρίλερ.
0: Αυτό όμως είναι πραγματικότητα, έτσι. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Έλειπε καιρό από τα εγκόσμια μια 55χρονη, η Τζούλι Μπάκλεϊ. Βρήκαν το σώμα της διαμελισμένο σε 10 κομμάτια. Το είχε θάψει πρόχειρα. Αυτός είναι ένας αιμονικός με τον Χάνιμπαλ. Τον Χάνιμπαλ Λέκτερ. Δράστης λοιπόν, ένας 48χρονος συγχωριανός της 55χρονης.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν φίλοι που είχαν περάσει λίγο χρόνο μαζί, έλεγε στην κατάθεση, και οι δύο ήταν εθισμένοι σε ναρκωτικά κατηγορίας Α και λοιπά και λοιπά. Την σκότωσα επειδή με έκλεβε και προσπαθούσα να με πείσει ότι είμαι τρελός. Τη χτύπησα, λέει, με ένα σφυρί στο κεφάλι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πούμε τα υπόλοιπα. Ήταν αργός και βασανιστικός ο θάνατός της. Κράτησε ο θάνατός της 24 ώρες. Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι είπα?
1: Ο θάνατός της 24 ώρες.
0: Μάλιστα. Are you ready?

0: Έχω διάφορα περίεργα από τον κόσμο. Δηλαδή αυτό το μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο. Έτσι, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι. Είναι στο Μεξικό, στην πόλη Σάντα Σεσίλια Τεπέτλαπα, στην περιοχή Σοτσιμίλκο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει βουνοπλαγιές, έχει ένα ηφαίστειο, αλλά προφανώς αυτό θα ήταν ένα ενεργό πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, δεν λέει.
1: Και κάνανε
0: πόσες.
1: Τώρα.
0: Είχε μια διαθέσιμη επίπεδη επιφάνεια και κάναν γήπεδο ποδοσφαίρου. Μετά την Dubai Chocolate έχουμε την Mykonos Chocolate.
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Λέει έγινε αμέσως sold out. Δεν ξέρω γιατί αυτό.
1: Μικονιάτικη εταιρεία κατασκεύασε αυτή τη σοκολάτα.
0: Ρε παιδί μου, έχει λέει αγνά τοπικά υλικά από Ελλάδα και Μεσόγειο.
1: Μα.
0: Αλλά δεν είναι, δηλαδή έχει και λίγο σίκου και λίγο παρθενό ελαιόλαδο και λίγη μαστίχα και λίγους ξηρούς καρπούς. Οκ. Εννοώ η διαφορετική. Γιατί είναι, η μία λέγεται Olive and Sea, η άλλη Pink Sand, η άλλη Little Pelican, η άλλη Summer Love. Καταλαβαίνεις, έχει διάφορες ονομασίες. Και το καθένα έχει κάτι.
1: Και δηλαδή βέβαια, κυκλοφορεί και στην αγορά εδώ σε εμάς, φαντάζομαι.
0: Ό,τι έχει όνομα Μύκονος, παγκοσμίως πουλά. Η ίδια η Μύκονος πια δεν πουλά τα τελευταία χρόνια, όπως και η Σαντορίνη δεν πουλάει.
1: Πώς το διάβασα αυτό, ξέρεις, κάπου και πιστεύω.
0: Γιατί οι προορισμοί κάνουν ένα κύκλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το Παρίσι, δεν είναι η Ρώμη. Ξέρεις, γίνεται εκεί κάτι αέναο.

0: Τελειώσαμε.
1: Ήρθε η ώρα να σας αδειάσουμε τη γωνιά, κυρίες μου και κύριοι, αλλά...
0: Το λες σαν να τους είμαστε βάρος, έτσι.
1: Έλα, μωρέ. Αύριο όμως στις 12 θα είμαστε παρέα. Πρώτα ο Θεός. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, με πολύ ωραίες προσφορές, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως τα καλύτερα επίπλωτα έχει η Alpha Good. Αύριο τα λέμε, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
2: Siemergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
9: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, Φρούριο, Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Προπόληση more.com και στο

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: χαμηλά εισοδήματα. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2 τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στο 8,3% ανήλθαν οι ανατιμήσεις στην εστίαση, ξεπερνούν το 15% στα κρέατα. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια? Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Κλειστή είναι η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις σε Ιρανικούς στόχους εξαπέλυση Ουάσιγκτον με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας συμφωνία. Δεν ξέρω ωστόσο εάν αξίζει, δηλώνει ο Τραμπ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαπραγματεύεται το Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις τιμές στις αντλίες στη χώρα μας. Νέο σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή για πόλεμο. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Κριτική στις δηλώσεις του άσκησε ο Ερντοάν. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος και συνελήφθη πριν από λίγο ο ασθενής που νοσηλευόταν σε δωμάτιο. Μεγάλες αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% από 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε νωρίτερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι που διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Στα αθλητικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ στο 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κυριακή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάφοβο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στην κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάφοβο στο ύψος του Αλίμου. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
3: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. 9 κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το Πασόκ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλευση ελευθερίας, 3,3 η φωνή και 3% το Μέρα 25, πολύ οριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανού, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικά
0: νοικοκυριού. Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
3: Είναι
0: Μαριτίνα.
3: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία. Η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση, η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή δίνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Βάσιλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
4: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η ελπίδα της Καριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η πλεύση ελευθερίας το 5. Η φωνή λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Η Νέα Αριστερά στο 1,1. Και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
4: τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
0: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει, δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε
0: τα
5: Βασίλη,
0: κρέατα και τα ψάρια, ακριβώς, Δημήτρη, να σέρνουν το χώρο των ανατιμήσεων.
5: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές, ενώ πρόσεξε τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα μετά από πάρα πολλούς μήνες με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνήνει, Δημήτρη.
5: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε ετήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί σημαντικά, τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη συμφωνία κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
5: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
0: Είναι ευρεία κατανάλωση προϊόντων.
5: Είναι
0: ευρεία
5: κατανάλωση. Θα δούμε, θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κ. Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να περιέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος.
0: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
5: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κύριος Θοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωση και συντήρηση του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσει πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2 έως 4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
0: Αυτό γάλα, που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι δούμε, είχε ανέβει.
5: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκες στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
0: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριού. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
5: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78.7 το βαρέλι. Και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς, ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
0: κοντά στα 2 ευρώ,
5: 1 ευρώ και 96 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνηση 1 ευρώ και 78 λεπτό, 78 λεπτά. Και πλέον η εκτιμήση, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2-3-4 ημέρες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και του πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $80 το βαρέλι, ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
6: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράζαμε 1,78. Σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79-1,80. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται από την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στις νότιες Ευρώπης λόγω της θερινής περίοδου. Και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Οι εκρήξεις που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78 είτε στα 80, θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του βενζίνης να είναι κοντά, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσιτσαδίρκη σε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων. Η θαλάσσια όδο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπατάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στον Μπουσέρ επλήγη στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν δύο γέφυρες στην Ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν από τα Αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων δύο ημερών. Σε αντίπεινα, η φρουρή της Επανάστασης έκτοξαν πυράβλους κεντρών κατά Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα Αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.
0: Γυρίζουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων τρεις παραμένουν διασωληνωμένοι, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρότερη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος έχει διακοπεί και ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδόση.
8: Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο επιχειρήσεων στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Και ξεκινάω με αυτό τον απολογισμό, γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι κατά πάσα πιθανότητα ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες. Είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον 4 άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως, πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους. Όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, πρέπει να δούμε τι περιείχε. Τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο Λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον στην συγκεκριμένη περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια
0: Έφλεκτα
8: επιχείρηση.
0: Ειδικά, άρα.
8: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistic και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία αντιλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς. και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
9: Γι' αυτό διότι... και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
8: Βέβαια.
9: Δηλαδή, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
8: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει ένα mega bombs,
9: μέγα βόμβα. Το βίντεο της έκρηξης, να πούμε ότι είναι αναρτημένο στο enikos.gr και στο real.gr, μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
8: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνει από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίνη. Τέλος πάντων, με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις, και αυτό το στοίχημα θέλανε να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν ο συλλέκτη αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Το συγκεκριμένο θάλαμο, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε ήδη εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρισε το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Θα πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της πυρκαγιάς.
9: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενού στη δημόσια τηλεόραση.
10: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
9: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
11: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίναμε την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να αισθανούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκινησμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική, ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία το Μάιο, οι επιδόσεις ήταν παντού βελτιωμένες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
24: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
25: Η παραγγελία σας.
24: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της

0: δίκλινο ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%, ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
2: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις» που παρουσίασε πρόσφατα η Ελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
1: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
2: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως. Ναι. Ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική ο μισθός ο οποίος δίνεται κυμαίνεται στα 1.200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα, ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1.800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως, ωστόσο και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές αλλά και σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
3: Προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφιόμενων υπηρεσιών, από τη ρεσεψιόν, ντις μέχρι φυσικά το σέρβις. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες, γιατί μέχρι τον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο και μετά επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα, το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν. Οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως

0: αυτό θα επανέλθει.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
2: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταλλακτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
2: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ, πάνω δηλαδή από το 1 τρίτο των δηλώσεων. Επίσης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό θα πρέπει να εξοπλίσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου είτε ΦΑΠΑΚ είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο.
1: Έχει μια μικρή μείωση.
2: 2%. Ναι. Έχουν έκπτωση 2%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι. Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα. Παρέσει στην κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μυρλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Στην Κοζάνη και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή, δίνοντας μια σκληρή μάχη.
4: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
4: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το ιστήριό της για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο, ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Nottingham Forest. Με τέρματα των Φορτούνη και Γιαραμτσούκ, ο Ολυμπιακός νίκησε την πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Κώστας Φορτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή, ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια, όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
4: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπρακού Μπάτιο ως ένα γαλάζο γκάρτ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls, είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των πράσινων το νέο απόκτημα ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε δύο παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μπαρτζόκας.
6: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο, μιλάω για τις δύο αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
4: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
6: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπω μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, που ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγής θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
4: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι. Στις 8 απόψε στην Πολωνία, Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, Τάσο Αρνίακε.
7: Πράγματι, Βασίλη Δασδάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας. Και στην Αττική έβρεξε αρκετά. Ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές της πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεφιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. θα φτάσει στα υπηρετικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα υπηρετικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, ώστε τις ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη. Αύριο δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε αναμένουμε άνοδο, ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο, αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας.
7: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
1: Βλέπεις να κυροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
7: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργές της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο εκνέου ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι.

0: και συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. Πέμπτη, TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, Φρούριο, Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Και τι άλλο, Αντώνη.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, Φρούριο, Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια. Okay.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμνή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Λοιπόν, και η Ιράν μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που αναζωπηρώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Άρχισε στη Βρετανία στο κόμμα των εργατικών η διαδικασία ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από τη Λυκόβρη σε ανατμήματα έως και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από την Κηφισία, από τη μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, στην Κηφισίας στα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς επίσης και στο κέντρο, περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Δέλτα Φαλήρου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το άκουσα προηγουμένως στα παιδιά, στο Γιώργο και στην Κασιανή, και είναι και μαμούνι η Κασιανή και βρήκε και το ΦΕΚ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε και μάλιστα είχε δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να είσαι επιμελής, πρέπει να είσαι ρέκτης. Το ΦΕΚ για τις αυξήσεις μέχρι και 100% στους Μητροπολίτες, στους Τιτουλάριους, στους αρχιμανδρίτες και τα συναφή αυτά επαγγέλματα. Ναι, αλλά πριν από το άρθρο αυτό για τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους του Θεού, όχι όλους τους εκπροσώπους του Θεού, όχι τους απλούς παπάδες, όχι τον ιερό, τον κλήρο, τον λαϊκό κλήρο, εκεί ένα χιλιαρικάκι μεικτά είναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν στους Μητροπολίτες είπαμε, δώσαμε 100% αύξηση, γιατί δεν μπορεί να, δεν το χωράει η καρδιά του κυρίου Μητσοτάκη να παίρνουν λιγότερα από τους μουφτίδες, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως το αρθράκι για τους Μητροπολίτες, όπως έλεγε προηγουμένως ο καθηγητής ο Μητρόπουλος στο Γιώργο και στην Κασιανή, έχουμε 4-5 αρθράκια που αφορούν άλλες αναξιοπαθούσες κατηγορίες. Οι άλλες αυτές αναξιοπαθούσες κατηγορίες είναι η δικαστική λειτουργή, είναι η επίσης αφυπηρετήσαντες δικαστική λειτουργή, οι οποίοι τώρα μας σώζουν μέσω των ανεξαρτήτων αρχών. Ξέρετε αυτό το κόλπο ποια είναι τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι, έχουν φτιάξει μια ντουζίνα ανεξάρτητες αρχές για να μην έχουν και την πολιτική ευθύνη. Και σου λέει, σκοτώνονται άνθρωποι από αυτό στους χώρους δουλειάς, αυτό που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα? Α, δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, θα πάτε στην ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης έχουμε και μια ακόμα αναξιοπαθούσα κατηγορία εργαζομένων, είναι οι εργαζόμενοι, λέει, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, πριν από τους Μητροπολίτες, στο άρθρο δηλαδή για τους Μητροπολίτες, το οποίο είναι, ποιο είναι, το 56, ναι, υπάρχει το 47. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 47 μαθαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου μέχρι να φτάσουμε στο 55 και σε εκείνα τα οποία παρεμβάλλονται μέχρι το 55. Σκοπός, λέει, του παρόντος μέρους είναι η ενίσχυση της δίκαιης, προσέξτε τη λέξη, δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, η άρση υφιστάμενων ανισοτήτων, κρατήστε τη λέξη ανισότητες, στις αποδοχές και τη μισθολογική εξέλιξη ειδικών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και η κατοχήρωση, προσέξτε επίσης, της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς αυτών, με γνώμονα την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ εντοπίστηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δίκαιη μισθολογική μεταχείριση. Τέτοια ζητήματα δεν τα εντοπίζουν σε ό,τι αφορά τους εργάτες, βέβαια, και μάλλον είναι δίκαια τα πράγματα. Εντοπίστηκαν ζητήματα υφιστάμενων ανισοτήτων στις αποδοχές των δικαστικών και των υπόλοιπων που λέγαμε προηγουμένως. Δεν εντοπίζονται τέτοια ζητήματα στους υπαλλήλους. Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Εκεί μάλλον δεν έχουμε ανισότητες σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους, τους εργάτες, είπαμε, κτλ. Και επίσης εντοπίστηκαν και ζητήματα που χρήζουν κατοχήρωση της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς. Για αυτές όμως τις κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διότι αυτό είναι κατοχυρωμένο. Και τι προκύπτει λοιπόν τώρα? Προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τις αυξήσεις 100% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλαρίων, των Αρχιμανδρητών, εδώ ανοίγω μία παρένθεση, όπως βλέπετε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός και κάνει και θαύματα, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνει η παρένθεση. Πέρα λοιπόν αυτών πέραν αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης των Μητροπολιτών και των συναφών επαγγελμάτων, έχουμε αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στους 40 το 50% σε δικαστές, στο προσωπικό, όπως είπαμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και στους δικαστικούς των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, εντόπισαν ζητήματα ανισοτήτων στις αποδοχές, εντόπισαν ζητήματα μη δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και εντόπισαν ζητήματα ανασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς, σε αυτούς οι οποίοι αμείβονται κατώτατα γύρω στα 3 χιλιάρικα και σε ανώτερο επίπεδο και ανώτατο επίπεδο μέχρι και 8 χιλιάρικα. Εκεί λοιπόν εντόπισαν ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας στις αποδοχές και στη μισθολογική εξέλιξη όλων αυτών. Ως εκ τούτου λοιπόν, παράλληλα με τους ακρεφνείς εκπροσώπους του Θεού επί της γης, είπαμε αυτοί δεν είναι οι απλοί παπάδες, σωστά, αυτή είναι η ιεραρχία. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς έχουμε και αυξήσεις τέτοιου βαθμού, τέτοιου ποσοστού, σε δικαστές, σε προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας και στους αφιπηρετήσαντες δικαστικούς, οι οποίοι τώρα είναι στις ανεξάρτητες αρχές. Με άλλα λόγια λοιπόν, στην Ελλάδα των μισθών Βουλγαρίας, γιατί από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η τελευταία μαζί με το έρμο του εργαζόμενου στην Βουλγαρία. Αυτή είναι οι δύο τελευταίοι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά οι τιμές στις οποίες πληρώνουμε τα προϊόντα, τα είδη λαϊκής ανάγκης και τα συναφή είναι τιμές Γερμανίας, σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα που ο Μητσοτάκης μίλαγε χτες για την περηφάνεια που νιώθει ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την κυβέρνησή του να καλύπτει τις νατοικές νόρμες σε ό,τι αφορά τις νατοικές δαπάνες, νιώθει περηφάνεια, είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός όταν βλέπει τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στις νατοικές δαπάνες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ο εργαζόμενος δεν βγάζει το μήνα, ας τον άνεργο, έτσι, άσε τον συνταξιούχο. Ο εργαζόμενος, πώς το λέγε ο Μπρέχτ, πριν από 80 τόσα χρόνια, μέχρι τώρα έγραφε, πεινάγαν οι άνεργοι. Από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, τα 9 δέκατα του λαού αυτής της χώρας, των κατοίκων αυτής της χώρας, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε τώρα. Δεν βγάζουν το μήνα μέχρι τις 15, 16, 17, 18 στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν δώσανε 100% αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα μουλοχτά δώσανε αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τσίπα. Καμία τσίπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε καν υποκρίνονται, ούτε καν χρησιμοποιούν ως πρόσχημα ότι θα μπορούσαν να έχουν και τσίπα. Δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους νοιάζει κιόλας να είναι πολιτικά ξετσίποτοι και να το δείχνουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον παρίσταναν ότι είχαν και λίγο πέτσα πάνω τους. Μα τώρα δεν τους νοιάζει και καθόλου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι αυτή που είναι. Εσύ που είσαι στις 300.000 Έλληνες εργαζόμενους που αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ. Εσύ που είσαι στα εκατομμύρια των Ελλήνων εργαζομένων που ζεις με 1.100, 1.200 μεικτά. Εσύ που είσαι συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 και 1.000 ευρώ. Αδερφέ μου, θα πας να τους ψηφίσεις? Θα πας να τους ψηφίσεις? Θα σου πω. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη, στον Ασπρόπυργο. Είχαμε την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχουμε 11 τουλάχιστον τραυματίες. Έχουμε 3 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εδώ δεν χρειάζονται ούτε επιτρέπονται μισόλογα. Εδώ έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και στην πραγματικότητα μιλάμε για την επιβεβαίωση του κινδύνου, του διαρκούς κινδύνου, του μεγάλου ατυχήματος σε αστική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο φωνάζουν τα σωματεία, φωνάζουν οι εργατικοί σύλλογοι, φωνάζουν τα εργατικά κέντρα χρόνια τώρα για τον κίνδυνο, τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε τόσο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εδώ προσέξτε τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί καν οι χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν, που έγινε η έκρηξη, που είχαμε την, που είχαμε την φωτιά. Εδώ πια μιλάμε για ένα ακόμα πολύ σοβαρό περιστατικό. Μιλάμε για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ που στη Βουλή αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά, στη Βουλή πια, η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Εδώ μιλάμε για μια εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών που θυσιάζει μπροστά στα μάτια μας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής μπροστά στα κέρδη. Και βεβαίως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παριστάνει και να λέει ότι δεν γνώριζε, τάχα μου, τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Το κράτος και οι κυβερνήσεις του έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διηλυστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, άντε μετά να μιλήσεις για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άντε να μιλήσεις για αναγκαίους οδούς διαφυγής αν απαιτηθεί εκένωση σε μια περιοχή, εκεί δηλαδή που οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν με τις οικιστικές περιοχές. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν την καύσιμη ύλη και για το σημερινό αλλά και για παρόμοια περιστατικά, τα οποία και θα επαναληφθούν και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι αν δεν πάρθουν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται. Στο μεταξύ, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Ζωή Θανάση από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζωή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει?
1: Για την ώρα έχουμε βελτιωμένη την εικόνα της πυρκαγιάς, δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν περιορίσει τη φωτιά. Η φωτιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Είχε αποτέλεσμα βέβαια να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με 3 μεγάλες αποθήκες. Μεγάλη ζημιά για τον επιχειρηματία σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα όμως η κατάσταση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να επεκτείνεται πλέον η φωτιά, να ανησυχούμε, γιατί είναι μια περιοχή που μιλάμε με αρκετά εργοστάσια, αρκετά καταστήματα που.
0: Και εκεί μιλάμε, και εκεί μιλάμε για εργοστάσια, και εκεί μιλάμε για βιομηχανική ζώνη κοντά σε οικιστικούς χώρους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και είναι αρκετά εργοστάσια που είναι κοντά στα 50 μέτρα. Υπήρχε άλλο εργοστάσιο, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες και την περιορίσαν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχει βέβαια σβήσει πλήρως. Οπότε αναμένουμε σύντομο και κατάσβεση.
0: Η αιτία της φωτιάς ποια ήταν, υπάρχει εικόνα?
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι στον σε όμορο ακίνητο, στον άβλιο χώρο όμορο ακίνητου, γινόντουσαν κάποιες εργασίες τώρα. Είτε με κάποιο δίσκο, από ό,τι μας είπε και η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Προφανώς ξεκινήσαν από κάποιες εργασίες που ήταν σε ένα ακίνητο ακριβώς στη διπλανή επιχείρηση και με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά. Να ξεκινήσει από αυτό το ακίνητο, δηλαδή από τον αύριο χώρο, και να πάει στο διπλανό ακίνητο που ήταν οι τρεις αποθήκες με ήδη υγιεινής που έχει η επιχείρηση και να καούν.
0: Έχετε θέμα πάλι με νέφος τοξικό αντίστοιχο αυτού που είχαμε στο ωραίο καστρό?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Mm-hmm. Αν και ήταν δυνατή άνεμη σήμερα, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπως ήταν στο ωραίο καστρό. Αυτό ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη μας, αλλά όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Έχει υπάρξει, μια πρώτη καταμέτρηση ζημιών που έχουν προκληθεί?
1: Ακόμα όχι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, μας είπε η κυρία Μπισμπινά, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ότι έχουν γίνει και συλλήψεις πάνω σε αυτό, γιατί προσαγωγές προφανώς θα ήθελε να πει η δήμαρχος, για τους ανθρώπους που κάναν τις εργασίες στον διπλανό χώρο. Αναμένουμε κι εμείς τώρα τις εξελίξεις.
0: Είναι σε διαδικασία, δηλαδή, μας είπες, ακόμα κατάσβεσης ή έχει οριοθετηθεί το πρόβλημα?
1: Δεν έχει οριοθετηθεί. Ακόμα επίσημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια. Να
0: λοιπόν, αυτή επίσης είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι. Επιστρέφω σε αυτά τα οποία ζήσαμε στον Ασπρόπυργο. Για να το πούμε λοιπόν με κατανοητά λόγια, έχουμε ένα κράτος, αυτό ξέρετε είναι αστικό κράτος. Αστικό κράτος, εδώ κουμάντο κάνει η αστική τάξη, κάνουν βιομηχανία, αυτοί κάνουν κουμάντο. Το οποίο εγκληματεί κατά της ζωής. Ξαναλέω, έχουμε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία από την φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και έχουμε ολοζώντανο μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενός ατυχήματος που ο κίνδυνος να συμβεί επανέρχεται με το χειρότερο τρόπο με αφορμή τη σημερινή έκρηξη.

0: μετά. Πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
0: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Υδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%, αναλυτικά στο real.gr. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών έως την επαναλειτουργία του, απευθύνει ο Δήμος.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερεί στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο.
10: Real FM.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Relax. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα. Και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί. Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό, γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας την επιβεβαίωση ενός τεράστιου κινδύνου, του κινδύνου ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες, οι οποίες είναι μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Ρεντούμης. Κύριε Ρεντούμη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, έχετε εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τραυματίες και κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση?
1: Η εικόνα είναι αυτή που μαθαίνουμε. Κάποια ιδιαίτερη δεν έχουμε. Εμείς αύριο απλά θα περάσουμε να πάρουμε όσο οφείλουμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από την πυροσβεστική κάποια ίσως πρώτες ενδείξεις πορίσματα που υπάρχουν. Επειδή ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος, αυτό που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ήταν οι δύο πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σχεδόν ήταν καμένοι ολοσχερός. Εύχομαι σε αυτό το σημείο να σας πω ταχύ ανάρρωση να έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, και να ευχηθώ γρήγορα πίσω να είναι στις οικογένειές τους και αυλαβές όπως ήταν πριν ξεκινήσουν να πάνε στην εργασία τους.
0: Εκεί είχαμε εκρήξεις, κύριε Ρεντούμη.
1: Ναι, υπήρξε δύο εκρήξεις.
0: Προπάνιο, υπήρχε προπάνιο στην επιχείρηση.
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ακούσαμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνετε, επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνό το νέφος εκεί που υπήρχε από τη φωτιά, από την έκρηξη, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το χώρο και για λόγους ασφαλείας. Ήμασταν περίπου στα 150-200 μέτρα απόσταση. Αλλά επειδή διαπέρναγαν μπροστά μας και τα στενοφόρα και όλα τα πυροσβεστικές και όλα η αστυνομία και όλα αυτά, αυτό που καταλάβαμε και είδαμε ήταν μια κατάσταση χάος στην αρχή. Όπως σας είπα, οι εγκαμβατίες ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο και από το πόρισμα που θα ζητήσουμε, ή τέλος πάντων από τα πρώτα στοιχεία που σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θα ζητήσουμε.
0: Έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ πια έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, από το Πέραμα μέχρι τις περιοχές επάνω των βιομηχανικών ζωνών μέσα ή πολύ κοντά σε οικιστικούς ιστούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι μεγαλωμένος εδώ στο πολύπαθο χώρο της Δυτικής Αττικής. Έχω ζήσει πλημμύρες, έχω ζήσει πυρκαγιές, ζούμε τα καθημερινά ατυχήματα. Και προχθές στην Ελευσίνα στο λιμάνι πάλι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς. Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Κόπα Καμπάνα, στο Χαϊδάρι και στο Καραμαγκά. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουν γίνει η καθημερινότητα. Και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες και σε κάποιους τομείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας, δεν υπάρχουν

0: δίνει να κάτσουν να σκύψουν στα προβλήματα όλα αυτά. Και αυτά είναι και οι αιτίες που μπορεί να, δυστυχώς που το λέω, να θρυνήσουμε και ακόμα περισσότερα θύματα. Γιατί από ό,τι διαβάζω κι εγώ για το σημερινό συμβάν, πήγανε λέει κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έγινε το αρχικό ατύχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία διαφεύγουν του νου, ας το πούμε έτσι, και εμείς σοκαρισμένοι είμαστε με αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς να πούμε κάποια πράγματα σαν εργατικό κέντρο Ελευσίνας και θα πρέπει να τα τονίσουμε, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα και γιατί βγαίνετε και τα λέτε τώρα και δεν τα λέγατε και δεν τα καταγγείλατε πριν.
1: Λένε σε εσάς ότι τα λέτε τώρα? Εγώ είμαι 35 χρόνια δημοσιογράφος και δεν υπάρχει μήνας που δεν έχει βγει το εργατικό κέντρο εκεί, αλλά και τα σωματεία να μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του βιομηχανικού ατυχήματος.
0: Από ό,τι ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αν ρίξετε μια ματιά και δείτε κάποια σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις στα social media ή οτιδήποτε, η κοινή γνώμη, αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, στις δομές, υποδομές, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν η επιθεώρηση εργασίας εδώ της Δυτικής Αττικής που είναι στην περιοχή μας είναι υποστελεχωμένη ή όχι, οτιδήποτε, κάθονται και κοιτάνε ή λένε αν το καταγγείλαμε, δεν το καταγγείλαμε, το είπαμε. Θα σας πω εγώ κάτι πολύ απλό σήμερα. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε εμείς. Εμείς φτάσαμε στο τόπο του ατυχήματος περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έκρηξη. Κάναμε μαζί σαν διοίκηση, κάναμε μία γύρω-γύρω έτσι επόπτευση του χώρου. Οι γύρω εταιρείες όλες σχεδόν που δουλεύανε κανονικά, εργοζόντουσαν κανονικά εργαζόμενοι και αναγκαστήκαμε εμείς σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου και μπήκαμε μέσα στις εταιρείες και βγάζαμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο, συνημέραμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο και τους βγάζαμε έξω.
1: Αυτό να το τονίσουμε. Είχαν γίνει οι εκρήξεις, είχαν καεί οι άνθρωποι, είχαμε φωτιά, είχαμε τοξικό νέφος και γύρω-γύρω οι εργάτες δούλευαν στις άλλες εταιρείες.
0: Σωστά. Αυτό ναι, αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς το λέμε σαν εργατικό κέντρο, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε και βγάζαμε τον κόσμο έξω από τις εταιρείες. Εδώ βέβαια να πω και ένα θετικό, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί, ότι ευτυχώς όσες εταιρείες μπορούσαμε και εμείς να μπούμε, γιατί φανταστείτε ότι είναι με μια μεγάλη περιοχή, μια έκταση εκεί μεγάλη, σε όσες γύρω-γύρω εταιρείες μπήκαμε, ευτυχώς οι εργοδότες ανταποκριθήκανε, σταματήσαν αμέσως τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν αντιληφθεί το μέγεθος, αλλά πάλι καλά που δεν είχαμε κάτι άλλο και συμμορφωθήκανε και αφήσανε μάλιστα και πολλές εταιρείες, μπορώ να πω ότι τους διώξαν, τους είπαν να φύγουν τελείως από την εργασία τους και δεν θα χάσουν και το μεροκάματο για σήμερα. Αλλά αυτό έγινε βέβαια κατόπιν εορτής και μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Αν δεν πηγαίναμε δηλαδή εμείς εκεί να παρεύουμε, να μπούμε στις εταιρείες μέσα, να βγάλουμε τον κόσμο ή να διώξουμε τον κόσμο, θα συνεχίζανε κανονικά την εργασία τους.
1: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας. Είπαμε είναι σοβαρή η κατάσταση για τρεις τουλάχιστον από τους τραυματίες.
0: Σωστά.
1: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνετε και τους λέτε στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς, ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά. Τι σας απαντούν όλοι αυτοί?
0: Μας απαντούν με 13ωρο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δουλεύετε οι εργαζόμενοι 13 ώρες για να μπορείτε να επιβιώσετε και να μεγαλώσετε και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά έτοιμος για την εργασία του, καταλαβαίνετε, όταν σου λένε 13 και 15 ώρες εργασία και γαλέρα, κανονικά εργασιακή γαλέρα, πώς ένας εργαζόμενος θα πάει το πρωί με καθαρό μυαλό να πάει να κάνει την εργασία του ή αυτό που πρέπει να αποδώσει ή να παράξει? Εμείς βέβαια σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι σαν εργατικό κέντρο, είμαστε υπέρ της εργατικής τάξης, είμαστε υπέρ της εργατικής παραγωγής και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και μην ξεχνάμε ότι τα φώτα θα πέσουν σε μια-δυο μέρες από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι κάμερες θα κλείσουν.
1: Καλά το λέτε αυτό, γιατί τα φώτα θα πέσουν και οι κάμερες, αλλά οι νεκρές της Βιολάντα θα είναι για πάντα νεκρές όμως. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν σήμερα στον Ασπρόπυργο επίσης για μια

0: ζωή θα κουβαλάνε το τραύμα. Και ελπίζουμε να το κουβαλάνε.
1: Θα σας κάνω μία.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις και άλλοι κίνδυνοι εδώ.
1: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, πρέπει να αναλογίσει κάτι, ήταν μία αποθήκη μεγάλη σε τετραγωνικά. Μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Γιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπρόπυργο σήμερα από τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν βάλετε μία φωτογραφία της Γιολάντας εταιρείας
0: του. Παραπλήσια εικόνα. Παραπλήσια
1: εικόνα. Ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
0: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι!
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου
15: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
14: Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και την έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας. Θυμίζω ότι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν την συνεδρίαση που έχουν, η εξέλιξη είναι πράγματι καταιγιστική. Ο κύριος Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνάδελφός μου, Θεοδόση Σοπάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και το θέμα βεβαίως είναι ότι έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι η κατάσταση για το 20χρονο παιδί, νέος άνθρωπος, 20 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί δεν τους λες και αισιόδοξους παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλουν να κρατήσουν τον άνθρωπο στην ζωή. Μιλούμε για το περιστατικό στο Άργος, με τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει αφού είχε προηγηθεί μια άγρια καταδίωξη, η οποία κράτησε μισή ώρα και εκτελήχθηκε από το Άργος σε 4 διαφορετικές κοινότητες της περιοχής. Περιμετρικά του Άργους, με κατάληξη το Μοναστηράκι. Όλα ξεκίνησαν προχθές λοιπόν τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και ισχυρίζονται και σε επίσημη ανακοίνωση. Έκαναν σήμα δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Είναι δύο περιπολικά της ΟΠΚΕ ή 4 οι αστυνομικοί. Κάνουν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Ο νεαρός δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει, είναι εκτός αυτοκινήτου οι αστυνομικοί, ότι προσπάθησε να τους πατήσει, να τους χτυπήσει δηλαδή με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα ξεκινά καταδίωξη, άγρια καταδίωξη, σε μονόδρομους αντίθετα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότης, στόπ και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι αστυνομικοί στο τραυματικό πληκτρολογούν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι κλεμμένο, ανήκει όμως σε Ρωσίδα Υπήκο, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι η μητέρα.
0: Είναι η μάνα του 20χρονου.
1: Ακριβώς, είναι η μητέρα του 20χρονου. Αυτά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, στη μέση της καταδίωξης, από την δεύτερη προς την τρίτη κοινότητα, στην τέταρτη, στο Μοναστηράκι δηλαδή, εκείνη που σταμάτησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί βλέπουν κάτι να πετάει ο νεαρός, υποστηρίζουν αεροβόλο πιστόλι. Να τονίσω η διαφορά του πυροβόλου όπλου, σαν και αυτά δηλαδή που έχουν οι αστυνομικοί, με το αεροβόλο είναι τεράστια. Το ένα σκοτώνει, το άλλο κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει κάποια βλάβη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβω. Ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν δει ότι αυτό που είχε, ό,τι κι αν ήταν, το πέταξε.
1: Σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο και το μάζεψαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαν ότι είναι ένα πιστόλι αεροβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι αστυνομικοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεση που δίδουν, που έχουν ήδη δώσει, ότι έχουν να κάνουν με διαρρήκτη ATM. Γιατί? Όντως την προηγούμενη ημέρα είχε βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα ότι είχε συλληφθεί αρχηγικό μέλος συμμορίας που τίναζε ATM με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νομό Αργολίδος. Και λένε μήπως αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους, το τονίζω αυτό. Εξελίσσεται η καταδίωξη, φτάνουν στο Μοναστηράκι. Στο Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, στην κοινότητα Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, εγκλωβίζεται και από τα περιπολικά. Εκεί λένε οι αστυνομικοί, υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους ότι προσπάθησε εκ νέου να τους εμβολήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να κατευθυνθεί στον προάβλιο χώρο σούπερ μάρκετ και από εκεί να πηδήσει ένα κάγκελο σαν και αυτά που είναι στο δρόμο, σαν τις μπάρες, και να βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου δίπλα ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Εκεί ξεκινάει και σοβαρεύει το πράγμα, διότι οι αστυνομικοί λένε ότι δεν είχαν πολύ καλή οπτική επαφή και λόγω της νύχτας, και έριξαν πυροβολισμού στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Στο σημείο που βρίσκονται οι αστυνομικοί, έχουν, οι συνάδελφοί τους σε συνέχεια από ανέλαμα την έρευνα, έχουν περισυλλέξει 13 κάλικες πυροβόλου όπλου.
0: Στον αέρα λένε ότι πυροβόλησαν. Έτσι λένε, στον αέρα.
1: Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
0: Έχουμε ως πραγματολογικό δεδομένο ότι οι ιατρικές πηγές μιλάνε για 2 τουλάχιστον βολές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά.
1: Θα πάμε και εκεί, βεβαίως. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το παιδί πέφτει, ο 20χρονος. Φέρει σίγουρα ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, σχεδόν στην βάση του κρανίου. Νομίζω είναι σαφέστατο. Στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, περίπου στην βάση του κρανίου. Ίσως να υπάρχει και δεύτερο τραύμα πυροβόλου όπλου, επίσης στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Λένε στην κατάθεσή τους, ίσως από εξωστρακισμό. Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Στην βάση του κρανίου, το κέριο τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Ο δε τείχος του εγκαταλειμμένου κτηρίου, στον οποίο κινήθηκε παράλληλα ο 20χρονος, έχει τουλάχιστον 5-6 τρύπες από πυροβολισμούς. Όμως, σήμερα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών για να εξετάσει αν αυτές οι τρύπες είναι προέρχονται από τα όπλα των αστυνομικών ή είναι παλαιότερες. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, πρέπει να αποκλειστεί καραφέ ενδεχόμενο. Παραλλήλως, κάλικες, βαλιστική έρευνα, 13 στον αριθμό. Μία η βολίδα που έχουν στα χέρια τους οι
2: ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θεοδόση.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά ξέρετε, τα έχουμε ξανακούσει. Έχουμε ξανακούσει ότι η σφαίρα που δολοφόνησε τον Γρηγορόπουλο είχε τάχα μου εξωστρακιστεί. Επίσης έχουμε ξανακούσει ότι η δολοφονία του Σαμπάνη στο Πέραμα συνέβη γιατί ήταν κίνδυνος θάνατος για τους αστυνομικούς. Και είδαμε βέβαια ότι όλα αυτά ήταν απολύτως ψέματα. Και τώρα ξανακούμε για εξωστρακισμένες σφαίρες. Τώρα ακούμε για βολές οι οποίες ήταν στον αέρα, αλλά ως τυχαίως βρέθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενός 20χρονου. Πισόπλατα δηλαδή. Νόμος και τάξη.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Τσακίρη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
13: Ναι, πράγματι, Ελένη, με εχμές θα λέγαμε εναντίον των αντιφρονούντων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη στάση που κρατάει μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει με την απόφαση της σχετικής επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε στη Σιόνι, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Αυτά θα λέγαμε είναι τα καρφιά προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, και συνεχίζει ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφευθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την ώρα όμως, την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα της αποφάσης μας. Προφανώς εδώ φωτογραφίζει τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Αναπαράγονται, όπως σημειώνει δυστυχώς, τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Δεν μπορώ, σημειώνει, να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι δεν παρετείται από την Βουλή ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν πρόκειται δηλαδή αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει το κόμμα. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι μου μετέφεραν από την Κιμουνδούρου, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό, τουλάχιστον έλεγαν από την ηγεσία, από την πρώην ηγεσία, πλέον η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από αυτή την εκτέλεση. Και πλέον ο χάρτης, ο δικός χάρτης, θα λέγαμε, τουλάχιστον που προβλέπει το καταστατικό για την εκλογή νέου Προέδρου, είναι ότι πρέπει να γίνει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία φυσικά και το κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει και νέο αρχηγό. Θυμίζω εδώ ότι έχει δηλώσει παρόν σε αυτό ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ωστόσο πρέπει πρώτα να επιστρέψει στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ακολούθως πρέπει να πραγματοποιηθεί συνέδριο που θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους όσοι το επιθυμούν, και ακολούθως να στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για να ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο. Καταλαβαίνεις ότι παίρνει σε μια απίστευτη κατάσταση, ενώ συνέχεια έχουμε αποχωρήσεις τόσο από βουλευτές. Αυτό το κύμα αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο από, ίσως και από αύριο, το λέω.
12: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε Αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Χωρίς τον τραυματία Ισμαήλ Σαϊμπάρ θα αγωνιστεί το Μαρόκο στον απόψινο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Γαλλία. Σέντρα στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
12: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη μας και η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ακούσατε προηγουμένως και τον Γιάννη τον Τσακίρη. Έχουμε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση, στη δήλωση που έχει εκδώσει, τοποθετείται και ενάντια στον Τσίπρα και το κόμμα του, την ΕΛΑΣ, καθώς διατυπώνει, όπως λέει ο Φάμελος, δημόσια την άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας. Μιλάει για σχίσμα που αφαιρεί δυνάμεις, μιλάει για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν την πορεία του κόμματός του. Μιλάει για προσωπικές στρατηγικές και δηλώνει την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει, δεν παρετείται από την Βουλή, δεν παρετείται από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει λέγοντας ότι η παρέτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλω να πάμε στην Τουρκία, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Νανούρη, να δούμε αν μπορούμε να συνοψίσουμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το διήμερο στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ήταν ένα διήμερο όπου γενικότερα στο θέμα των εργασιών της Συνόδου επικεντρώθηκαν στην αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Συμφώνησαν ένα πακέτο μαμούθ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια για το 2026 και θέλησαν να βγάλουν μια εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο. Ωστόσο, χθες, στην τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνόδου, είχαμε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταγί Περντογάν το βράδυ. Καθώς εκεί αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, όσον αφορά τον Κυριακό Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει σχετικά με αυτό που είπε για τα F-35 και το Κάσους Μπέλη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν ανακατεύεται, δεν εμπλέκεται στις υποθέσεις της Ελλάδας για το τι εξοπλισμό θα πάρει και ούτε εκείνη, και γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει και το ίδιο πράγμα. Για το Κάσους Μπέλη, ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος ακούσε μια τοποθέτηση που προκαλεί αίσθηση, σαν να το υποβαθμίζει. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες είναι ότι το Κάσους Μπέλη, αν ρωτήσει κάποιο στην Τουρκία, δεν το γνωρίζει κανένα. Οι Τούρκοι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Ας μην κουράζουμε, είπε, τους Έλληνες και τους Τούρκους πολίτες με αυτό το θέμα. Ας κάτσουμε στο τραπέζι και ας το λύσουμε. Πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Ταγί Περντογάν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ και για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν οι ηγέτες, αφού πρώτα προηγηθούν οι διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν, λέει ο Ταγί Περντογάν, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, να κάτσουν οι δύο ηγέτες στο τραπέζι, Ελλάδα και Τουρκία, να το συζητήσουν και να το λύσουν. Βεβαίως, η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία βάζει και άλλα θέματα κατά καιρούς, οπότε ήταν λίγο ασαφής η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε το άλλο κομμάτι, το F-35. Πήρε κάποιες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι θετικός να παραχωρήσει στην Τουρκία στα F-35, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια τελεσίδικη απόφαση. Πάντως σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα.
0: Τον παράλληλο δρόμο που λέει η Χουριέτε.
1: Ακριβώς, διότι φαίνεται πως προκρίνεται η φόρμουλα για απόσυρση των S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Και σε αυτό το σενάριο φαίνεται, πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συνενεί και η Ρωσία. Άμα γίνει αυτό, προκυψαλώ, αυτό φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα και είναι αυτό που επιθυμεί και η Ουάσιγκτον προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς στην Τουρκία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με φόντο λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτε ένα μήνα από την έναρξη υποτίθεται του μνημονίου κατανόησης, ούτε ένα μήνα δεν άντηξε αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τους Αμερικάνους. Έχουμε λοιπόν νέα κλιμάκωση και πολύ σοβαρή κλιμάκωση, δεδομένου ότι μετά και τις απειλές, από τις απειλές περάσαμε στις πράξεις. Ο Τραμπ μετά τις απειλές ότι θα βομβαρδίσει, βομβάρδισε. Έχουμε πάνω από 90 στόχους στο ιρανικό έδαφος που επλήγησαν χτες το βράδυ, και σήμερα έχουμε πλήγματα. Την ίδια ώρα το Ιράν προχωρά με προσβάλλοντας αμερικανικές θέσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σήμερα σε Ιορδανία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να πάμε στον διεθνολόγο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο μιας ακόμα κλιμάκωσης και μάλιστα σοβαρής από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή?
2: Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Η ανακοχή δεν φτιάχτηκε εξ αρχής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αντέξει. Διότι οι όροι της ανακοχής σηματοδοτούσαν την πλήρη και πρωτοφανή ως προς την ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ήττα των ΗΠΑ. Η τήρηση μιας τέτοιας ανακοχής και μια αντίστοιχη συμφωνία ειρήνης θα σήμαινε ότι είπαμε δυσκολία χαμένα στην περιοχή και ότι το Ιράν αναδεικνυόταν, όπως και ίσως να αναδειχθεί τελικώς, είναι πολύ πιθανό, στη μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα σιωνιστικά τα οποία κινούν το κράτος και του Ισραήλ και των ΗΠΑ και τη συγκεκριμένη Προεδρία και όχι μόνο αυτή, είναι αδύνατο να συμβεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ μεταξύ άλλων στην Άγκυρα πήγε για να χαλιβδώσει, παρά τις ρητορικές και ίσως και σε προσωπικό επίπεδο συγκρούσεις, για να χαλιβδώσει τη συμμαχία Τουρκίας-Ισραήλ και είπα, με βασικό ανταγωνιστή το Ιράν. Οπότε επειδή ακριβώς μια ανακοχή αυτού του είδους και πολύ περισσότερο μια συνθήκη ειρήνης θα σήμαινε όλο αυτόν τον ιστορικό μετασχηματισμό, ήταν δεδομένο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεβρίσκαν κάποιες αφορμές ή και χωρίς αφορμές θα ξεκινούσαν την πλήρη έκρηξη των συγκρούσεων, ξανά την πλήρη έναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Και αυτό ακριβώς έγινε.
0: Αυτά τα οποία διεμήφθησαν στην Άγκυρα, σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, πού βλέπετε να οδηγούν?
2: Συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα πέραν του να ακολουθήσει μια παρελκυστική τακτική βλαπτική για τις ρωσικές επιδιώξεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα που ανακοίνωσε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να κατασκευάζουν Patriot. Οι Ουκρανοί χτυπούν σε βάθος 2.500 χιλιόμετρων στα ρωσικά εδάφη. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν έχουν τηρήσει καμία από τις κόκκινες γραμμές που έδωσαν οι ίδιοι έναντι των Ουκρανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι φόρτωσε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους, το οποίο παρεπιπτόντως οι μεγάλες βιομηχανίες αμυντικές και άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον ως θετικό το βλέπουν, διότι μπορούν να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους, και ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε, γερμανική φθήνει και ενώ σε φθήνει υπό το βάρος του κινέζικου ανταγωνισμού, να μπουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε για τη ΣΥΠΑ και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αμυντική, στην οποία θα μπουν και αμερικανικών συμφερόντων εταιρείες, ήδη μπαίνουν, είναι μια win-win situation.
0: Κύριε Τζίμα, ήταν μια σύνοδος που δεν μπορεί να κρυφτεί, πάντα έτσι γινόταν βέβαια, αλλά εδώ είναι και απροσημάτιστο, ότι είναι μια σύνοδος η οποία καθορίστηκε από, από τους συλλογισμούς των πολεμικών εταιριών.
2: Είναι σαφές. Η πράσινη μετάβαση έχει αποτύχει. Η παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία φθήνει υπό το βάρος του κόστους ενέργειας και του κινέζικου και όχι μόνο κινέζικου ανταγωνισμού. Η λύση είναι, την οποία βλέπει, η πολυμιστροφή στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να πουληθούν όπλα, και να πουληθούν όπλα πρέπει να έχουμε μεγάλους πολέμους. Έχουμε δύο που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Θα δούμε αν θα ενοποιηθούν σε ένα κατακλυσμιαίο μέτωπο, που είναι μια πιθανότητα. Προφανώς προτιμούν οι επιτελείς να μην συμβεί αυτό, ώστε να μην τεθεί επιτάπητος η χρήση πυρηνικών όπλων, να έχουμε 2-3 μεγάλα μέτωπα τα οποία θα μπορούν να το τροφοδοτούν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.
0: Πείτε μου κάτι, ανεξάρτητα από το, πώς να το πω τώρα για να είμαι ευγενικός, από το θυμοειδές του χαρακτήρα του τύπου που είναι ένικος στο Λευκό Οίκο και από τα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους, ναι θα δώσω τα F-35, μετά σκέφτομαι να τα δώσω, μετά θα δω αν θα τα δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημόσια η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν στα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό τι σημαίνει για το ρόλο της Τουρκίας? Είναι μια Τουρκία που, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα, είναι περιχαρακωμένη, είναι στην άκρη, ή εδώ βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό σχεδιασμό?
2: Οι μόνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι κάποιοι Έλληνες διεθνολογούντες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Τουρκία δεν συμφέρει τη ΣΥΠΑ, και δυστυχώς το αμερικανικό κατεστημένο δεν τους ακούει και θα κάνει κακό στα συμφέροντα των ΗΠΑ, και πολλοί Έλληνες διεθνολογούντες συγκινούνται πάρα πολύ με τη χώρα και γίνει κάτι κακό για τις ΗΠΑ. Κατά τα λοιπά, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις ΗΠΑ, διότι ασκεί πίεση στο μαλακό υποδράστηρο της Ρωσίας, στον Κάφκασο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Τουρκία μαζί και με το Αζερβαϊτζάν, και ταυτοχρόνως είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής απέναντι στο Ιράν, δεδομένου ότι το Ισραήλ μεν μπορεί να πολεμά σε ένα θερμό μέτωπο με το Ιράν, αλλά είναι καταφανώς αδύναμο από μόνο του το Ισραήλ να αντιμετωπίσει όχι μόνο το Ιράν, αλλά ούτε και τη Χεσμπολά. Αλλά ακόμη και τη Χεσμπολά. Επομένως χρειάζονται την Τουρκία, και τη χρειάζονται την Τουρκία τόσο αυτή καθ' αυτή, όσο και σε ό,τι αφορά τη Συρία, η οποία με συμμετοχή και ελληνική πέρασε στα χέρια ενός μέλους του Ισλαμικού κράτους και πράκτορα της Τουρκίας, από τον οποίο ζητά ο Τραμπ να πολεμήσει αυτός ο Τζολάνι της Συρίας με τη Χεσμπολά, για να βγάλει από τη δύσκολη θέση το Ισραήλ, το οποίο βγάλει και στη Χεσμπολά. Σε όλο αυτό το ανάπτυγμα η Τουρκία είναι κομβικότατη. Ο Τραμπ το λέει με κάθε τρόπο, και δεν το λέει μόνο ο Τραμπ. Το λέει ένα τεράστιο μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Προφανώς κάποιοι καλοπληρωμένοι από συγκεκριμένα λόμπι τύπου Μενέντες, επειδή κάναν μια δουλειά οι άνθρωποι και έχει αποδειχθεί, έπρεπε να προβάλλουν ορισμένες πίεσεις. Ξέρετε, κάθε πολιτικό πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν κάθε πολιτικό πρόσωπο, έχει το χορηγό του και πρέπει να τον ικανοποιεί μέχρι ενός σημείου για να έχει το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Η Τουρκία είναι σημαντικότατη, κομβικότατη για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που μπήκε στο ΝΑΤΟ. Όποιος φαντασιώνεται ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ για χατήρι της Ελλάδας και της Κύπρου ή και γενικώς, ή είναι αφελής σε βαθμό κολάσιμο, ή είναι ψεύτης σε βαθμό κολάσιμο.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτού του είδους την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, ή εν πάση περιπτώσει την διατήρηση του ισχυρού ρόλου που πάντα είχε, αυτό τι σημαίνει για εκείνες τις περίφημες στρατηγικές σχέσεις, τις συμμαχίες της χώρας, τα περί ασφάλειας, μιλάω για την Ελλάδα πια, ναι, στο πλαίσιο αυτών των καλύτερων σχέσεων που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι στέρεο αυτό το έδαφος ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα? Είναι σαθρό αυτό το έδαφος?
2: Είναι πάρα πολύ σταθερό σε ό,τι αφορά το ελληνικό κατεστημένο, το οποίο σκάστα έχει τα συμφέροντά του πολιτικά και οικονομικά τοποθετημένα τη ΣΥΠΑ, είναι εγγυήση στον ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για την Ελλάδα και τον ελληνισμό Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν εν προκειμένου σύμμαχοι. Υπάρχει ένα συσχετισμός που λέει ότι θα γίνουμε ζωτικός χώρος πέρα από τη ΣΥΠΑ, κυρίως του Ισραήλ και της Τουρκίας, το πλαίσιο των νεοοθωμανικών της επιδιώξεων. Μπορεί κάποιες φορές να παίζουμε και το ρόλο μιας ενόχλησης αν η Τουρκία παραγίνεται δύσκολη για τη ΣΥΠΑ, αλλά κατά βάση θα είμαστε το καρότο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οικόπεδα στρατηγικής σημασίας, φυλασσόμενα με λεφτά του ελληνικού και του κυπριακού λαού, προς ικανοποίηση των Αμερικανο-Ισραηλινών συμφερόντων και επομένως ευρισκόμενα στην αγκαλιά των νεοοθωμανικών τουρκικών επιδιώξεων, οι οποίες συγκλίνουν στρατηγικώς πολύ περισσότερο με τα συμφέροντα, είπα, και Ισραήλ.
0: Κύριε Τσίμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Σε εστιοπλοϊκό τελικό να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οποία ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο και ο υπεύθυνος του βιτιοφόρου το οποίο εξεράγει. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
3: Real FM.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: Και βεβαίως σήμερα, ανεξαρτήτως τρόπου με τον οποίο προκλήθηκε, είχαμε την πυρκαγιά στο Σισμανόλιο. Μια πυρκαγιά σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο, αν μη τι άλλο, η οποία αν μη τι άλλο έφερε στην επιφάλεια την έλλειψη σχεδίου πυρασφάλειας, αλλά και την τραγική υποστελέχωση σε υγειονομικούς και στην τεχνική υπηρεσία. Και μάλιστα αυτά, θυμάστε, λίγες μέρες μετά τις μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη για τη δίθεν μεταρρύθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, με αφορμή μετά την πυρκαγιά είχαμε το θάνατο επίσης της 90χρονης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα, αυτή καθ' αυτή, ο Υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά του συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί, και θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανύχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε καν τα στοιχειώδη μέσα για την μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία, ξέρετε, μόλις 2 γιατρών και μόλις 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν, και ενός μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα στο κεφλεγόμενο, στους δύο ορόφους του Σισμανόγλιο. Όμως, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, μην είστε μίζεροι τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο ήλιο, έχουμε ωραία θάλασσα, έτσι, και έχουμε και ωραίο πληθωρισμό, πρέπει να σας πω. Βγήκε ο πληθωρισμός. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα και στη στέγαση και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ο Δημήτρης Ραμή. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες, βγήκε το μεσημέρι ο πληθωρισμός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 4,4%. Παρουσιάζει, καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο Νίκο, όλα τα βασικά αγαθά τα οποία βλέπω εδώ στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Από πού να ξεκινήσω? Από τα κρέατα, το μοσχάρι, 15,6% ετήσια ανατίμηση. Αρνί και κατσίκι, 16,2%. Πουλερικά, 4,7%. Αλίπαστα ψάρια, 11,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 2,4%. Τιμή φρούτων, 6,5%. Καφές, 4,3%. Να πάμε τώρα, πού θες να πάμε, στην βενζίνη, 12,8%. Στο πετρέλαιο κίνησης, 12% σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Να μείνω λίγο στα κάστημα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Α, τώρα πριν πας στα καύσιμα, να πω ότι χτες αρχίσαν να βομβαρδίζουν πάλι οι Αμερικάνοι.
1: Και αυτό ήθελα να πω, Νίκο.
0: Α, για πες το.
1: Αυτό, διότι με το που άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι στο Ιράν, πρέπει να σου πω, στην Μέση Ανατολή, πρέπει να σου πω ότι έχουμε εκτόξευση, είχαμε εκτόξευση του πετρελαίου Brent. Έφτασε ακόμα και τα 78 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσω, πριν μια εβδομάδα ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Άρα ήδη καταγράφει σε μια εβδομάδα μια άνοδο 6%. Όλο αυτό ή αποτέλεσμα και πώς αποτυπώνεται στις αντλίες των πρακτηρίων.
0: Μέσα μια νύχτα όμως αποτυπώθηκε.
1: Πρόσεξε. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχει αυξηθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κατά 7 λεπτά το λίτρο, ναι, και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 2 λεπτά. Αυτό που
0: αυτό
1: λένε,
0: θέλω να καταγράψω, ότι εδώ και ένα μήνα που υποτίθεται ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τους για τα μνημόνια συνεννόησης και άρα αυτό είχε και αποκλιμάκωση. Αυτό δεν φαινόταν στις τιμές. Μέσα ένα βράδυ όμως, μέσα σε μια νύχτα, από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες,
1: εδώ, για να το πούμε,
0: οι αυξήσεις έρχονται στον χρόνο ντετέ. Οι μειώσεις δεν έρχονται ποτέ.
1: Νίκο μου, για να το πούμε πολύ απλά, δεν έπεσαν οι τιμές όλο το διάστημα που το πετρέλαιο Brent έπαιρνε την κατηφόρα. Με το που παίρνει την ανηφόρα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1 ευρώ και 96 λεπτά, πανελλαδική μέση τιμή.

0: 7,1% αύξηση, ετήσια αύξηση στα ενίκια, 5,3% αύξηση του κόστους για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά, όπου και να το πιάσεις, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά πραγματικά οι τιμές σε βασικά αγαθά μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω και δύο λόγια και κλείνω με αυτό για τη σημερινή συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποια προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο. Δόθηκε μία λίστα με κάποια βασικά αγαθά, όπως να πω κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, να μην τα λέω τώρα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, πρεπτικό γάλα, δημητριακά, σοκολάτα. Μένει να δούμε, Νίκο, πόσα προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, αλλά το βασικό είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν και αν πραγματικά αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν, θα έχουν σημαντική επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε φυσικά από το Σεπτέμβριο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με K.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Ηρακλή. Κωνσταντί μου, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα Τζέση, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσάνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, καλησπέρα.
1: Νίκο μου, καλησπέρα. Και πολύ γρήγορα να σου πω ότι η μεγάλη αδυναμία σου, πρόεδρος Τραμπ, διακοπλεύει την παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Προλίγου μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Palm Beach στην Φλόριντα σε αεροδρόμιο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, τι λες.
1: Ναι, διότι όπως είπαν οι υπεύθυνοι και το υποστήριξε ο γιος του Τραμπ, ο Έρικ, κανείς δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την πολιτεία της Φλόριντα όσο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και γιατί κατηγορούν τον Κιμ Ιουνγκ, πώς το λένε αυτό στην Κορέα, ότι εν ζωή βαφτίζει τοπονύμια
1: με το όνομα του Σκοφαντίας.
0: Λοιπόν,
1: και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που κουβεντιάζεται πριν με τον Δημήτρη, είναι σαφές ότι, και αυτό δεν είναι ούτε συνωμοτικό ούτε σοφία, ότι οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου και ξαφνικές και συχνές κάποιους ευνοούν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι από ό,τι
0: καταρχάς υπονομάει ο ίδιος ο Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα και με τον τρόπο που παίζει λίγο πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις, ο οποίες ξέρει ότι θα τα συνακοινώσει ο ίδιος και ο ίδιος παίζει τα δισεκατομμύρια.
1: Η dealer πετρελαίου είναι μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς εφοπλιστής ή μεταφορέας πετρελαίου. Ας μην πάει το μυαλό του κόσμου εκεί, αρκεί να είναι ραντιέρης όπως λέγανε παλιά ή να δειλάρει με το πετρέλαιο. Λοιπόν, όταν τη μία μέρα το βαρέλι κάνει 71 δολάρια, την άλλη 78, την άλλη 93 και την άλλη 100, είναι σαφές ότι κάποιοι βγαίνουν ωφελημένοι από αυτό. Και οι καταναλωτές χάνουν.
0: Ας πούμε χτες ξέραμε, αυτός ο οποίος δηλάρει όπως λες, ο Ραντιέρης και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούει τον Τραμπ να λέει στην Άγκυρα ότι σε λίγες ώρες θα τους βομβαρδίσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός τώρα.
1: Προφανώς. Και ελπίζω ο κόσμος που μας ακούει να καταλαβαίνει πολύ καλά και να εισπράττει ακριβώς αυτή τη γνώση αύριο το πρωί που θα βάλει βενζίνη με 2 ευρώ αντί για 1,90 ή 1,77 που είχε φτάσει προημερών και τη θεωρούσαμε και φτηνή. Λοιπόν, ήταν ασυνήθιστο τουλάχιστον όπως χαρακτηρίστηκε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ αλλά και στους άλλους επίσημους που είχε μαζί, δηλαδή από ένα χειροποίητο περίστροφο.
0: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι,
1: από ένα χειροποίητο περίστροφο. Ο περίστροφο είναι το πιστόλι με μήλο, τα Colt που βλέπαμε παλιά στα Western, τα εξάσφαιρα που γυρίζει ο μήλος και παίρνει 6 σφαίρες. Λοιπόν, η θήκη, η πολυτελής βελούδινη θήκη που φέρει το όνομα του πρόεδρου Ερντογάν και την φράση «με σεβασμό και φιλία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ», περιείχε ένα κιτ καθαρισμού του όπλου και 6 σφαίρες. Κάποιοι είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τους νόμους της χώρας μας, να περάσει πρώτα τον έλεγχο και θα το πάρουμε μετά. Οι περισσότεροι όμως το πήραν. Αλλά ήταν ένα όντως ασυνήθιστο δώρο που χαρακτηρίστηκε. Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με την δήλωση του Προέδρου Αμπάς, είναι πάντα πρόεδρος παρά τα 91 του χρόνια.
0: Είχε προκηρύξει εκλογές τις προάλλες, δεν είχε πει ότι θα πάει σε εκλογές.
1: Τώρα είναι επίσημο, 28 Νοεμβρίου, βουλευτικές εκλογές και αρχές του 2027 προεδρικές εκλογές, χωρίς να πει αν θα είναι ο ίδιος, μάλλον δεν θα είναι, γεννημένος το 1935, στις περιοχές. Να το πούμε για τον κόσμο να το έχει στο μυαλό του, τι εννοούμε Παλαιστίνη. Το διοικητικό κομμάτι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, εδώ θα είμαστε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Να σου πω και ότι, αν και το ξέρουμε, το είχαμε πει από προχτές, περιμέναμε την απόφαση δικαστηρίου, η Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος. Και μετά την απόφαση του δικαστηρίου
0: θα
1: που
0: μειώνει
1: την ποινή της, ναι, θα είναι. Και όπως φαίνεται στις δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματά τους, προηγείται με 36% στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο κερδίζει με μικρή ή μεγαλύτερη διαφορά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Να σου πω για τον Άντι Μπέρναν, τον νέο ηγέτη των εργατικών.
0: Πριν να πούμε εδώ ότι ο Μακρόν αυτήν την παρέλαβε στο 17%, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και την έχει διπλασιάσει τώρα αυτός ο οποίος τον φέραμε και εδώ στην Πνίκα να μας πει το όραμά του για την Ευρώπη. Θυμάσαι που τον φέραν εδώ με τα Μπλο Βιβάν την Ακρόπολη από πίσω.
1: Βέβαιος, ναι. Και την ομιλία του θυμάμαι. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση όταν ξαφνικά από το 17 πήγε στο 33 και κατέληξε στις προηγούμενες εκλογές του 41.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον απείλησε μεν, αλλά το 41, Νίκο, δεν ήταν καθόλου μικρό ποσοστό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του κύριου Στάρμερ στην Αγγλία. Αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος στο Εργατικό Κόμμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα είναι αυτός ο νικητής, νέος ηγέτης, νέο ξεκίνημα όπως λένε οι εργατικοί. Αρκεί να συγκεντρώσει 81 από τους 402 σήμερα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, που νομίζω θα τους συγκεντρώσει πολύ άνετα. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν.
0: Έγινε,
1: και
0: έγινε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Νίκο.
0: Και ό,τι ακούμε είναι Ορέστης Ντάντος. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο υπέροχος, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Ορέστη Ντάντο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις